ένα μαγαζί. Σου τραγουδούσα τη σιωπή στο πιο κρυφό μας μέρος και χάζευα μια φωτεινή επιγραφή που έλεγε θα είμαστε μαζί απ' την αρχή στο τέλος.

0: 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

στο κενό κι οι λέξεις μετρημένες να κρατούν το σκοπό του κάθε τραγουδιού, της ζωής το ρυθμό που δεν τον προλαβαίνει. Με απορία ενός παιδιού

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

μ' αγαπάς. Σαν θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμόγελας. Μπορώ να σε ξανά

0: 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

κουβέντες καθαρές και ένα σου χάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
7: Δεν έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
8: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο, τρέχω.

τα μάτια εγώ να σε φιλώ κι ας είμαστε μελό αγάπη μου χρυσή.

0: Πρίσμα 92.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαπώνης.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

στην ψυχή σαν ένα παλιό παλτό. Έβγαλα το όνομά σου μέσα από το κινητό, όμως σε σκέφτομαι.

0: Πρίσμα 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Μέτραγα ανάποδα να ανάψει το φαναρί. Μέτραγα πόσα προσπερνούσαν φορτίγα. Σαββατοκύριακα στη βόλτα με τα μάξι. Με το ραδιόφωνο τραγούδαγες σιγά. Στα αποκριάτικα τα πάρτι γενεθλίων. Ήσουν ο Σούπερμαν κι εγώ μικρό ζωρό. Φωτογραφίες, μαγκαλιές πάνω στον τοίχο. Τρέχει ο χρόνος και γλιστράει.

συνέχεια για κάποιο παρελθόν σου. Κι όλοι τριγύρω σου ξανά θα συστηθούν.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
4: Είσαι ηλίθεια!
3: Ρε, έχεις την πως είσαι! Άσε μαζένουπα!
4: Πως είσαι έτσι, ρε!
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: 92.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαπώνης.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Και από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Εδώ στο Πρίσμα 92. Καλημέρα, Ζακυνθούς. Καλημέρα, φθινοπορεινή Ζακυνθούς. Έχει ψυχαλίσει, δεν έχει ρίξει πολύ νερό έτσι. Αλλά μόλις σηκώθηκα το πρωί 7 η ώρα, είδα το αυτοκίνητο ολίγων της μουσκεμα.
1: Στα όνειρά μου θα χαθώ και με στη μοναξιά μου.
0: Σίγουρα τις τελευταίες ημέρες από τις 9 Σεπτεμβρίου, σήμερα έχει 15, 6 ημέρες τώρα, νιώθουμε ένα κενό που τραγουδάει και ποιος άλλος, ο Γιώργαρος.

0: παντρεύω όλους.
1: Καλημέρα στις μαμάδες, στους μπαμπάδες, καλημέρα στους παππούδες, στις γιαγιάδες. Καλημέρα στους εκπαιδευτικούς μας που πηγαίνουν, μάλλον είναι ήδη στη δουλειά. Και καλημέρα στα παιδιά μας που τα πάτε τώρα στο σχολείο. Καλημέρα παιδιά, καλό μάθημα. Καλή αρχή, χθες ξεκινήσαν ουσιαστικά. Γιατί την Παρασκευή ήταν το πρώτο κουδούνι, να πάρουν τα βιβλία τους, ε. Χαμός στα βιβλιοπωλεία, χαμός γίνεται αυτές τις μέρες, ανεκαθέν. Τέτοια εποχή τα βιβλιοπωλεία είναι στις επάλξεις.
0: Άλλαξαν όλα ξαφνικά, δεν θέλω λόγια δανεικά.
1: Όμως σε ένα σχολείο, 7 χωριά, φίλες και φίλοι, στο πέριξ του Αγίου Λέοντα. Και δυστυχώς τα παιδάκια, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί δεν πάνε σχολείο. Και δεν πάνε σχολείο γιατί το σχολείο, όπως ξέρετε, έχει γεμίσει ψήλους. Το ήξεραν πολύ νωρίτερα. Το ήξεραν τουλάχιστον 10 μέρες νωρίτερα πριν ξεκινήσει το σχολείο και παραπάνω. Η πρώτη απεντόμωση, από ό,τι μαθαίνω, έγινε στις 7 Σεπτεμβρίου.
0: Και δίχως τύψεις και νοχές, θα φεύγει σαν αέρας.
1: Η απόλυτη αδιαφορία. Το απόλυτο ό,τι να είναι, ό,τι να είναι και όπως να είναι. Δεν σέβεστε ούτε τα παιδιά μας. Εμάς δεν μας σέβεστε, οκ, okay, το βλέπουμε καθημερινά, αλλά δεν σέβεστε ούτε τα παιδιά μας. Παρά το μόνο που ξέρετε να κάνετε είναι να απειλείτε. Και μιλάω για το Δήμαρχο, ο οποίος βγαίνει και απειλεί ότι θα προβεί σε μηνύσεις προς τον κύριο Τσουρουνάκη και τους συνεργάτες του. Αυτή είναι η απάντηση λοιπόν στο ερώτημα που έχουν όλοι ζακινθινοί, τι έχει γίνει στα ορεινά με τον αγωγό ίδρευσης. Αυτή είναι η απάντηση από ένα πολιτικό πρόσωπο που θέλει να διοικήσει και εκ νέου τον τόπο στις επόμενες εκλογές. Οι απειλές. Έτσι θα πάει μπροστά αυτός ο τόπος, βρε παιδιά. Ουσιαστικό έργο δεν έχουμε δει. Βέβαια είναι η πάγια τακτική των πολιτικών μας, αυτών που μας διοικούν εδώ στην τοπική αυτοδιοίκηση, ανέκαθεν, να ξεκινούν τα έργα λίγο πριν ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Και ο λόγος είναι γνωστός, είναι δεδομένος, είναι ο ψήφος. Σου κάνω έργα, μου έχεις υποχρέωση, πρέπει να με ψηφίσεις. Έτσι το σκέφτονται. Όχι αυτή η δημοτική αρχή, όλες οι δημοτικές αρχές που έχουν περάσει.

0: κύμα μεγάλο.
1: Θα πούμε πολλά στη συνέχεια της εκπομπής.
0: Κάτι άλλο.
1: Έχουμε... Απλά ήθελα να το πω έτσι να το βγάλω από μέσα μου. Θα τα πούμε όμως και στη συνέχεια.
0: Γειτονιά μου έχουνε μάθει να αγαπάνε. Αν ακούσεις κάποιες φωνές Σαββατοβράδυ με...
1: Η δύναμη ελπίδας προχωράει σε νέα συνέντευξη τύπου. Αποκαλυπτική από ό,τι ξέρω.

0: χάρτη για μια κόμμα.
1: Και μάλιστα χρονικά, φίλες και φίλοι.
0: Μεγαλώνω και ξεχνώ μόνο τους κακούς ανθρώπους. Όσους μιλούσαν με βρισχές, γιατί ποτέ δεν μάθαν τρόπους. Μα ποτέ μου δεν ξεχνώ την παλιά τη γειτονιά μου. Γιατί στο παγκάκι της πλατείας έχω χαρά.
1: Συγγνώμη, αλλά έχω και μηνύματα.

0: Λοιπόν, χρονικά έρχεται αυτή η συνέντευξη τύπου.
1: Ένα βράδυ είναι αρκετό.
0: Μαζί με την κάθοδο στο νησί δύο μεγάλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Κατεβαίνουν στο νησί αύριο ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, και ο γραμματέας του οργανωτικού, ο κύριος Στέλιος Κονταδάκης.
1: Μεγάλωσα, νοστάλγησα, αυτά που πίσω άφησα, καρδιά μου.
0: Μπορεί να είναι και τυχαία, έτσι, αυτή η συνέντευξη τύπου.
1: Το βράδυ αυτό.
0: Χρονικά εννοώ.

προφητικό τραγούδι. Θέλω την παλιά μου γειτονιά. Εκεί πήγε, στην παλιά του γειτονιά πήγε και τον αποθέωσε τόσος κόσμος, αλλά δυστυχώς για τελευταία φορά.

0: ένα βράδυ.
1: Λοιπόν, να πούμε πολλές καλημέρες. Τώρα δεν ξέρω αν θα θυμάμαι. Θα το προσπαθήσω. Καταρχάς να πω πολλές καλημέρες στους αγαπημένους μου κουμπάρους, την Αθηνά και τον Στέλιο, αλλά και τα παιδιά που πάνε σχολείο, την Μαρία και τον Βασίλη. Να πω πολλές καλημέρες στο φίλο τον Παναγιώτη τον Βαρτζελή. Καλημέρα Παναγιώτη μου. Καλημέρα στο Γιάννη και στον Μπάρι. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον Αρβανιτάκη, τον πρόεδρο, άρε προεδράρα του Τραγακίου. Έχουμε καιρό να τα πούμε.

Καλημέρα και στον Παναγιώτη το Βάρτζελη που μας ακούει και αυτός. Λοιπόν, έχουμε και τηλέφωνα εδώ για να δούμε. Καλημέρα στον Κώστα του Σέλινα. Καλημέρα, Κώστα μου. Ο Κώστας του Σέλινας, ο φίλος, στέλνει, μάλλον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας αργότερα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και να δώσουμε και κάποιες άλλες καλημέρες σε φίλους που μας έχουν στείλει. Καλημέρα στο φίλο το Σάκη τον Τζουκαλά. Καλημέρα Γιώργο, από Μουζάκι με βροχή σήμερα. Ναι, εντάξει. Καλή δουλειά σε όλους και προσοχή στους δρόμους, έτσι Τσάκη μου, μεγάλη προσοχή. Τα πρώτα έτσι πρωτοβρόχια εγκυμώνουν κινδύνους στο οδόστρωμα. Έχουμε και ακόμα φίλους έτσι επισκέπτες εδώ, πελάτες όπως λέει κάποιος άλλος. Καλημέρα στο Διονυσάκη το Γιακουμέλο, η πρώτη καλημέρα για σήμερα. Καλημέρα φίλε μου, μας γράφει. Καλημέρα Διονυσάκη, καλημέρα, καλή ακρόαση. Τα ξέρεις όλο. Καλώς την Ζωή Κλαμπάνη. Καλή μας μέρα Τζόρτζ. Τι ήταν αυτό? Λίγο φως, περισσότερο φως. Όποια social λέει και να ανοίγεις, μόνο μαζό έπαιζε. Respect. Και θα παίζει για καιρό ζωή μου. Εδώ πιάνουμε τον εαυτό μας ή ακούμε και τους δίπλα μας να σιγοτραγωδούν τραγούδια του μεγάλου μαζό. Εν τω μεταξύ, αυτές τις μέρες μάθαμε, έτσι ακούσαμε μάλλον, και κάποια τραγούδια του μεγάλου, του αείμνηστου πλέον Γιώργου Μαζονάκη, τα οποία δεν είχαν παίξει και δεν έπαιζαν τόσο πολύ στα ραδιόφωνα και γενικώς έτσι και στο YouTube. Είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι και θα ήθελα έτσι να το μοιραστώ λίγο μαζί σας. Πάμε να το ακούσουμε και σας το αφιερώνω.

0: γραμμένο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και στο ψέμα.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Γιάννη τον Γιακουμελό.
0: Δεν χωράω.
1: Στέλνει τις καλημέρες του. Καλημέρα στον Παρασκευά τον Παπαγιώργοπουλο. Καλημέρα σε σένα και σε όλη τη Ζάκη τον φίλο Γιώργο μου γράφει. Γεια σου Παρασκευά μου, καλή δουλειά.
0: Ποτέ κακό δεν έκανα ποτέ.
1: Όντως ο Γιώργος Μαζωνάκης κακό δεν έκανε ποτέ. Μπορεί να έκανε στον εαυτό του, όπως μπορεί να κάνουμε και όλοι στον εαυτό μας κακό κάποιες φορές. Αλλά αυτό είναι δικό μας δικαίωμα. Από εκεί και πέρα, από ό,τι μαθαίνουμε καθημερινά.

0: Λοιπόν, 18 λεπτά μετά τις 8. Ποτέ. Ποτέ. Γιώργος Μαζονάκης.
1: Κακό δεν έκανα ποτέ.
0: Πάντως μου λέει τα τραγούδια του όλα έχουν μία θλίψη. Μας γράφει η κυρία Μωραϊτη.
1: Ας κοντά στο πεπρωμένο. Ό,τι γίνεται είναι γραμμένο.
0: Μα και στις συναυλίες του, αν θυμάστε κυρία Μωραϊτη, κυρίες και κύριοι, πάντα στην αρχή όταν έκανε την εισαγωγή και μιλούσε με τον κόσμο, έβγαζε μία θλίψη.

Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη. Σήμερα είναι Τρίτη. Ο μήνας είχε 15. Πότε πέρασε, βέβαια, παιδιά, ο Σεπτέμβρης. Έφτασε ήδη στα μέσα του. Απίστευτο, έτσι. Είναι απίστευτο. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα γενικότερα το καλοκαίρι φέτος. Έτσι έχω αυτή την εντύπωση. Καλημέρα στην Αθηνά τη Μάργαρη που ήρθε και αυτή στην παρέα μας. Καλημέρα Αθηνά μου. Κάνεις τα πάντα σαν μια... Λοιπόν, για να δούμε ποιοι εορτάζουν. Σήμερα είναι το Αγίου Βυσαρίωνος εν Λαρίση και Αγίου Νικήτα Μάρτυρος. Λοιπόν, σήμερα θα πείτε καλημέρες και χρόνια πολλά στο Βυσαρίον, στο Βυσάρι, Βυσαρία, Νικήτα, Νικήτη, Νικήτα. Η Νικήτα είναι το δεύτερο, έτσι. Και σήμερα είναι Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη και Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας. Σύμφωνοι μαζί μας σε ό,τι αφορά το πολύ γρήγορο, έτσι, πέρασμα του καλοκαιριού από την ζωή την κλαμπάνη.

Ναι, Σάκη μου, Σάκη Τσουκαλάς, μας στέλνει ένα μήνυμα εδώ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Καλημέρα με αγάπη και υγεία από την Αθηνά Μάργαρη. Μας έχει στείλει εδώ μια ωραία φωτογραφία.

0: Και πάμε σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, να δούμε τον καλό μας ή τον κακό μας τον καιρό, όπως συνηθίζουμε να λέμε έτσι κάθε μέρα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει σήμερα, τι καιρό θα έχει.
1: Ζέστη, ε!
2: Ναι.
1: Πες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
1: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρη. Κάψον.
0: Ωραίος ο Μουστάκας. Ωραίος, απίστευτος, μοναδικός, φίλες και φίλοι. Μοναδικός.

Φθινοπορεινός θα είναι ο καιρός σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, με νεφώσεις να αναμένονται στα περισσότερα τμήματα της χώρας και βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ορεινά υπηρετικά της χώρας. Άνεμοι μέτρια ένταση αναμένονται στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο, ενώ σε σταθερά επίπεδα θα κοιμανθεί η θερμοκρασία. Πιο αναλυτικά, ο καιρός σύμφωνα με το meteo.gr θα εκδηλώσει βροχές και καταιγίδες κατά τις μεσημβρινές ώρες στα ορεινά υπηρετικά της κεντρικής χώρας, της Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου καθώς και στην Κρήτη. Πιθανότητα για τοπικές βροχές εμφανίζεται στα Επτάνησα κατά τις μεσημβρινές ώρες. Νεφώσεις αναμένονται σχεδόν σε όλη τη χώρα που θα εκδηλωθούν από τις πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν κατά τις βραδινές. Οι συγκεντρώσεις ερημικής σκόνης στην ατμόσφαιρα αναμένεται να υποχωρήσουν από τις πρώτες κιόλας πρωινές ώρες. Πάμε να δούμε θερμοκρασία. Θα κοιμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 29. Στην Ήπειρο από 11 έως 30. Στη Θεσσαλία από 13 έως 29. Στα κεντρικά υπηρετικά από 11 έως 31. Στην Πελοπόννησο από 11 έως 29. Στην Κρήτη από 12 έως 30. Εδώ σε εμάς, στα Επτάνησα, από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου, πέφτει η θερμοκρασία. Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 17 έως 27 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Ασθενείς 2 με 3 μποφόρ από βόρειες βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις θα πνέουν στο νοτιοδυτικό Αιγαίο. Εδώ σε εμάς, στα Επτάνησα, στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς έως 3 μποφόρ τοπικά από διάφορες διευθύνσεις. Άκης Μαρμαράς, καλημέρα Άκη μου. Βάλε ζακέτα μου, λέει. Εσύ να προσέχεις με το μηχανάκι. Εμένα άσε με. Λοιπόν, υπό τους ήχους του Γιώργου Μαζονάκη συνεχίζουμε 8 και 25 πρώτα λεπτά. Εδώ στο Πρίσμα 92 και στην εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος, πίσω από το μικρόφωνο όπως κάθε μέρα από Δευτέρας και Παρασκευή και από τις 8 Ιανουαρίου του 2024 μαζί σας, σας κρατάει συντροφιά αυτά το πρωινό ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Καλή ακρόαση. Πάμε να δούμε τι γίνεται σε Ελλάδα και εξωτερικό. Όσα κατέθεσαν οι γραμματείς της κλινικής για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τα ραντεβού στο Μιλητό, τα διαγραμμένα αρχεία και ο καθαρισμός του χώρου. Βλέπω πάλι τίποτα. Διαβάζουμε ειδήσεις από το newsit.gr. Ο Γιώργος Μαζονάκης γράφει: έπαθε ανακοπή μία ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Τα αλλεπάλληλα αλάρμ που έβγαζε το μηχάνημα, το restart σε αυτό και τα φωτογραφικά ντοκουμέντα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η γιατρός, ενώ έβγαζε αλάρμ το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, αυτή αντί να αποσυνδέσει, αν θέλετε, τον Γιώργο Μαζονάκη, έκανε restart στο μηχάνημα. Πάμε τα Νάγρα, πάμε σε αυτό το δυστύχημα που συνέβη εκεί με την πτώση του Phantom. Τμήματα του αεροσκάφους βρέθηκαν στα Ιωάννινα, κυρίες και κύριοι. Θα μου πεις πως βρέθηκαν εκεί? Ναι, εντάξει, θα σας πω, περιμένετε. Μέσα στο σάκο μεταφοράς της ορού του 37χρονου πιλότου. Απίστευτο. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης, κυρίες και κύριοι. Η δικαιοσύνη θα έχει τον τελευταίο λόγο στα πολιτικά σχέδιά του. Λαοθάλασσα αποχαιρέτησε χθες τον Γιώργο Μαζονάκη με το «Φεύγω για μένα». Δάκρυα, σπαραγμός και λευκά τριαντάφυλλα. Ήταν εκεί όσοι τον λάτρεψαν.

0: Απολογούνται σήμερα οι γιατροί μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας. Στο μικροσκόπιο τα τηλέφωνά τους. Οχήματα τυλίχτηκαν στις φλόγες σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Δύο ένικοι στο νοσοκομείο.
1: Αλλάξανε τα πλάνα μου, κοιμήθηκα στη μάνα μου και μέριασαν τα κλάματα.
0: Πάμε στα ακίνητα. Ψαλίδι στο τεκμήριο αγοράς κάτω από την αντικειμενική αξία. Απόφαση κλειδί από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση το 2 εβδομάδων βρέφος από τα Χανιά. Έπεσε από ύψος, λέει η μητέρα του. Για να δούμε τι συμβαίνει εδώ. Δεν το ξέρω αυτό, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Το 2 εβδομάδων, λέει, βρέφος που μεταφέρθηκε με βαριά τραύματα στο νοσοκομείο Χανίων εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση, αφού μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου το βράδυ της Κυριακής. Οι γιατροί που εξέτασαν το βρέφος στο τμήμα επιγόντων περιστατικών στα Χανιά διαπίστωσαν εγκεφαλική αιμορραγία και σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, γεγονός που τους οδήγησε να ενημερώσουν άμεσα τις αστυνομικές αρχές. Για την υπόθεση συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του βρέφους, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η μητέρα, η οποία μεγαλώνει μόνη της στο παιδί, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και κατά την απολογία της φέρεται να υποστήριξε ότι το βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από μεγάλο ύψος, επιχειρώντας να εξηγήσει με αυτόν τον τρόπο τα σοβαρά τραύματα που υπέστη. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ισχυρισμοί της δεν φαίνεται να έχουν μέχρι στιγμής πείσει τις αρχές, καθώς τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της έρευνας κρίνονται επιβαρυντικά. Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών βρίσκεται πλέον το ενδεχόμενο το βρέφος να υπέστη τα χτυπήματα μέσα στο σπίτι και από πρόσωπο του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να αποσαφινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε. Την ίδια ώρα το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στην κατάσταση της υγείας του νεογνού. Η τελευταία ενημέρωση από το νοσοκομείο αναφέρει ότι η κατάσταση του βρέφους παραμένει σταθερή αλλά σοβαρή, ενώ οι γιατροί συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την πορεία του. Παιδιά, τώρα είμαστε σοβαροί. 18 χρονών κοπελίτσα, η οποία, λέει, μεγάλωνε μόνη της το παιδί. Ένα βρέφος μόλις 2 εβδομάδων μπορεί να έπεσε από μόνο του, από ύψος μεγάλο, όπως ισχυρίζεται η κυρία αυτή. Πώς έπεσε μόνο του? Και να έπεσε από μεγάλο ύψος. Πώς έπεσε μόνο του, πώς έφτασε εκεί? 2 εβδομάδων, έτσι. Ούτε να μπουσουλήσει δεν μπορεί ακόμα. Δυστυχώς δεν είμαστε όλοι γεννημένοι για να γίνουμε γονείς.
1: Πήγα στο σπίτι μου, το πατρικό μου.
0: Το τερμάτισε, το μηδένισε η Αφροδίτη Μάνου. Προκλητική ανάρτηση έκανε για τον Γιώργο Μαζονάκη. Έγραψε «Ούτε που τον ήξερα και αυτόν και τη δουλειά του». Εντάξει, οκ.
1: Okay.
0: Ο καθένας βγάζει τα ισόψυχα του, οκ. Okay. Η νικήτρια της Eurovision, η Ντάρα, είπε αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Το Gucci φόρεμα ήταν το τραγούδι της παιδικής μου ηλικίας, αναφέρει. Έχουμε πάει διαφημίσεις και εγώ δεν το έχω καταλάβει, συγγνώμη.
2: Γράμμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ρίσμα 92.
1: Πόσα έφερες?
2: Άμα σου πω πως έφερα θα αγκομαχήσεις σαν τρένο στην ανηφόρα.
1: Πέρα εδώ τη βαλίτσα. Ας τη βαλίτσα κάτω. Ορίστε. Εγώ τον έστειλα για λεφτά και αυτόν μου φέρε σόβρακα.
2: Ας το κάτω σαν αγαπώ.
1: Πού είσαι Κωνσταντή? Τα λεφτά. Λέγε γρήγορα, πού είναι τα λεφτά? Πόσα σου δώσε ο Γιαπούρογλου στην Κομωτινή?
2: Γράση.
1: Γιατί?
2: Απουσίασε.
1: Πού?
2: Στη Μέκα.
1: Τι να κάνει στη Μέκα?
2: Να προσκυνήσει.
1: Χριστός και Απόστολος. Καλά, ο Χαϊβανίδης στην Ξάνθη.
2: Παντρεύτηκε σαν να μην τρελάθηκε.
1: Από τι?
2: Από κρεβατό μουρμούρα.
1: Έλα πάνω, η φωτιά και αστροπελέγγι. Πόσα μάζεψες από όλους?
2: 30.000.
1: Και εμείς πόσα θέλουμε να πληρώσουμε για να μην βουλιάξουμε?
2: 530.176 δραχμές και 80.
1: Ω, πω! Πω, πολλά!

Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 8 στον Πρίσμα 92. Καλημέρα Ζακυνθούς. Μαζί θα πάμε ως τις 10 όπως κάνουμε κάθε μέρα. Εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

Νεφρολόγος αποκαλύπτει ότι η γυναίκα που έκανε πλασμαφαίρεση στην συγκεκριμένη κλινική κατέληξε στο νοσοκομείο. Πλήρωσε δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Και σε κάθε του στροφή μια ψυχή πατάει. Ο τιμοκατάλογος της κλινικής όπου πέθανε ο Μαζωνάκης από τα 300 ευρώ της επίσκεψης. Ακούστε τώρα, 300 ευρώ για να κάνεις μια επίσκεψη, έτσι. Έως τις θεραπείες των 10.000 ευρώ, παρακαλώ. Εξηγήσεις στον ανακριτή θα δώσουν σήμερα οι δύο γιατροί για το θάνατο του Μαζωνάκη, τα αλλεπάλληλα αλάρμ και η πανεκκίνηση στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ενεργειακό ντόμινο φουσκώνει το λογαριασμό του χειμώνα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πρώτο μπυλό νέα κυβερνητικά μέτρα άμυνας.

Ακούστε μία είδηση. Δεν είναι για κέλια. Η είδηση αυτή είναι για κλάματα. Ειλικρινά. Ξυλοκόπησε, λέει, τη σύντροφό του και απόρρισε που τον καταδίκασαν. Και τι είπε? Δεν τη χτύπησα, λέει, δυνατά. Πάντα οι άντρες είναι κακοί. Παιδιά, υπάρχουν τέτοια μυαλά. Αλήθεια τώρα, ειλικρινά δηλαδή. Εμφανίστηκε, λέει, αγανακτισμένο στο δικαστήριο ένας άντρας που ξυλοκόπησε τη σύντροφό του μέσα στο διαμέρισμά του στην Θεσσαλονίκη και ύστερα τη ζητούσε τα αρέστα επειδή, όπως είπε, γκρίνιαζε. Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, όταν το ζευγάρι επέστρεψε στο σπίτι και η γυναίκα διαπίστωσε ότι έλειπαν κάποια χρήματα που είχε αφήσει για τις προσωπικές της ανάγκες. Ωραία. Παραδέχθηκε ότι τα πήρε, αλλά ουδέποτε με ρώτησε για να βάλει χέρι σε αυτά τα χρήματα, τα οποία ήταν δικά μου, αναφέρει η κοπέλα. Από εκείνη τη στιγμή και μετά ξεκίνησε ένας μεγάλος καυγάς, ο οποίος κορυφώθηκε με τον ξυλοδαρμό της 45χρονης. Φώναζε πως θα κάνει ό,τι γουστάρει και του εξηγούσα ότι σηκώνω όλο το βάρος του σπιτιού με τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ και με τις υπόλοιπες ανάγκες. Άρχισα και εγώ να φωνάζω και τότε ήρθε κατά πάνω μου και με χτύπησε με τα χέρια του στο κεφάλι. Στη συνέχεια της κατάθεσής της, η γυναίκα εξήγησε στο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου εκδικάστηκε η υπόθεση, ότι τα χτυπήματα που δέχθηκε ήταν κυρίως στο κεφάλι και στο σβέρκο, μία κλωτσιά στο γόνατο, αλλά και χτυπήματα που της προκάλεσαν μελανιά στα χέρια, ενώ κάποια στιγμή την έριξε και από την καρέκλα. Ρε, κάτι τα είδες. Κάτι αρσενικά που κυκλοφορούν εκεί έξω. Και συνεχίζει η κοπέλα, άρχισα να φωνάζω και με κλώτσισε όταν πήγα στην κρεβατοκάμαρα να πάρω το κινητό μου, με χτύπησε στον ώμο για να μου πέσει. Και συμπλήρωσε ότι στα χρόνια που διατηρούν δεσμό είναι η πρώτη φορά που ο κατηγορούμενος γίνεται βίαιος και επιθετικός απέναντί της και ότι πλέον επιθυμεί να φύγει από το σπίτι καθώς φοβάται για τη ζωή της. Ξεκινώντας την απολογία του, ο κατηγορούμενος είπε χαρακτηριστικά: «Ζω ένα μαρτύριο». Καλό, καλό. Και επιχείρησε να τοποθετήσει τον εαυτό του στη θέση του θύματος, λέγοντας πως η 45χρονη ήταν εκείνη που τον κρατούσε με το ζόρι στη σχέση τους και δεν του επέτρεπε να φύγει από το διαμέρισμα κάθε φορά που μάζευε τα πράγματά του. Μάλιστα. Σχετικά με το επίδικο περιστατικό και όσα ακολούθησαν, υποστήριξε ότι την έσπρωξα αλλά δεν τη χτύπησα δυνατά. Βγήκε στο μπαλκόνι και φώναζε, με έβριζε. Εγώ μιλάω μια φορά και αυτή μιλάει συνέχεια από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν σταματάει για κανέναν λόγο. Μάλιστα, ολοκληρώνοντας την απολογία του, είπε αγανακτισμένος ότι πάντα οι γυναίκες είναι οι καλές, οι άντρες είναι οι κακοί βέβαια. Ενώ εμφανίστηκε απορριμμένος όταν άκουσε πως θα καταδικαστεί επειδή χτύπησε τη σύντροφό του. Τελικά το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και το επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους με τριετία αναστολή. Επιπλέον, το επιβλήθηκε και ο περιοριστικός όρος της μετοίκησης από την κοινή τους εστία. Ρε, τι άλλο θα ακούσουμε, πρι. Στον έρωτα παρανοείς, πιο πέρα από την τρέλα φτάνεις, γιατί παντού το ένστικτο ακολουθεί. Λοιπόν, σ' άλλο στην Ταϊλάνδη, για να μην λέτε ότι γίνονται και μόνο στην Ελλάδα. Σ' άλλο λοιπόν εκεί για έναν 65χρονο μοναχό που έγινε τσακωτός να κάνει σεξ με 47χρονη σε βουδιστικό ναό. Είχε τσεπώσει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Μάλιστα.

0: Πάμε στους χορηγούς μας. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επιπλά οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο. Κοίταμε. Και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Κοίταμε.
1: Τα μάτια θα το πουν.
0: Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς.
1: Εσύ και εγώ.
0: Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμακών. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Στην παγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθυνέται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η Ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρα Καζακίνθου, τηλέφωνο επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Ξενός ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξενός ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξενός ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθο, τηλέφωνο 26950-22212. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης, πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις, γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Κάζα Πλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή.
1: Δρόμο έχουμε μπροστά μας, αρκετό.
0: Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ.
1: Σταγώνα.
0: Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα. Λοιπόν, αυτά και με τους χορηγούς μας. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Βρισκόμαστε 45 λεπτά μετά τις 8. Και ας έρθουμε σιγά σιγά στα δικά μας, να δούμε τι γίνεται εδώ, στον τόπο μας και στη γειτονιά μας.

0: μ' αρέσουν τα λεφτά.
1: Λοιπόν, χθες μας ήρθε ένα δελτίο τύπου από την αντιπεριφέρεια Ζακύνθου με θέμα υλοποιούνται σημαντικά έργα υποδομής στη Ζακύνθο.
0: Τον κόσμο σοβαρά.
1: Και αναφέρει η περιφέρεια Ιωνίων-Νήσων συνεχίζει με συνέπεια το σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής στη Ζακύνθο με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών, τη θωράκιση του νησιού απέναντι σε φυσικούς κινδύνους και τη συνολική αναβάθμιση του οδικού δικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, δημοπρατήθηκε το έργο συντήρηση και αποκατάσταση αντιπλημμυρικών υποδομών στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, συνολικού προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ. Που χρηματοδοτεί από πόρους της η Περιφέρεια Ιωνίων-Νήσων. Εκδόθηκε η διάθεση πίστωσης ύψους 2.450.000 ευρώ για το έργο επίγουσες εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου 2026-2027. Και 2.550.000 ευρώ για το έργο εργασίες αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου 2026-2027, τα οποία χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Ιωνίων-Νήσων 2026-2030. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας διάθεσης της πίστωσης, η Περιφέρεια Ιωνίων-Νήσων προχωρεί άμεσα στη δημοπράτηση των δύο έργων. Επιπλέον, ο Περιφερειάρχης Ιωνίων-Νήσων, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής, υπέγραψε, φίλες και φίλοι, από τη γράφει εδώ το δελτίο τύπου, τις αποφάσεις ένταξης δύο ακόμη ιδιαίτερα σημαντικών έργων οδικής ασφαλείας. Βελτίωση επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου Ζακύνθου, κυκλοφοριακή κόμβη αμπελοκήπων, δημοτικού σχολείου και Λίντλ, με χρηματοδότηση ύψους 1.866.858,97 ευρώ και βελτίωση επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου Ζακύνθου, κυκλοφοριακή κόμβη Ζόντου, Αγίας Ελένης και Αγίων Θεοδόρων και οδικό τμήμα στο Σαρακινάδο με χρηματοδότηση ύψους 3.152.165,50 ευρώ. Και κλείνει το δελτίο τύπου από την Αντιπεριφέρεια Ζακύνθου με τις παραπάνω παρεμβάσεις. Η Περιφέρεια Ιωνίων-Νήσων κινητοποιεί πόρους υλοποιώντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα έργων που ενισχύει την ανθεκτικότητα των υποδομών, βελτιώνει την οδική ασφάλεια και αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της Ζακύνθου.
0: Η φιλοσοφία μου.
1: Λοιπόν, για το θέμα αυτό, καθώς επίσης και για τον αγωγό ίδρευσης, την επέκτασή του επάνω στα ορεινά Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, θα μιλήσουμε, φίλες και φίλοι, στις 9 και 10 περίπου με τον Περιφερειακό Σύμβουλο, με την παράταξη ΑΝΑΣΑ, τον Ζακυνθινό, τον κύριο Διονύση Γιακουμέλο. Και μετά τις 9.30, εκεί περίπου γύρω στις 10 παρά 20, θα συνομιλήσουμε με τον αντιπρόεδρο της ΔΕΕΠ Ζακύνθου, της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο νησί, τον κύριο Διονύση Κόκλα Πετυλών,

σχετικά με το δελτίο τύπου που είδε το φως της δημοσιότητας χθες το απόγευμα από την ΔΕΠ, η οποία αναφέρει η ΔΕΠ Ζακύνθο υποδέχεται την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, αύριο δηλαδή, τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, και τον γραμματέα οργανωτικού, τον κύριο Στέλιο Κονταδάκη. Κατά την παραμονή του στο νησί, οι κύριοι Κυρανάκης και Κονταδάκης θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις με παραγωγικούς και επαγγελματικούς φορείς και αντιπροσώπους φορέων της Ζακύνθου. Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα πραγματοποιηθεί νομαρχιακή συνέλευση, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Γραφείο τύπου ΔΕΠ Ζακύνθου. Για την κάθοδο λοιπόν αυτή θα συνομιλήσουμε μετά τις 9.30, όπως είπαμε, με τον κύριο Διονύση Κόκλα Πετυλών, τον αντιπρόεδρο της ΔΕΠ. Πληροφορίες μας κάνουν λόγο ότι η κάθοδος έχει να κάνει και με το ψηφοδέλτιο που θα κατεβάσει η Νέα Δημοκρατία εδώ στο νησί στις εκλογές που θα έρθουν την άνοιξη του 2027, βουλευτικές.

Ένα ακόμα δελτίο τύπου μας ήρθε χθες από το συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας. Υπάρχει μια προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου για σήμερα, φίλες και φίλοι, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 3 και 4 το μεσημέρι. Και αναφέρει ο συνδυασμός Δύναμη Ελπίδας καλεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε συνέντευξη τύπου την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 15 και 15 στα γραφεία του συνδυασμού στην οδό Τερτσέτη 78. Ο επικεφαλής Γιώργος Τσουρουνάκης μαζί με στελέχη της Δύναμης Ελπίδας θα παρουσιάσει τις ενέργειες και τις δράσεις του συνδυασμού με σημαντικά για σημαντικά ζητήματα που αφορούν τις υποδομές και την καθημερινότητα των πολιτών. Συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν οι θέσεις και οι επόμενες κινήσεις μας για το έργο ίδρυυσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, τον αγωγό υδροδότησης Μπόχαλης Φιλικών, την τηλεμετρία, ακούγεται τελευταία έντονα αυτή η λέξη, τις υποδομές στον τομέα της παιδείας, τις αθλητικές υποδομές του νησιού και το μεγάλο θέμα της αποκομιδής. Και κλείνει το δελτίο τύπου. Η συνέντευξη θα αποτελέσει μια ουσιαστική ενημέρωση για τις πρωτοβουλίες, τις προτάσεις και τις δράσεις που αναλαμβάνει η Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Την ώρα που το διάβαζα, ένας φίλος μου στέλνει ένα μήνυμα, μου λέει θα είναι live η συνέντευξη. Δεν το γνωρίζω, ειλικρινά. Στο διάλειμμα θα ρωτήσω και θα σας ενημερώσω. Εννοεί ο φίλος αν είναι live όπως ήταν η προηγούμενη συνέντευξη που δόθηκε πριν από περίπου 17-18 μέρες σχετικά με το θέμα αυτό που είναι στην επικαιρότητα όλες αυτές τις μέρες με την επέκταση του δικτύου ίδρυυσης από την Αγία Μαρίνα μέχρι τον Άγιο Λέοντα.

0: Και πάμε στα ορεινά, πάμε στον Άγιο Λέοντα. Και στο θέμα αυτό που έχει προκύψει και έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, έχει βγει και εκτός νησιού και καλά έχει βγει εκτός νησιού. Κουράστηκα. Με τους ψήλους στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λέοντα. Το οποίο Δημοτικό Σχολείο, όπως μας είπε χθες ο κύριος Διονύσης Κλάδης, ο Δημοτικός Σύμβουλος με την Παράταξη Λαϊκή Συσπήρωση, φιλοξενεί παιδιά και από 7 χωριά γύρω από τον Άγιο Λέοντα. Μίλησε λοιπόν στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Ζακύνθου και στην εκπομπή «Άκου τώρα» με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου η διευθύντρια του σχολείου, κυρία Μαρίνα Πόζογλου. Όπως εξήγησε στο συνάδελφο η κυρία Πόζογλου, η διευθύντρια του σχολείου, η ίδια επισκεπτόταν, λέει, το σχολείο και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, προκειμένου να ελέγχει την κατάστασή του, χωρίς μέχρι τα μέσα Αυγούστου να έχει διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα. Η πρώτη ενημέρωση για την παρουσία ψήλων ήρθε στις 31 Αυγούστου από εργάτη του Δήμου, ο οποίος είχε μεταβεί στο χώρο για να κόψει τα χόρτα στο προαύριο. Ξέρετε, οι προετοιμασίες που έγιναν από τον Δήμο για να μπουν τα παιδιά μας έτσι στους προαύριους χώρους στο σχολείο. Και συνεχίζει η κυρία Πόζογλου, μέχρι τις 15 Αυγούστου δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Δεν εντόπισα κάτι. Στις 31 Αυγούστου ενημερώθηκα από τον εργάτη του Δήμου που μπήκε να κόψει τα χόρτα για την ύπαρξη των ψήλων στο προαύριο. Σύμφωνα με τη διευθύντρια, από τη στιγμή που πληροφορήθηκε την κατάσταση, κινητοποιήθηκε άμεσα, ενημερώνοντας τόσο το τμήμα παιδείας του Δήμου και τις υγειονομικές υπηρεσίες, τηλεφωνικά και εγγράφως, όσο και τον διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Κατσιμπελή. Όπως υποστήριξε, από εκείνη την ημέρα ασκούσε καθημερινά πίεση προκειμένου να πραγματοποιηθεί απεντόμωση με την πρώτη επέμβαση. Ακούστε τώρα. Η ενημέρωση που έκανε η κυρία Πόζογλου, η διευθύντρια του συγκεκριμένου δημοτικού σχολείου, ήταν στις 31 Αυγούστου, αφού το ενημερώθηκε από τον εργάτη του Δήμου που πήγε να καθαρίσει τα χόρτα στον προαύριο χώρο. Η πρώτη λοιπόν επέμβαση από πλευράς Δήμου ήταν στις 7 Σεπτεμβρίου. Περίπου μία εβδομάδα μετά την αποστολή των σχετικών εγγράφων. Αυτά είναι τα αντανακλαστικά του Δήμου σε πολύ σημαντικά θέματα, κυρίες και κύριοι, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Είτε το θέλουν να το πάρουν σοβαρά, είτε όχι, είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Έχει να κάνει με τα παιδιά μας. Και όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, δεν σέβονται ούτε τα παιδιά μας. Αυτό το βλέμμα τα μητάζει. Και συνεχίζω να διαβάζω το ρεπορτάζ από το zandetimes.gr του καλού φίλου και συναδέλφου του Δημήτρη του Μαρκεσίνη. Καλημέρα, Δημήτρη. Παρά την πρώτη απεντόμωση, ωστόσο το πρόβλημα δεν εξαλείφθηκε. Και όπως λέει η κυρία Πόζογλου, το πρόβλημα εξακολουθεί να παραμένει, δεν αντιμετωπίστηκε. Μου είπαν ότι θα έρθει ειδικό σκεύασμα που είναι και για τα αυγά. Αναφερόμενη στην ανάγκη να αντιμετωπιστεί συνολικά η εστία, έτσι. Η διευθύντρια τώρα του σχολείου αναφέρθηκε επίσης στην ιδιαιτερότητα της περιοχής, επισημένοντας ότι το σχολείο βρίσκεται σε χωριό και ότι γύρω από αυτό υπάρχουν ζώα, μεταξύ των οποίων σκυλιά, γάτες και κότες. Όπως διευκρίνησε, οι σκύλοι έχουν ήδη απομακρυνθεί εδώ και αρκετές ημέρες. Η ίδια εξήγησε ότι επέλεξε να δημοσιοποιήσει το θέμα προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη κινητοποίηση και άμεση παρέμβαση για την οριστική επίλυσή του. Ακούστε τώρα τι έγινε, ακούστε τι έκανε η διευθύντρια του σχολείου. Επέλεξε, λέει, να δημοσιοποιήσει το θέμα, να πάει δηλαδή στους δημοσιογράφους, να το βγάλει προς τα έξω, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη κινητοποίηση. Δηλαδή, τι μας λέει η κυρία Πόζογλου, η διευθύντρια εδώ? Μας λέει ένα και μοναδικό πράγμα. Ότι οι τοπικές αρχές εδώ αδιαφορούσαν. Μιλάει για πλήρης αδιαφορία.
1: Σημερώνει πάλι, μάτια μου κεφάλι.
0: Παράλληλα, η κυρία Πόζογλου ζήτησε εγγραφή βεβαίωση από το Δήμο πριν από την επαναλειτουργία του σχολείου. Τώρα, λέει, θέλω μια βεβαίωση εγγράφος και από το Δήμο για να ανοίξει το σχολείο. Καταλαβαίνετε, ως διευθύντρια είμαι ο πρώτος αποδείκτης όλων όσων γίνονται. Και λογικό είναι. Οι γονείς στη διευθύντρια πάνε. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κυρία Πόζογλου και στην κατάρκηση των σχολικών επιτροπών, συνδέοντας την αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών πόρων με το γεγονός ότι πλέον οι διευθυντές δεν μπορούν να αναθέτουν οι ίδιοι εργασίες απεντόμωσης και απολύμανσης. Όπως είπε, όταν οι διευθυντές είχαν τη δυνατότητα διαχείρισης χρημάτων μέσω της σχολικής επιτροπής, η ίδια φρόντιζε κάθε χρόνο με την έναρξη της σχολικής περίοδου να πραγματοποιείται απεντόμωση και απολύμαση στο σχολείο. Τι είπε η κυρία Πόζογλου? Κάθε χρόνο, εγώ στην αρχή του έτους έπαιρνα ένα συνεργείο και κάναμε απεντόμωση παύλα απολύμαση στο σχολείο την 1η Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την ίδια, μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, οι διευθυντές δεν έχουν πλέον τη διαχείριση αυτών των χρημάτων, με αποτέλεσμα η διαδικασία να εξαρτάται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η κυρία Πόζογλου υποστήριξε ότι καθ' όλη τη διάρκεια του 26 δεν πραγματοποιήθηκε απεντόμωση στο συγκεκριμένο σχολείο παρά τα σχετικά αιτήματα που είχε υποβάλει. Ακούστε, ρε παιδιά, ακούστε. Διευκρινίζοντας πάντως ότι μέχρι την εμφάνιση του σημερινού προβλήματος δεν είχε παρουσιαστεί αντίστοιχο περιστατικό. Έχω, λέει, έγγραφα που ζήτησα μέχρι το 26 απεντόμωση και δεν έγινε ποτέ. Στο έγγραφο τόνισα ότι δεν έχει γίνει εδώ και αρκετό καιρό και το σχολείο χρειάζεται απολύμανση. Σας δίνουν οι ίδιοι οι διευθυντές. Σας βγάζουν στη σέντρα. Το έχετε καταλάβει, εκεί στη Δημοτική Αρχή. Καταλήγοντας, διαβάζω από το zandetimes.gr, επανέλαβε ότι όσο είχε τη δυνατότητα να διαθέτει χρήματα για τις συγκεκριμένες εργασίες, προχωρούσε συστηματικά σε απεντομώσεις μέσω εξειδικευμένης εταιρείας και διαθέτει τα σχετικά παραστατικά. Από τότε, λέει, που καταργήθηκαν οι σχολικές επιτροπές, δεν έγινε απεντόμωση. Το ακούτε? Από τότε που καταργήθηκαν οι σχολικές επιτροπές, δεν έχει γίνει απεντόμωση. Το 26 δεν έγινε καθόλου. Τόνισε η διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Λιόντα. Τι να πω, ρε παιδιά, ειλικρινά δηλαδή, ούτε αυτό δεν μπορείτε να κάνετε. Ειλικρινά τώρα, ούτε αυτό. Και μιλάτε και κουνάτε το δάχτυλο στην αντιπολίτευση και στους πολίτες που σας πάνε λίγο εναντίον, γιατί βλέπω με πολλή δόση ηρωνίας τον δήμαρχο, τον κύριο Στασινόπουλο, στο Facebook, όταν του γράφουν κάτι εναντίον του, να βγαίνει από κάτω και ηρωνικά να γράφει «σε ευχαριστώ πολύ» και κάτι τέτοια. Γιατί απαντάτε, κύριε δήμαρχε, ειλικρινά? Έχετε επιχειρήματα? Γιατί δεν βγάζετε τα επιχειρήματα, λοιπόν, όταν ο κόσμος, οι απλοί πολίτες σας κράζουν στο Facebook? Παραβγαίνετε με ένα «σας ευχαριστώ πολύ». Αυτό είναι ηρωνία και το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Όπως επίσης, ο κόσμος καταλαβαίνει, δεν είναι χαζός, τις απειλές που ρίχνετε από εδώ και από εκεί σχετικά με τον αγωγό επάνω στα ορεινά, και ακόμα δεν έχετε βγει, έστω με μία συνέντευξη τύπου, αλλά με διάφορες δηλώσεις από εδώ και από εκεί. Διαφημίσεις.

0: και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή καμπό το Πακαφόνης.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
9: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
10: Είσαι ηλίθια.
11: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
9: Άσε μαζένουμπα.
10: Πως είσαι έτσι, ρε.
11: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
12: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
13: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Πρίσμα 92.
15: Διαταγάς.
16: Ορίστε.
15: Διαταγάς, λέω.
16: Τι είπατε? Πιο δυνατά σας παρακαλώ, γιατί μου έχει αδειάσει η μπαταρία και δεν ακούω καλά, ξέρετε.
15: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
16: Εσείς κάτι μου λέτε τώρα, ε.
15: Εγώ κάτι σας λέω τώρα, αλλά εσείς που να μ' ακούσετε, τέλος πάντων.
16: Είστε το γκαρσόνι εδώ?
15: Ναι, μάλιστα.
16: Α, θα επιθυμούσα λοιπόν μια μακαρονάδα, αλλά σοταρισμένη με φρέσκο μπούτι.
15: Ευχαρίστω.
16: Ορίστε.
15: Ευχαρίστω, είπα, αλλά και να μην το έλεγα δεν θα πείραζε, τέλος πάντων.
16: Τι είπατε?
15: Άστο να πάει στο διάλο, τίποτα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 9. Θα πάμε στους χορηγούς μας και θα μόλις επιστρέψουμε θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Διονύση Γιακουμέλο. Τον περιφερειακό μας σύμβουλο με την ανάσα σχετικά με τον αγωγό επάνω Αγία Μαρίνα έως Άγιο Λέοντα. Μουραστικά, για τους κόμβους
1: να ζω χωρίς εσύ.
0: Και όπως πάει η κουβέντα θα δούμε λοιπόν με αυτά βέβαια στην ατζέτα αυτά τα δύο.

Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επίπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρις. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο μας και 26950-24639 για την έκθεσή μας.

0: Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λοιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμακών. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 24 231. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα, στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950 35 4 16 και 6949 81 47 45. Ξένος ΑΔΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΔΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950 22212. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση. Χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45 670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή.
1: Με παρατήσες μια μέρα.
0: Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα.

0: Λοιπόν, μαζί μας είναι ο κύριος Ζακουμέλος, όπως είπαμε, ο περιφερειακός σύμβολος με την ανάσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Καλημέρα, φίλε Διονύση, τι κάνεις? Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλα σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό την επέκταση του αγωγού από την Αγία Μαρίνα μέχρι τον Άγιο Λέοντα, περνώντας μέσα από την Λούχα και το Γύρι. Επειδή είσαι της δουλειάς, ήθελα έτσι λίγο τα φόρμα.

0: τον εντάξει, το 2019 από την Περιφερειακή Αρχή Γαλιατσάτου. Από το 2019 συμβασιοποιήθηκε το 2022 με ένα προπολογισμό 1,5 εκατομμύριο ευρώ, το οποίο το ανέλαβε και η τεχνική εταιρεία Alter ΑΕ. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ με φορέα υλοποίησης στο Δήμο Ζακύνθου. Mm-hmm. Κυρίως το έργο ναι, ήταν η ΔΕΙΑΣ. Από εκεί πέρα έγινε μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ των δύο αυτών φορέων και την ευθύνη της υλοποίησης την είχε ο Δήμος Ζακύνθου αποκλειστικά.
1: Mm-hmm.
0: Ωστόσο, επειδή η Διαχειριστική Αρχή είναι ο χρηματοδότης ουσιαστικά του έργου, η επιτεύουσα αρχή της χρηματοδότησης του έργου, άρα και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης ως πολιτικός προϊστάμενος.
1: Σωστά.
0: Θεωρήσαμε ότι το θέμα αυτό, λόγω της στασιμότητας της οποίας είχε παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, έπρεπε να έρθει στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις και απαντήσεις. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν έγινε τόσο από εμάς, όπως ξαναλέω, τον Οκτώβριο του 2024, όσο και από τη Λαϊκή Συσπήρωση το Γενάρη του 2026. Mm-hmm. Απαντήσεις ουσιαστικές δεν πήραμε κατεκμηριωμένες. Καθησυχασμό είχαμε τόσο από τον Αντιπεριφερειάρχη όσο και από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο εδώ το τελευταίο διάστημα με τις ανακοινώσεις αυτές και με τις καταγγελίες, αν θέλετε, της Δημοτικής Παράταξης Δύναμης στην Ελπίδα, όπου διαπιστώθηκε και βγήκε το θέμα πλέον τώρα στην επιφάνεια, στην πραγματική του, θεωρώ, κατά τη γνώμη μου, διάσταση. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να ξεκινήσουν εντατικές εργασίες το τελευταίο διάστημα. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε όσοι περνάμε πυκνά συχνά από το κομματό. Εργασίες οι οποίες ναι, μεν πραγματοποιούνται εντατικά, αλλά αμφιβάλλω κατά πόσο αυτές γίνονται με τον τρόπο τον οποίο πρέπει να γίνονται. Ακολουθείται πιστά η μελέτη, είναι ποιοτική η όλη η διαδικασία και αν το αποτέλεσμα τελικά που θα έχουμε στο τέλος θα είναι αυτό το οποίο ζητούμε εμείς οι ορεινοί των απομονωμένων αυτών μικρών χωριών, καταλημμένων χωριών, δηλαδή το να έχουμε επιτέλους νερό. Που αν κάποιος ερχόταν πριν από 40 χρόνια, όταν έμενα μόνιμα στο γύρι τότε, έτσι. Πριν από 40 χρόνια.
1: Α, απογύρισε, μάλιστα.
0: Δεν έχει νερό εδώ, εσύ. Mm-hmm. Εγώ τότε θα θεωρούσα ότι αυτά είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Και yeah, φτάσαμε yeah. να έχουμε την τύχη, την ευλογία να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε κάποια χρήματα για να υλοποιηθεί ένα τέτοιο κομβικό έργο για, ξαναλέω, κάποια χωριά τα οποία, ναι, μεν Γιώργο, είναι απομονωμένα και μικρά χωριά, αλλά ουσιαστικά είναι πόλη έλξης των επισκεπτών και με απίστευτη δυναμική ανάπτυξη. Φαντάσου λοιπόν να φτάσουμε σε ένα σημείο κάποια στιγμή να αναπτυχθούν αυτά τα χωριά και να έχουν ήδη τουλάχιστον έτοιμη την υποδομή του νερού.
1: Σωστό.
0: Και να αποφύγουμε παρόμοιες καταστάσεις στην υπόλοιπη Ιωνή Ζάκυνθο, που εδώ έχουμε επέκταση και ανοικοδόμηση και ανάπτυξη χωρίς τις υποδομές.
1: Mm-hmm. Να σε ρωτήσω κάτι. Οπότε, ναι, παρακαλώ. Ναι.
0: Οπότε λοιπόν βλέπουμε μία έξαρση, ας το πούμε έτσι, εργασιών, αλλά θεωρώ ότι θα γίνουν κάποια λάθη, κάποιες αστοχίες. Μακάρι να διαψευστώ πάνω σε αυτό.
1: Ναι.
0: Και μην ξεχνάμε, όπως έχω πει και πρωτήτερα και το παραβάλλω μια φορά, ότι τοποθετούνται μέσα σωλήνες οι οποίες βρίσκονται μεγάλο χρονικό διάστημα, χρόνια δεξιά.
1: Εκτεθειμένες.
0: Μπράβο. Αυτές ποιοτικά έχουν ελεγχθεί, Γιώργο, τώρα κατά πόσο αυτές πρέπει να μπουν μέσα στο έργο αυτό.
1: Μα δεν ελέγχθηκε κάτι, φίλε Διονύση, δεν ελέγχθηκε κάτι. Με το που έγινε η καταγγελία της Δύναμης Ελπίδας εκείνο το Σάββατο, πριν από 17 μέρες περίπου, αμέσως άρχισαν οι εργασίες. Ποιος πήγε να ελέγξει? Κανείς δεν πήγε να ελέγξει. Και άργησε πάρα πολύ η διαχειριστική.
0: Δυστυχώς αυτές οι σωλήνες θα ελεγχθούν στη χρήση τους.
1: Βεβαίως.
0: Εν τω μεταξύ
1: αυτή η επιτροπή που ανέβηκε επάνω από την περιφέρεια άργησε πάρα πολύ να έρθει στη Ζάκυνθο για να κάνει αυτόν τον επιτόπιο έλεγχο, ο οποίος λέει δεν είναι ποιοτικός, θα είναι ποσοτικός. Δηλαδή έρχονται να δουν αν όντως δηλαδή, αυτά τα μέτρα που έχουν πει ότι θα πέσει η σωλήνα είναι τόσα. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω ειλικρινά.
0: Χωρίς να είμαι ο καθένας αρμόδιος να σου απαντήσω πάνω σε αυτό, η δουλειά της διαχειριστικής θεωρώ ότι είναι ο έλεγχος του οικονομικού και του φυσικού αντικειμένου.
1: Μάλιστα.
0: Φυσικό αντικείμενο είναι ουσιαστικά αυτό το οποίο περιγράφεται μέσα στην ίδια τη σύμβαση. Δηλαδή, τι περιλαμβάνει η σύμβαση? Κατασκευή αγωγού κάποιας συνολικού μήκους, κάποια τελειοστάσια, κάποιες δεξαμενές και συστήματα αυτοματισμού, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, η δεξαμενή, ας πούμε.
0: Αυτά θα έρθει να δει η διαχειριστική αρχή, αυτά θα πρέπει να έρθει να δει.
1: Η δεξαμενή, ας πούμε, στην Αγία Μαρίνα, φίλε Διονύση, κυρίες και κύριοι, τώρα φτιάχνεται, γιατί πήγα εκεί, το είδα επί τόπου, έχω φωτογραφίες, δεν έχει φτιαχτεί τίποτα τόσα χρόνια. Πώς λοιπόν όλα πάνε καλά από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής?
0: Έχει βγει ακόμα το...
1: Όχι, το πόρισμα,
0: η
1: όχι.
0: Έκθεση,
1: η έκθεση, όχι, όχι, όχι.
0: Ας κάνουμε
1: λίγο. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή είσαι της δουλειάς και θα μας δώσεις τα φώτα σου. Τα τελευταία βάση πάντα τα χαρτιά που έχουμε στα χέρια μας από την παράταξη Δύναμη Ελπίδας, έτσι. Και τα χαρτιά που έχουν κατεβάσει από ό,τι λένε από το Διάβγεια. Λοιπόν, οι τελευταίες πληρωμές που έχουν γίνει είναι 20 Ιανουαρίου.

0: Ιανουαρίου του 2025, 807.000 και κάτι ψηλά. Και στις 11 Φεβρουαρίου του 2025 επίσης, δηλαδή περίπου μετά από λιγότερο από ένα μήνα, 85.000 ευρώ. Συνολικά δηλαδή, φίλε Διονύση, 857.000 ευρώ μέσα σε διάστημα 20 ημερών. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Από τη στιγμή που δόθηκαν αυτά τα λεφτά, υποτίθεται ότι έχουν κοπεί τιμολόγια, έτσι δεν είναι, και έχουν πάρθει τα λεφτά αυτά. Υπάρχει τρόπος μέσω Google Map, δεν ξέρω, της τεχνολογίας, να δούμε από τότε αν έχουν γίνει εργασίες στο χώρο?
1: Αυτό τώρα δεν το γνωρίζω τώρα. Αν κάποιος θέλει να πάει τώρα να πάρει στοιχεία από δορυφόρους και τα λοιπά, τώρα θεωρώ και πιθανόν για όλα να υπάρχει τρόπος να
0: βρει
1: η πραγματική εικόνα. Αλλά, ξαναλέω και πάλι, εδώ έχουμε ένα έργο το οποίο είναι εγκαταλελειμμένο για πάνω από 2 χρόνια αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά, πραγματικά στράσιμο το έργο αυτό. Για ποιο λόγο έχει πάει στραβά εξ αρχής το έργο, Γιώργο, θα πρέπει να γίνει μια μεγαλύτερη, θεωρώ, διερεύνηση και να πάρουμε και απαντήσεις από τις
0: αρμόδιες
1: υπηρεσίες. Γιατί αν, ας πούμε, αρχικά η μελέτη δεν ήταν αυτή η οποία έπρεπε, ή ο εργολάβος στην πορεία έναρξης εργασιών αντιμετώπισε απρόβλεπτα δυσκολίες.
0: Ναι, σωστά.
1: Με αποτέλεσμα ίσως να αποφασίσει εν μέρει να εγκαταλείψει το έργο αυτό. Και από εκεί και πέρα, ο εργολάβος, αυτός, αν δεν κάνω λάθος, έχει φύγει από τη ζωή, έτσι δεν είναι, ο συγκεκριμένος?
0: Δεν ξέρω, έτσι έχει ακουστεί. Δεν ξέρω τώρα. Ναι, τέλος πάντων, ναι.
1: Ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει αναλάβει το έργο αυτή τη στιγμή, δηλαδή ποιος το συνεχίζει? Υπάρχει κάποιος υπεργολάβος με βάση κάποια σύμβαση, πώς λειτουργεί το έργο αυτό?
0: Και κοίταξε,
1: είναι αυτός ο οποίος υπογράφει? Γιατί
0: ναι, θα σου απαντήσω. Θα σου απαντήσω λέγοντας ότι αυτό περιμένουμε από τη Δημοτική Αρχή εδώ και 17 μέρες, αφού το έγινε γνωστό όλο αυτό από την Δύναμη Ελπίδας, και περιμένουμε 17 τώρα μέρες από την Δημοτική Αρχή να μας πει ποιος εργολάβος είναι επάνω, τι σύμβαση έχει γίνει, πώς θα πληρωθεί αυτός ο άνθρωπος από τη στιγμή που στη διάβγεια υπάρχουν ότι έχουν πάρει το 1.521.000 ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ευρωπαϊκά χρήματα μέσω ΕΣΠΑ. Και πώς αυτός ο άνθρωπος που δουλεύει τώρα εκεί πάνω σχεδόν νύχθη μερών με τα συνεργεία του, πώς θα πληρωθεί? Αυτά τα ερωτήματα και τα λεφτά, όλα αυτά βέβαια, το 1.521, που πήγαν? Το 1.521.000. Σε ποιο έργο, αφού και εσύ το λες και όλοι το λέμε, ότι 2 χρόνια τώρα δεν έχει πέσει πρόκα εκεί πάνω, δεν έχει πέσει πίσα, τίποτα. Τσιμέντο, τίποτα απολύτως.
1: Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιο θα είναι και το τελικό πόρισμα της διοικητικής αρχής.
0: Επειδή θέλω να σε απεγκλωβίσω, γιατί ναι, ξέρω από ό,τι μου είπες έχεις πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας, θα ήθελα να πάμε λίγο σύντομα στο χθεσινό δελτίο τύπου που βγήκε από την Αντιπεριφέρεια Ζακύνθου, και θα ήθελα λίγο να σταθώ, σε παρακαλώ πολύ, σε αυτό που μας έδωσαν, ότι επιπλέον, λέει ο Περιφερειάρχης Ιωνίων, ο κύριος Ιωάννης Τρεπεκλής, υπέγραψε τις αποφάσεις ένταξης 2 ακόμη ιδιαίτερα σημαντικών έργων οδικής ασφάλειας. Και έχει να κάνει με τους κόμβους. Ορίστε.
1: Είναι οι κόμβοι.
0: Ακριβώς. Προσφάτως, φίλε Διονύση, κυρίες και κύριοι, είχαμε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη διασταύρωση εκεί που είναι η κλινική Γαλινός, όπου 2 συνάνθρωποι μας, νέοι άνθρωποι, ρουμανικής καταγωγής, αλλά μένουν εδώ στη Ζάκυνθο και δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν χτύπησαν πολύ άσχημα, είναι στο Αττικό από εξ όσων γνωρίζω ακόμα, νοσηλεύονται με αεροδιακομιδή, και έχουν γίνει και πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα, ίσως τα περισσότερα με υλικές ζημιές, αλλά υπάρχουν και δυστυχήματα. Έχουν χαθεί και Ζακυνθινοί σε αυτές τις διασταυρώσεις. Και ακόμα περιμένουμε πότε θα υπογράψει ο Τρεπεκλής, πότε θα προχωρήσει το θέμα. Περιμένουμε αυτή την, μην πω τη λέξη, γραφειοκρατία.
1: Γιώργο, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ως παράταξη, αν θυμάσαι καλά, το έχουμε φέρει σαν...
0: Ναι, γι' αυτό σε έχω εδώ, γι' αυτό ήθελα να τα πούμε. Ναι.
1: Έτσι, το έχουμε φέρει αυτό το θέμα, το έχουμε εντοπίσει. Είναι ένα έργο το οποίο και αυτό έχει ώριμες μελέτες εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εν τέχνος, θεωρώ, οι τεχνικές υπηρεσίες έσπασαν τις μελέτες σε 2 ξεχωριστές, ούτως ώστε να είναι πιο εύκολη η χρηματοδότηση του έργου του συγκεκριμένου, που νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι συνολικού προπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Σωστά.
1: Ούτως ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν έστω και ξεχωριστά. Από ό,τι φαίνεται, η Περιφερειακή Αρχή προχώρησε στην υπογραφή της πρόσκλησης για τα 2 έργα. Και αυτό είναι μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη. Εύχομαι άμεσα όμως να προχωρήσει και η διαδικασία τώρα της συμβασιοποίησης και της κατασκευής.
0: Για να δούμε.
1: Να μην περάσουν άλλα τόσα χρόνια, έτσι.
0: Και χαθούν και άλλες ζωές, έτσι, γιατί χάνονται ζωές.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, επειδή θα πρέπει να σε απεγκλωβίσω, μια πολύ τελευταία ερώτηση με μια γρήγορη απάντηση. Επειδή από ό,τι μας είπες, είσαι από τα Ορεινά και από το όμορφο Γύρι και δίπλα είναι ο Άγιος Λέοντας. Εν έτη 2026, εσύ Διονύση, να υπάρχουν ψήλοι σε σχολείο.
1: Αυτό. Τώρα τι να πω πάνω σε αυτό. Τι να πω, δεν έπρεπε να είχαν γίνει απαραίτητες διαδικασίες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
0: Και έχουμε γίνει ρεζίλοι σε όλη την Ελλάδα, φίλε.
1: Σε όλα τα σχολεία και πολύ περισσότερο και στα Ορεινά, έτσι, όπου βάλλονται περισσότερο από το συγκεκριμένα θέματα. Γιατί να φτάνουμε στο σημείο να γινόμαστε αποστολιστές και ρεζίλοι σε όλη την Ελλάδα. Και σε ένα χωριό τώρα ορεινό μεν, αλλά με πολύ μεγάλο πληθυσμό. Έτσι,
0: φυσικά. Φυσικά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε βέβαια κάποια άλλη στιγμή που να έχεις περισσότερο χρόνο.
1: Με αγωνία περιμένω, σου λέω και εγώ προσωπικά, τα αποτελέσματα της τελικής έκθεσης της διαχειριστικής. Να δούμε τελικά σε τι ποσοστό υλοποίησης και
0: ολοκλήρωσης
1: το φυσικό αντικείμενο, ξαναλέω, βρίσκεται. Και από εκεί και πέρα, η ευθύνη της διαχειριστικής αρχής, Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, είναι να δει ολοκληρωμένο το έργο. Τότε θα πρέπει να κλείσει η έκθεση. Να δει ολοκληρωμένο το έργο, τι σημαίνει? Σημαίνει να δει το νερό να έρχεται στο σπίτι μου.
0: Σωστά.
1: Τότε μιλάμε ότι έχουμε. Δεν είναι δουλειά της προφανώς να ελέγξει την ποιότητα υλοποίησης του έργου. Δεν μπορεί να το κάνει ένας άλλος τεχνικά. Να δει αν οι σωλήνες δηλαδή είναι κατάλληλες, δεν είναι τα συστήματα τα οποία βάζουν. Όμως είναι δουλειά της να παρακολουθήσει και να δει κατά πόσο να ακολουθείται η μελέτη υλοποίησης του έργου και κατά πόσο το συμβατικό αντικείμενο υλοποιείται όπως πρέπει και όπως το αναφέρει μέσα από το τεχνικό παράδειγμα. Αν τα υλικά τα οποία μπαίνουν είναι αυτά τα οποία έχουν προδιαγραφεί ή ούτω καθεξής.
0: Ωραία. Διονύση μου.
1: Δεν ξέρω, Γιώργο, αν πήγες τώρα τελευταία πάνω στο δρόμο.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αγία Μαρίνα, δηλαδή μέχρι
0: πώς
1: την
0: πήγα, βεβαίως.
1: Λούχα, να δεις πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή.
0: Τα
1: τρία άλφα είναι όλα πάνω στο δρόμο. Δεν ξέρεις αν πρόκειται για τρία άλφα ο δρόμο ή για άσφαλτο. Έχει εξαφανιστεί άσφαλτο.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Περιμένω σήμερα κιόλας, ελπίζω να μην έχουμε και συνέπειες τώρα με τη βροχή που αναμένεται το μεσημέρι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν μη σκοτωθεί και κανένας όπως
0: πήγε. Βέβαια, γιατί έχουμε και ακόμα. Εν τω μεταξύ, εντάξει, οι ντόπιοι εκεί γνωρίζουν το δρόμο, μπορούν να προσέξουν, αλλά έχουμε ακόμα επισκέπτες, έτσι, είναι ακόμα τουριστική περίοδος. Και ανεβαίνουν πολύ επάνω, γιατί είχα πάει πρόσφατα που σου είπα και είδα πάρα πολλούς τουρίστες με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα εκεί, από εκεί το κατάλαβα. Ανεβαίνουν πάρα πολύ από το συγκεκριμένο δρόμο.
1: Το Σαββατοκύριακο, Γιώργο, που ήμουν πάνω, γιατί είχαμε τρίγο στο χωριό στο Γύρι, πίστεψε με, είχε πάρα πολύ.
0: Πέρασε
1: πάρα πολύ κόσμο πάνω από το χωριό του Γύριου.
0: Σε ευχαριστούμε, Διονύση μου. Καλή σου μέρα. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, ένας καλός ακροατής εδώ από την πόλη μας είπε να νοιαστεί ο Δήμος να καθαρίσει τα φρεάτια, γιατί ξεκινάει από ό,τι βλέπουμε η βροχή. Όχι μετά βροχής, όχι μετά εορτής, πάει κανονικά, όχι μετά βροχής, να νοιαστούν όπως νοιάζονται για τους ψήλους κλπ. Πρέπει να γίνει τώρα. Μου είπε ότι τα φρεάτια εκεί στη γειτονιά του είναι καλυμμένα από χαρτιά, μπουκάλια κλπ. Με ενοχλεί
1: το πέρσιμο σου, με σκοτώνει, τόσο γρήγορα το βλέμμα σου με λιώνει.
0: Έπρεπε ήδη να είχαν καθαριστεί τα φρεάτια, ήδη. Anyway, ποτέ δεν είναι αργά. Βέβαια θα πρέπει να βρέξει πρώτα να βουλώσουν τα φρεάτια και μετά να πάμε να τα καθαρίσουμε για να δούμε πού ακριβώς είναι βουλωμένα. Έτσι βέβαια και βλέπεις, διαπιστώνεις πού ακριβώς έχουν βουλώσει και πια. Αν είναι δυνατόν. Όλα στο και πέντε. Καλημέρα στον Άκη τον Μαρμαρά, το φίλο. Καλημέρα, Άκη, για δεύτερη φορά. Σου έχω ξαναπεί καλημέρα στις 8.30 που μας έστειλε το μήνυμα. Μετά από μία ώρα, λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Ψήλια στα αυτιά μου μπήκανε, λέει ο Άκης. Καλό λόγο παιχνίο.
2: Θα ξέρα πολλά κι όλα θα μένανε μίσα.

0: Άκη, γελάει ο φίλος ο Γιάννης.
1: Με ένα φιλί τη ζωή. Σαν δύο σταγόνες βροχής.
0: Λοιπόν, 28 λεπτά μετά τις 9, σαν δύο σταγόνες βροχής. Έτσι ταιριάζουμε εμείς. Άρα, Γιώργα, ρε.

Θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 9:30 και μόλις επιστρέψουμε και πούμε και τους χορηγούς μας, θα πάμε φίλες και φίλοι. Να συνομιλήσουμε με τον αντιπρόεδρο της ΔΕΠΕ Ζακύνθου, της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο νησί, τον κύριο Διονύση Κόκλα Πετυλών. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
5: Αχ, και δεν μου λες βρε Ιορδάνη. Με το συμπάθειο κιόλας δηλαδή, αλλά τόσα χρόνια φίλοι.
6: Τι είναι?
5: Δεν σε πειράζει που είσαι 60 χρόνια μεγαλύτερος από τη γυναίκα σου?
6: Εγώ?
5: Ποιος εγώ, 92 χρονών δεν είσαι?
6: Σε παρακαλώ, με προσβάλλεις.
5: Γιατί δεν είσαι 92?
6: Εγώ είμαι και 35 αυτή σου, 57, όχι 60.
5: Όχι, Γιάννης Γιαννάκης, 57 χρόνια.
6: Σε παρακαλώ.
5: Εσύ Ιορδάνη, το κάνετε?
6: Ποιο?
5: Το...
6: Α, ου, βέβαια.
5: Το κάνετε. Και δεν μου λες ρε εσύ Ιορδάνη, επάνω στο σεξ η γυναίκα σου φωνάζει?
6: Αν φωνάζει, ουρλιάζει να λες καλύτερα.
5: Ουρλιάζει?
6: Βέβαια, να φανταστείς, καμιά φορά που είμαι εγώ εδώ στο καφενείο και την ακούω.
5: Άντε, άντε. Αχ, και δεν μου λες βρε Ιορδάνη. Με το συμπάθειο κιόλας δηλαδή, αλλά τόσα χρόνια φίλοι.
6: Τι είναι?
5: Δεν σε πειράζει που είσαι 60 χρόνια μεγαλύτερος από τη γυναίκα σου?
6: Εγώ?
5: Ποιος εγώ, 92 χρονών δεν είσαι?
6: Σε παρακαλώ, με προσβάλλεις.
5: Γιατί δεν είσαι 92?
6: Εγώ είμαι και 35 αυτή σου, 57, όχι 60.
5: Όχι, Γιάννης Γιαννάκης, 57
6: χρόνια.
5: Εσύ Ιορδάνη,

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και έμαθα κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό. Το οποίο θα το αφήσω για αύριο, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και θα έχουμε αύριο το πρωί 9 και 5 μια πάρα πολύ και εκλεκτή κυρία μαζί μας για να μας τα πει όλα αυτά. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαρία μου, σε ευχαριστώ. Θα είναι ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ αυτό που θα ακούσετε αύριο. Λοιπόν, να πω ότι ο εργολάβος που είχε αναλάβει το έργο, ο κύριος Αλαβεράς, που μας είπε πριν ο κύριος Γιακουμέλος ότι έχει φύγει από τη ζωή, δεν έχει φύγει από τη ζωή. Εντάξει, πάντως αυτό είχε ακουστεί. Έχει φύγει από την ζωή όμως ο υπεργολάβος που είχε αναλάβει το έργο, μετά αφού το έδωσε ο κύριος Αλαβέρας και η εταιρεία του. Σε υπεργολάβο γίνεται αυτό σε πάρα πολλά μέρη, σε πάρα πολλούς νομούς, σε διάφορα έργα δημόσια. Και νομίζω ο Εκλοιπών πρέπει να ήταν από την Πάτρα, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Περισσότερα όμως για το θέμα αυτό, φίλες και φίλοι, θα τα πούμε στην αυριανή μας εκπομπή, γύρω στις, όπως σας είπα, γύρω στις 9 και 5, όπου θα έχουμε μια εκλεκτή καλεσμένη.
1: Όχι,
2: όχι, Γιάννης, Γιάννη.
0: Φάουλ, συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια τραγουδάρα. Και σε λίγο θα πάμε στον αντιπρόεδρο της ΔΕΠ, τον κύριο Διονύση Κόκλα Πετυλών.
1: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχονιά έχει αυτό το όργανο.

0: μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.
1: Άρε Γιώργα, ρε, δώσε. Τραγουδάρα, 37 εκατομμύρια επισκέψεις έχει αυτό το τραγούδι, φίλες και φίλοι. 37 εκατομμύρια. Όταν όλη η Ελλάδα είμαστε, δεν είμαστε 10 εκατομμύρια.

Μ' αρέσει που λέω τραγουδάρα. Όποιο τραγούδι και να βάλεις στο μαζονάκι είναι τραγουδάρα. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη τον Βυθούλκα. Μπάμπη μου καλημέρα. Τι θέλεις να μάθεις, τι είναι η τηλεμετρία? Πήγαινε το μεσημέρι 3 και 4 στα γραφεία της Δύναμης Ελπίδας στην Τερτσέτη 78, αν δεν κάνω λάθος. Τέρμα Τερτσέτη. Και θα σου πούνε εκεί οι αρμόδιοι τι είναι η τηλεμετρία. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν πολύ γνωρίζω. Τώρα μπήκα εδώ στο ίντερνετ. Η τηλεμετρία, λέει, είναι η αυτοματοποιημένη διαδικασία μέτρησης και συλλογής δεδομένων από απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες θέσεις και η μετάδοσή τους σε ένα κεντρικό σημείο για επεξεργασία. Τώρα, αν σε έκανα σοφότερο, δεν ξέρω. Αλλά πήγαινε, έχει σήμερα συνέντευξη τύπου και για την τηλεμετρία η Δύναμη Ελπίδας, φίλε Μπάμπη, και θα μάθεις. Καλή σου μέρα, φίλε.

0: καλή.
1: Λοιπόν, η ΔΕΠ Ζακύνθου υποδέχεται αύριο Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου το γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, και τον γραμματέα οργανωτικού κύριο Στέλιο Κονταδάκη. Κατά την παραμονή του στο νησί, οι κύριοι Κυρανάκης και Κονταδάκης θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις με παραγωγικούς και επαγγελματικούς φορείς και αντιπροσώπους φορέων της Ζακύνθου. Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα πραγματοποιηθεί και νομαρχιακή συνέλευση, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, μας αναφέρει το γραφείο τύπου της ΔΕΠ Ζακύνθου. Τώρα, περισσότερα για το θέμα αυτό, δηλαδή με ποιους θα έρθει σε επαφή ο κύριος Κυρανάκης αλλά και ο κύριος Κονταδάκης. Ποιοι είναι οι παραγωγικοί δηλαδή και επαγγελματικοί φορείς που και αντιπρόσωποι φορέων που θα δουν αύριο. Γιατί εξ όσων γνωρίζω αυθημερών θα έρθουν. Θα μας τα πει ο αντιπρόεδρος της ΔΕΠ Ζακύνθου, ο κύριος Διονύσης Κόκλας Πετυλών, που πάω να τον καλέσω ευθύς αμέσως.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Διονύση Κόκλα Πετυλών. Εγώ δεν θα τον προσφωνήσω έτσι, δεν θα μιλήσω δηλαδή στον πληθυντικό, γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια από τότε που χωρίζει τη Ζάκυνθο, από το 2008, 18 χρόνια και βάλε. Σάκη, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα σε όλη τη Ζάκυνθο.
0: Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που βγαίνεις σε μένα.
1: Σε σένα, ναι, νομίζω πρώτη φορά, ναι.
0: Ελπίζω να μην είναι η τελευταία.
1: Νομίζω είχα βγει σε γορεμένο τον Κόγκο μια φορά.
0: Ναι, στον Κόγκο είχες βγει, το θυμάμαι, ναι, το θυμάμαι. Στο Γιωργάρα μας, άλλος Γιώργος από εκεί.
1: Για θέμα της ομάδας, σίγουρα.
0: Ναι, για την ομάδα, ναι. Λοιπόν, θα πούμε και γι' αυτό, γιατί είσαι χρόνια από μικρό παιδί, από τότε που άρχισες να μιλάς, νομίζω Ζάκυνθος φωνάζεσαι, απ' Ζάκυνθος, έχεις περάσει...
1: Έχουμε και ματώσει και οικονομικά για Ζάκυνθο.
0: Ναι, αυτό θα τα έλεγα στην πορεία. Πάμε, θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, πάμε στο διατάφτα. Έρχονται λοιπόν δύο πολύ σοβαρά και σημαντικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αύριο. Γιατί έρχονται αυτό το διάστημα, φίλε Διονύση?
1: Έχουμε τη χαρά και τη τιμή αύριο να αποδεχθούμε στη Ζάκυνθο τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυριανάκη Κωνσταντίνο, και τον κύριο Στέλιο Κονταδάκη, που είναι γραμματέας του οργανωτικού. Δηλαδή, στην ουσία είναι το κόμμα.
0: Ναι, σωστά, βέβαια.
1: Είναι λίγο με πολύ μεγάλη στελέχη του κόμματος. Έρχονται για επαφές εδώ με παραγωγικούς φορείς, με επαγγελματικούς φορείς και με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Όπως. Όταν λέμε θα δουν διάφορους
1: ανθρώπους. Δηλαδή, ναι. Είναι τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτών, τον πρόεδρο του ΟΔΑΣ, όλους τους φορείς που. Γιατί όλο το πρωί αύριο θα έχουν συναντήσεις στο ξενοδοχείο που θα μένουν με τους φορείς.
0: Α, δεν θα επισκεφθούν δηλαδή κάποια. Δηλαδή, ας πούμε, π.χ. Νοσοκομείο. Θα πάνε εκεί, ξέρεις.
1: Με τον πρόεδρο του νοσοκομείου. Τώρα, ακριβώς η επίσκεψη να γίνει στο νοσοκομείο θα
0: ναι,
1: το πούμε το απόγευμα.
0: Α, μάλιστα.
1: Θα βγει όλο το
0: πρόγραμμα. Ναι.
1: Σίγουρα θα συναντηθούν με όλους τους φορείς. Αυτό είναι το σίγουρο. Θα θέλουν και οι ίδιοι. Mm-hmm. Οπότε σίγουρα θα πάνε και στο νοσοκομείο.
0: Επίσης, εξ όσων γνωρίζω και θέλω να μας πεις αν όντως έτσι είναι, γνωρίζω λοιπόν ότι η κάθοδός τους έχει να κάνει και με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στο νησί, για τα τρία άτομα δηλαδή που θα επιλεγούν. Αν δεν έχουν επιλεγεί ήδη.
1: Και θα γίνει και με ραντεβού και με τη ΔΕΠ. Πρώην ομαρχιακή που λέμε εμάς δηλαδή, και με το βουλευτή οπωσδήποτε θα γίνει και αυτό.
0: Να, μάλιστα. Σίγουρο.
1: Γιατί έτσι κι αλλιώς μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είτε μακράν είτε σύντομα.
0: Και θα πρέπει και εμείς, και το έχω πει και στο Πασόκ αυτό, και στα άλλα κόμματα εδώ, θα πρέπει, δεν ξέρω γιατί καθυστερούν τόσο πολύ να ανακοινώσουν τα ονόματα, γιατί θα πρέπει και εμείς, όπως καταλαβαίνεις οι δημοσιογράφοι, να ρωτάμε και αυτούς τους υποψηφίους για κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα.
1: Εντάξει, αν κρίνουμε ότι το Μάρτι είναι κανονικά εκλογές, είναι λίγο νωρίς. Αλλά τέλος πάντων, έχεις ένα δίκιο σε αυτό.
0: Να σε ρωτήσω, έχετε κατασταλάξει εσείς τα ονόματα, δηλαδή έχετε μιλήσει με κάποιους ανθρώπους? Δεν θέλουμε να μας πεις ονόματα, εντάξει, ξέρω ότι δεν μπορείς να το κάνεις.
1: Σχεδόν έχουμε κατασταλάξει. Δηλαδή και ο βουλευτής και με συνεργασία και με εμάς, με τη ΔΕΠ και με τους άλλους εδώ πέρα τη Ελληνική Κοινωνική Δημοκρατία, έχει γίνει μια συζήτηση, πολλές συζητήσεις μάλλον, και σίγουρα είμαστε κοντά σε αυτό.
0: 2-1 ή 3, ενώ δηλαδή 2 άντρες μία γυναίκα ή 3 άντρες θα είναι στο ψηφοδελτίο?
1: Όχι, 2-1 πάντα είναι η Δημοκρατία.
0: Μάλιστα, okay. Ωραία, οπότε αναμένουμε αυτή τη συνάντηση, να δούμε τι θα βγει από όλο αυτό. Τη συνάντηση εννοώ των δύο μεγάλων στελεχών.
1: Θα ήθελα ένα πολύ σημαντικό, ότι αύριο το απόγευμα κάτι, ένα πράγμα που έχει να γίνει πάνω. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου τώρα στο κόμμα, ότι σου λέω παιδάκι,
0: ναι.
1: Ατιμακή που ήμουν στο σχολείο, δεν έχει γίνει. Θα γίνει μια νός. Αυτό τι είναι? Είναι μια νομαρχιακή συνέλευση.
0: Ναι, αυτό τι ακριβώς είναι, το διαβάσαμε.
1: Θα είναι πάνω από 100 άτομα εκεί πέρα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Που είναι στελέχη, που είναι ταμιακά εντάξει και που είναι μέλη του κόμματος με λίγα λόγια και στελέχη.
0: Να ρωτήσω κάτι, η παρουσία των δύο στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εννοείται.
0: Α, αυτό γίνεται. Α, θα φύγουν αύριο ή αυθημερών θα φύγουν το βράδυ?
1: Θα φύγουν αύριο το βράδυ 9.30 με το αεροπλάνο.
0: Αύριο. Αφημερών δηλαδή. Να σε ρωτήσω κάτι, αυτή η νόση πού θα γίνει, σε ποιο χώρο?
1: Από ό,τι ξέρω, στο Παλατίνο.
0: Στο Παλατίνο. Ναι, κάτω-κάτω που είναι, ναι. Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Ναι, ναι.
1: Πρέπει να γίνει σε ένα μεγάλο χώρο, γιατί σου λέω είναι κοντά στα 100 άτομα.
0: Βέβαια. Α, μάλιστα.
1: Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στα χρονικά από ονομαρχιακή δημοκρατία.
0: Τι ώρα περίπου θα γίνει αυτό?
1: Το απόγευμα τώρα.
0: Το απόγευμα, εντάξει, θα το. Ωραία. 6, θέλω 6. Να έρθω. Βέβαια, έχω και ένα πολύ σημαντικό ραντεβού στις 7.30, αλλά πιστεύω ότι θα προλάβω. Να πάμε λίγο στην ομάδα, να πάμε λίγο, σε παρακαλώ, στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ΙΠΑΕ. Άκυνθος ανέβηκε στην Β' Εθνική για τρίτη φορά στην ιστορία της. Όμως αυτή τη φορά είναι πιο σημαντικό, διότι έχει φτιαχτεί ένας όμιλος, είναι πάρα πολύ καλές ομάδες, δεν υπάρχουν play-off, play-out. Και δυστυχώς, ενώ η ομάδα παίζει πάρα πολύ καλά και την είδαμε στη Λάρισα προχθές το Σάββατο, δυστυχώς δεν μπορούμε να τη χαρούμε εμείς εδώ στη Ζάκυνθο.
1: Σωστά. Υπάρχουν 16 ομάδες στην Α' Αθηνική και υπάρχουν και 16 ομάδες στην Β' Αθηνική. Να μιλήσουμε λίγο λαϊκά.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Κόσμος. Για να καταλάβει ο κόσμος. Ναι.
1: Δεν μιλάμε Super League τώρα και τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ζάκυνθο είναι στις 32 καλύτερες ομάδες της Ελλάδος.
0: Ακριβώς.
1: Είναι εκεί πέρα. Γιατί βρεθήκαν κάποιοι επιχειρηματίες. Παλιότερα υπήρχαν και πάλι επιχειρηματίες και βοήθεια πολύ, αλλά είμαστε λίγοι. Τώρα υπάρχει μια συντονισμένη ομάδα 10-15 ατόμων, πόσοι είναι, που είναι αρμέ μπετών που λέμε.
0: Σωστά.
1: Οι οποίοι έχουν χαλάσει πάρα πολλά λεφτά. Κάνανε ένα θαύμα πέρυσι και ανεβάζανε την ομάδα κόντρα σε πολλά. Κόντρα σε όλους. Φέτος λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, πρέπει να γίνει το θαύμα του αιώνος. Τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Μια ομάδα σαν τη Ζάκυνθον κόντρα σε τεράστια ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ένας όμιλος μοναδικός Β' Αθηνικής που είναι για μένα Champions League, το ονομάζω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με ομαδάρες. Δεν έχει τη χαρά ο Ζακυνθινός να κάτσει να δει την ομάδα του στο νησί.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, εμείς, εγώ προσωπικά και άλλοι πάρα πολλοί κόσμος, και αυτό το πράγμα το απεδείξαμε στις εκλογές όταν ο κύριος Κοντονής δεν μας βοήθησε τότε, ο τότε υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Αποδείχθηκε στις επόμενες εκλογές ποια είναι η δύναμη της Ζακύνθου. Των φιλάθλων της Ζακύνθου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορούμε να πάμε την Κυριακή να δούμε την ομάδα μας στο γήπεδο. Μας στερούν αυτό το δικαίωμα. Το ποιος το στερεί, το ξέρει όλος ο κόσμος. Δεν θα κάτσω εγώ να αναφερθώ πολιτικά.
0: Ναι, σωστά. Επίσης, ναι, παρακαλώ.
1: Παιδευόμαστε τώρα για να φτιάξουμε ένα γήπεδο όταν, ας πούμε, ο κύριος Τεπεκλής έκανε. Να αναφερθούμε και πολιτικά. Ο κύριος Τεπεκλής έκανε δηλώσεις, θα είμαι κοντά στο νησί, όπως κάνουν όλοι οι πολιτικοί, μία μέρα μετά την άνοδο. Πού είναι ο κύριος Τεπεκλής? Πουθενά. Ο κύριος Δήμαρχος είπε ότι θα ξεκινήσουμε, θα έχουμε το γήπεδο τόσο. Πού είναι ο κύριος Δήμαρχος? Πουθενά. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Αυτή τη στιγμή η Ζάκυνθο είναι μια ζητιάνα. Και θα σας πω ένα απλό παράδειγμα και το κλείσω. Θα συνεχίσω γιατί ξέρεις, πορώνουμε και με αυτά τα θέματα.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Ένας ποδοσφαιριστής, όπως είναι ο Κάτσε.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Ένας ποδοσφαιριστής Κάτσε που είχε παίξει στον ΠΑΟ, τον Παναθηναϊκό. Τι του λέμε τώρα εμείς? Ο άνθρωπος έκαμε στο παιχνίδι με τη Λάρισα 15 χιλιόμετρα καταγεγραμμένα. Του λέμε να έρθει τη Δευτέρα στη Ζάκη εδώ το βράδυ, μετά από τα τριήμερο ταξίδι στη Λάρισα, να κάτσει τρεις μέρες εδώ, να ξαναπάρει το λεωφορείο να πάει στο Άργος. Που έχει έδρα η Ζάκυνθος, άκουσαν και ένα γνωστό που λέει. Έδρα η Ζάκυνθος στο Άργος. Η Ζάκυνθος. Η πέμπτη σε ΑΕΠ στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε ρήμα. Λοιπόν, να πάει ο Κάτσε 33 χρονών, να ξαναμπεί στο λεωφορείο, να ξαναπάει τρεις μέρες στο Άργος, να ξαναγυρίσει πάλι και μετά να ξαναφύγει. Λοιπόν, με λίγα λόγια, ένα ζητιάνο παίκτη.
0: Και καταλαβαίνουμε ένας εργαζόμενος που βρίσκεται. Εγώ να σας πω ένα παράδειγμα. Εγώ εδώ, ας πούμε. Που δουλεύω στον Πρίσμα, ας πούμε, έτσι, κύριε Κόκλα, φίλε Σάκη, κυρίες και κύριοι. Μου λένε ότι, ξέρεις κάτι, αύριο θα βγεις από την Πάτρα. Μεθαύριο θα βγεις, ξέρω εγώ, στη Θεσσαλονίκη. Δεν γίνεται αυτό, ρε παιδιά. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος, ο εργαζόμενος.
1: Σε ταξιδάκια, πας Λευκάδα, πας Κεφαλονία, τώρα έχεις αναβαθμιστεί.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Δεύτερη δουλειά σου, πόσο κουρασμένος είσαι τη Δευτέρα.
0: Μα τι λες τώρα. Δεν το συζητάμε.
1: Ένα παίκτη που κάνει και 15 χιλιόμετρα.
0: Ακριβώς.
1: Τέλος πάντων, οι ευθύνες είναι μεγάλες, είναι διαχρονικές.
0: Έπεσε η γραμμή, επιστρέφω με τον Διονύση τον Κόκλα.

0: Λοιπόν, για πάμε πάλι, Ρεσάκη, έπεσε η γραμμή.
1: Ναι, ελπίζω, όπως είπε ο κύριος Κορονιός χθες που είναι στη διοίκηση της Ζακύνθου, να μην παίξουν άλλο με τις αντοχές στο πιλάτο της Ζακύνθου. Γιατί δεν ξέρουν πόσο δύναμη είχε με αυτή η ομάδα στο λαό της Ζακύνθου.
0: Σωστά.
1: Αυτό. Εδώ.
0: Ναι, λοιπόν, εντάξει, θα έχουμε το χρόνο να τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου.
1: Ναι, παρακαλώ. Την ανακοίνωση που βγάλαμε σχετικά με το, αυτά που γινόταν με τον αγωγό και αυτά.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Τα που έθεσε το Πασόκ. Εμείς είπαμε το αυτονόητο και αυτό που ισχύει. Ο βουλευτής είναι νομοθετικό όργανο, του δίνει μελέτες και εκτελεί έργα. Και σε αυτό ο κύριος Αχτύπης τα πήγε πάρα πολύ καλά και είναι ο βουλευτής, όσο θυμάμαι πάλι τον εαυτό μου θα πάω αυτή τη φράση, που παίρνει το ποδήλατό σου, παίρνει το μηχανάκι σου, παίρνει το αυτοκίνητό σου και σε 10 λεπτά τον βλέπεις από κοντά. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν στην Αθήνα. Λοιπόν, είτε έτσι είτε αλλιώς, έχει αυτό το καλό ο βουλευτής.
0: Λοιπόν, μιας και...
1: όλα τα υπόλοιπα με τα έργα και αυτά.
0: Μιας και το πήγες εκεί, να σε ρωτήσω και το εξής. Αυτή η ανακοίνωση που βγάλατε ως ΔΕΠ, κατά την προσωπική μου.
1: Όχι, είπανε σε διακοπή, γιατί είπαν ότι αδειάζουμε το δήμαρχο. Εμείς δεν αδειάσαμε κανένα δήμαρχο. Γιατί δεν έχουμε κανένα δήμαρχο εδώ.
0: Ναι, μισό λεπτό όμως. Μισό λεπτό τώρα, εδώ πέρα, να κάνουμε και λίγο έτσι ένα διάλογο. Προεκλογικά.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έπαιρναν τηλέφωνο κόσμο για να ψηφίσει τον κύριο Στασινόπουλο, γιατί είδαν, ενώ είχε δώσει το χρήσμα στις 13 περιφέρειες ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, ναι. Δεν είχε δώσει χρήσμα εκτός από τις τρεις μεγάλες πόλεις για το Δήμο. Όμως βλέποντας.
1: Στο Δήμο Αθηνών ήταν ο κύριος Μπακογιάννης.
0: Ναι, βλέποντας όμως.
1: Θεσσαλονίκη ο κύριος Ζέρβας και Πειραιώς ο κύριος Μοράλης. Αυτό ξέρω εγώ.
0: Ναι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Βλέποντας όμως εδώ τα τοπικά στελέχη ότι χάνει η κυρία Κράτσα. Πήγαν και σου λέει τώρα είναι μονοεδρική, έχουμε το βουλευτή τόσα χρόνια, θα χάσουμε και το Δήμο, και πέσανε με τα μούτρα, συγγνώμη για την έκφραση, στο Δήμο. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας, φίλε Σάκη.
1: Έχεις δίκιο, θα σου δώσω δύο απαντήσεις.
0: Λοιπόν, και...
1: εγώ αντιπρόεδρος της Ομαρχιακής κατέκαμε τον κύριο Σουρνάκη. Τι σημαίνει αυτό, τι είναι Πασόκ?
0: Όχι, εντάξει, δεν σου είπα. Ωραία. Ότι. Μα δεν δόθηκε χρήσμα επίσημα. Ανεπίσημα όμως βοηθήθηκε ο προηγούμενος πρόεδρος της ΔΕΠ, ο κύριος.
1: Αλλά ανεπίσημα, πώς το λες.
0: Ναι. Όμως βοηθήθηκε, δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ βγάλανε φωτογραφίες με τον πρόεδρο της προηγούμενης ΔΕΠ έξω από τον Άγιο. Εντάξει, δηλαδή ο κύριος Μπούκιος, ο φίλος μου ο Σάκης, ο Καρδιανός, το είχε πει τότε.
1: Έχουν κόμμα. Εγώ πάω, ας πούμε, εγώ είμαι δεξιός. Καθαρός. Λαϊκή δεξιά. Και πήγαμε τον κύριο Τσουρνάκη. Ο κύριος, ο πρώην δήμαρχος του Πασόκ, ήμουν δήμαρχος, ο κύριος Νίκος Αχτύπης.
0: Ναι, σωστά.
1: Αύριο,
0: πήγε, ναι.
1: Αύριο, αν ο κύριος Στασινόπουλος έχει ίωση, ποιος θα πάει σαν δήμαρχος?
0: Ναι, αναπληρωτής είναι. Ναι, ναι.
1: Τι ήταν ο κύριος Αχτύπης? Ο δήμαρχος του Πασόκ, Σιζάκηδο. Ήτανε δήμαρχος του Πασόκ. Τέλος πάντων, υπήρχαν βέβαια εννοείται το 70% ήταν στελέχη της Δημοκρατίας και μέλη. Αλλά δεν σημαίνει αυτό η Νέα Δημοκρατία. Ως Νέα Δημοκρατία δεν δώσει κανένα χρήσμα στον κύριο Στασινόπουλο.
0: Ναι, εντάξει, επίσημα ναι, το είπαμε αυτό, ναι. Όντως, ισχύει.
1: Ήταν η κυρία Κράτσα. Στο Δήμο δεν χάσαμε. Δεν μπορεί να θεωρείται ότι κερδίσαμε ή χάσαμε, γιατί ήταν ανεξάρτητος δήμαρχος.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Διονύση μου. Να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα. Έπεσε και πάλι η γραμμή. Αλλά ήταν στο κλείσιμο. Σάκη μου, επειδή μας ακούς, συγγνώμη, έπεσε πάλι η γραμμή. Δεν είναι ότι στο κλείσαμε απότομα.

Τέλος πάντων, δεν τη βρίσκω τώρα. λεπτά μετά τις 9, σε λίγο θα πάμε, φίλες και φίλοι, στο κλείσιμο της και της σημερινής εκπομπής. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον η αυριανή εκπομπή, όπου θα έχουμε μια εκλεκτή καλεσμένη στις 9 και 5 και έχει να αποκαλύψει πολλά. Και με την επέκταση του αγωγού ίδρευσης στα ορεινά, για Μαρίνα Άγιος Λέοντας, αλλά και άλλα. Με σένα θεατή. Εγώ τη ζωή μου. Οπότε μην χάσετε την αυριανή εκπομπή. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.

0: Επίσης, φίλες και φίλοι, το ερχόμενο Σάββατο, 19 του μήνα, κάνει η πρεμιέρα, κάθε Σαββατοκύριακο θα είναι η εκπομπή αυτή, κάνει η πρεμιέρα η εκπομπή Mega Non-Stop, στο Mega βέβαια, όπου θα παρουσιάζουν οι Ζήσης Μούσιος και Βασίλης Τσεκούρας. Σε αυτή την εκπομπή θα συμμετέχω και εγώ, σε ανταποκριτής εδώ στο νησί. Επαναλαμβάνω, Σάββατο 19 και Κυριακή 20 είναι η πρεμιέρα αυτής της εκπομπής και θα παρουσιάζεται, θα βγαίνει στον αέρα κάθε Σαββατοκύριακο. Να σας πω λοιπόν ότι αύριο 16 του μήνα θα με πάρουν τηλέφωνο για να δούμε ποιο θέμα θα βγάλουμε πρώτο αυτή την εβδομάδα. Θα σας ενημερώσω στην εκπομπή της Πέμπτης.
1: Από εξάρτηση σε εξάρτηση με πας και βρίσκεις τρόπους συνεχώς να με κρατήσεις.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση.
1: Προκλητικά όλα τα λάθη.
0: Θα τα πούμε αύριο την ίδια πάντα ώρα. Προσοχή στους δρόμους. Έχει βρέξει.
1: Εγώ είμαι ο Γιώργος.
0: Είναι τα πρωτοβρόχια και ξέρετε.
1: Θέλω και ο άντρας της χρονιάς.
0: Είναι δύσκολο για το φρενάρισμα ειδικά να προσέχετε πάρα πολύ.
1: Αφευγάτος, για φαντάσου.
0: Λοιπόν, μείνετε εδώ. Έχουμε σύνδεση τώρα με Real FM. Μέχρι τις 12 και 2 έρχεται η καλή συνάδελφος και φίλη η Μαριέτα Υποταμίτη με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια αλλά και συνεντεύξεις. Αμέσως μετά, 2 με 5, νέα σύνδεση με τον Real FM, με ενημερωτικές εκπομπές, δελτία ειδήσεων. 5 με 6, ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.
2: Μια στιγμή κάνω πως όλα τα ξεχνάω, την άλλη θέλω να φωνάξω.
0: Και από τις 6 έως τις 8 έχουμε επανάληψη την εκπομπή της Μαριέτας. Αυτή που δεν μπορείτε εσείς να ακούσετε 12 με 2, στην κανονική της διάρκεια δηλαδή, λόγω δουλειάς. Και από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 8 την άλλη μέρα το πρωί που έρχομαστε εμείς εδώ με το Καλημέρα Ζάκυνθος. Πολύ ωραία ελληνική μουσική, φίλες και φίλοι, θα σας κρατήσει συντροφιά αυτές τις 12 ώρες. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την ακρόαση.
1: Να σε ξαφνιάσω.
0: Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο στις 8 και 3 πρώτα λεπτά. Ωστότε να είστε καλά, σας αγαπώ πολύ, το ξέρετε. Και προσοχή στους δρόμους. Καλημέρα.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
7: Ομόνια και Σύνταγμα και στην Κηφισίας στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, από Ανθούσα έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Ενώπιον του ανακριτή καλούνται να απολογηθούν σήμερα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Περισσότερα στο enikos.gr. Εντείνεται η ανησυχία για νέες ανατιμήσεις στην ενέργεια από την προέλαση των Χούθη σε στρατηγικές περιοχές της Ιεμένης και τις επιθέσεις τους στη Νότια Σαουδική Αραβία. Το πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται στα 107 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας αναγνωρίζει ελλείψεις πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς περί επάρκειας του Ντόναλντ Τραμπ. Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στη Λιθουανία λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα και διενεργείται έρευνα για την προέλευσή του. Άγρια συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων σημειώθηκε στις φυλακές του Δομοκού με αποτέλεσμα 5 εκ των εμπλεκομένων να τραυματιστούν και να οδηγηθούν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Σε εξέλιξη είναι έρευνες από το λιμενικό και την πολεμική αεροπορία στην Κυλλίνη για τον εντοπισμό χειριστή ταχύπλοου που αγνοείται έπειτα από ανατροπή του σκάφους.
8: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Εκτός δράσης για 20 ημέρες θα μείνει στο Παναθηναϊκό Βισέντε Ταμπόρδα που τραυματίστηκε στο κυριακάτικο νικηφόρο παιχνίδι με τον πανετελικό στη Super League. Ο Αργεντινός επιθετικός μέσος υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό του δεξιού του ποδιού. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Φθινοπορεινή καλημέρα σήμερα εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Οι θερμοκρασίες ακόμη δεν είναι φθινοπορεινές, αλλά το σκηνικό μοιάζει, μοιάζει. Και φαίνεται ότι θα φέρει η εβδομάδα και βροχούλες. Καλό είναι να πέσει λίγο η θερμοκρασία. Η πόλη έχει επιστρέψει στους κανονικούς ρυθμούς της και χρειαζόμαστε λίγη δροσιά. Τα παιδάκια μας είναι στα σχολεία τους, να έχουν καλή χρονιά. Χρειαζόμαστε όλοι λίγη δροσιά για να μπορέσουμε να μαζέψουμε το μυαλό μας στο κεφάλι και να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν μπαίνει καλά το φθινόπωρο. Δεν μπαίνει καλά. Και αναφέρομαι στο θέμα που ήταν το κεντρικό θέμα της Real News την Κυριακή, στον εφιάλτη της ενέργειας που επέστρεψε. Έναν ανάλογο τίτλο έχει σήμερα και η Καθημερινή. Μιλάει για τον εφιάλτη του ρεζερβουάρ, καθώς η βενζίνη αναμένεται να προσεγγίσει τα 2,2 ευρώ αναλίτρο στην Αντλία. Τι να προσεγγίσει, έχει ήδη προσεγγίσει. Έβλεπα το πρωί σε τηλεοπτικές εκπομπές που έδειχναν σε βενζινάδικα 2,197, δηλαδή 2,2 ευρώ. Και ακούσατε χθες τον συνάδελφο τον Νίκο Ρογκάκο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα να λέει ότι αν αυτή τη στιγμή υπήρχε πετρέλαιο θέρμανσης, ήταν δηλαδή η περίοδος για να βάλουμε, θα ήταν 1,93 από 1,10 πέρυσι. Μιλάμε για καταστροφή, για εφιάλτη πραγματικό για όλες τις οικογένειες. Και βέβαια ιδίως για τις οικογένειες που ήδη δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, αυτό θα είναι η απόλυτη καταστροφή. Η κυβέρνηση, άκουσα τον κύριο Πιερακάκη επίσης στον Αντένα, στο Καλημέρα Ελλάδα, να λέει ότι θα πάρει μέτρα ανάλογα με την εικόνα που θα υπάρχει τον Οκτώβριο όταν θα φτάσει η στιγμή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ας ελπίσουμε να είναι μέτρα δυνατά, μέτρα που να ανακουφίσουν πραγματικά. Γιατί αλλιώς θα ισχύσει αυτό που μας έγραφε χθες ακροατής μας, θα αρχίσουν να καίνε τα έπιπλα στα σπίτια.

Και βέβαια να μην κοροϊδευόμαστε, δεν θα είναι η επίπτωση μόνο στην ενέργεια, η επίπτωση θα είναι παντού, θα είναι σε όλα. Διότι η άνοδος της τιμής του πετρελαίου πλήττει το κόστος παραγωγής εκατοντάδων, για να μην πω χιλιάδων, προϊόντων. Θα δούμε ανατιμήσεις στο ράφι σε πάρα πολλά προϊόντα αν συνεχιστεί αυτή η εφιαλτική εικόνα των τελευταίων ημερών. Μιλάμε για την τέλεια καταιγίδα, έτσι την χαρακτηρίζουν σήμερα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Και έχει παίξει ρόλο και το γεγονός ότι υπήρξαν σοβαρά πλήγματα σε διυλιστήρια, τόσο στον κόλπο, τόσο στη Μέση Ανατολή, όσο και στη Ρωσία, ενώ φαίνεται ότι είμαστε στην περίοδο με τα πιο χαμηλά αποθέματα στο φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Και βέβαια μεγάλη αύξηση υπάρχει και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Διαβάζω 133,4 ευρώ ήταν η τιμή της κιλοβατόρας τον Αύγουστο, 160 ευρώ είναι τώρα. Μιλάμε για τεράστια αύξηση.

Τώρα αποδεικνύεται, για να αλλάξω θέμα, ότι ο θάνατος, δεν θέλω να τον λέω θάνατο, το έγκλημα σε βάρος του Γιώργου Μαζονάκη ανοίγει τον ασκό του Εόλου για τις υπηρεσίες ευεξίας, αισθητικής και μιας

να φάνουν νεότεροι, όλοι θέλουν να διεκδικήσουν την παράταση της νεότητας. Τις άβριζε κυριολεκτικά. Υπάρχει δηλαδή, πέραν των εγκληματικών ευθυνών για θανάτους και για μεγάλα προβλήματα στην υγεία πολλών συνανθρώπων μας, υπάρχει εδώ και ένα κύκλωμα μαύρου χρήματος, ένα τεράστιο κύκλωμα μαύρου χρήματος. Και νομίζω είναι πλέον απολύτως προφανές ότι ο ασκός του Αιώλου άνοιξε με το έγκλημα σε βάρος του Γιώργου Μαζονάκη. Για δολοφονία κατηγορούνται. Οι δύο γιατροί κατηγορούνται πλέον για δολοφονία, με δόλο. Με δόλο. Και πρέπει να δει η ελληνική κοινωνία πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Έχει σοβαρή ευθύνη τώρα το πολιτικό σύστημα και η κυβέρνηση να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού, να τους καταστήσει αυστηρούς και να ελέγξει με ελεγκτικούς μηχανισμούς αποτελεσματικούς αυτή την άθλια εικόνα που έχει διαμορφωθεί. Μια εικόνα που φέρνει, ξαναλέω, μεγάλη καταστροφή. Μεγάλη καταστροφή. Ακούω τις τελευταίες μέρες, είναι σαν να σηκώθηκε το καπάκι μιας κατσαρόλας, και ακούω πάρα πολλούς συμπολίτες μας να διηγούνται προσωπικές τους περιπέτειες υγείας που προκλήθηκαν ακριβώς γιατί εμπιστεύτηκαν μερικούς από αυτούς τους κομπογιανίτες που έχουν πλημμυρίσει το κέντρο της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και άλλων μεγάλων πόλεων. Πρέπει γρήγορα το πλαίσιο να αλλάξει και πρέπει επίσης γρήγορα να λειτουργήσουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Σοβαροί ελεγκτικοί μηχανισμοί. Αποτελεσματικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί. Αποδείχθηκε ότι οι ιατρικοί σύλλογοι δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά αυτή ή δεν θέλουν ορισμένες φορές. Δεν ξέρω τι να υποθέσω από τα δύο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο το Γιώργο. Μου λέει, φαντάζομαι το κράτος να έχει ήδη στοιχεία για το τι πετρέλαιο θέρμανσης υπάρχει στην αγορά αγορασμένο με τις περσινές τιμές. Το ελπίζω και εγώ, Γιώργο, και η σκέψη σου είναι πάρα πολύ καλή και καλά έκανες και μου έστειλες το μήνυμα για να το πούμε και από το ραδιόφωνο. Ελπίζω να υπάρχουν αυτά τα στοιχεία και ελπίζω να μην πωληθεί αυτό το πετρέλαιο που είναι αγορασμένο με άλλες τιμές, με τις σημερινές.

Καλημέρα και στον Αντώνη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την Πάτρα και μου λέει για τα επιδόματα τέκνων και θέρμανσης ότι πρέπει να ανέβουν τα ελάχιστα όρια. Δεν μπορεί με τη σημερινή ακρίβεια, μου γράφει, να χαρακτηρίζεται κάποιος πλούσιος όταν δηλώνει μισθωτός 25 έως 30 χιλιάδες μεικτά. Μεικτά, όχι καθαρά στην τσέπη.

Μου στέλνει τώρα από το βροχερό Αμβούργο ο Γιώργος ο Εγκονίδης φωτογραφία από βενζινάδικο πρωινή με το ντίζελ στο 2549.

και με τη βενζίνη στο 2.38. Μιλάμε για πραγματικό εφιάλτη. «2.30 ήδη», μου γράφει εδώ ο φίλος ο Ευρυπίδης, στη Ρόδο η Αμόλυβδη, πιθανώς λόγω μεταφορικών, και καμία κουβέντα, μου λέει, για μείωση ΦΠΑ στη Ρόδο, η οποία θεωρείται προνομιούχα λόγω τουρισμού. «Αλλά στη Ρόδο δεν ζουν», μου λέει Νίκο, «μόνο ξενοδόχοι και επιχειρηματίες, αλλά και εργαζόμενοι, οι οποίοι το χειμώνα θα πάρουν 500 ευρώ επίδομα ανεργίας για 3 μήνες για να ζήσουν με αυτά. Το μεταφορικό ισοδύναμο είναι απλήρωτο. Είμαστε τελικά μια αγελάδα την οποία αρμέγει η Αθήνα και δεν την ταΐζει. Κάποια στιγμή, να είστε βέβαιοι, θα πεθάνει», μου γράφει ο Ευρυπίδης.

Ενώ η φίλη μου η Ευλαμπία ανοίγει ένα άλλο μεγάλο θέμα, το θέμα της ομοιοπαθητικής. Δεν είμαι αρμόδιος, δεν είμαι ειδικός, Ευλαμπία μου, για να σου απαντήσω. Πρέπει πάντως σε όλα αυτά να υπάρξει ένα πλαίσιο και ένας έλεγχος, επιστημονικός έλεγχος για το τι γίνεται, τι υπηρεσίες παρέχονται, τι σκευάσματα υπάρχουν στην αγορά. Άλλο μεγάλο δράμα αυτό με τα σκευάσματα. Και ειδικά με ορισμένα αναβολικά που κυκλοφορούν όχι από φαρμακεία, αλλά μέσα από γυμναστήρια. Σας είπα χθες και το επαναλαμβάνω, γιατί έχω δεκάδες μηνύματα. Κάνουν ενέσεις μπότοξ και υαλουρονικού σε πίσω δωμάτια κομμωτηρίων. Μιλάμε για έγκλημα.

Καλημέρα και στον Άκη από το Αμβούργο που μου γράφει τραγικό να πηγαίνεις για θεραπεία και να μην γυρίζεις ποτέ. Αυτό που πονάει πιο πολύ είναι η σκέψη για το τι περνούσε από το μυαλό του Γιώργου Μαζονάκη λίγο πριν από την ανακοπή. Τους φόβους του, την αγωνία του και δίπλα του δύο γιατροί να τον αφήνουν να σβήνει. Καλημέρα και στον Νίκο, τον οδηγό ταξί. Μου λέει έβαζα 25 ευρώ τη βάρδια στο ταξί πετρέλαιο και τώρα θέλω κοντά στα 40.

Καλημέρα και στο Γιάννη που μου στέλνει ένα επιθετικό μήνυμα, γιατί μου γράφει «Δε λες ποια είναι ή ποιες είναι οι υπερδανεισμένες επιχειρήσεις που μπορεί να αποτελέσουν συστημικό κίνδυνο στο άμεσο μέλλον». Δεν έχεις κινητό ή λάπτοπ? Γιατί δεν μπαίνεις να δεις τι γράφουν τα sites? Δεν είπα κάτι καινούριο. Λέω κάτι το οποίο το γνωρίζει η μισή Ελλάδα ήδη και το οποίο συζητείται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σήμερα, ας πούμε, βλέπω ανάρτηση τώρα στο Banking News, που είναι οικονομικό site που ειδικεύεται μάλιστα στα τραπεζικά νέα, με τίτλο «Βόμβα SSM, υψηλού ρίσκου η έκθεση των τραπεζών στη ΓΕΚ Τέρνα με 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια. Προβληματίζονται οι επενδυτές». Λέει ο τίτλος τώρα. Μπες στο Banking News να δεις. Λέει συγκεκριμένα το δημοσίευμα ότι η ΓΕΚ Τέρνα έχει συνάψει δάνεια 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ και έχει και βεβαρημένο παρελθόν υπερδανισμού, τόσο όμιλος όσο και ο Γιώργος Περιστέρης, επικεφαλής του ομίλου και βασικός μέτοχος. Banking News τώρα, μπες να το δεις. Χρειαζόταν να πω και ονόματα? Είναι δημοσιευμένα παντού. Και ορισμένοι παριστάνουν ότι είπα κάτι καινούριο, κάτι που δεν είναι ήδη γνωστό.

Τώρα για το αν υπάρχει ή όχι χαρτί από τον SSM, ας εκδώσει μια επίσημη ανακοίνωση η Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτά δεν απαντώνται με ιδιωτικά τηλεφωνήματα από τον διοικητή της τράπεζας ή τα στελέχη της στους δημοσιογράφους. Ας εκδώσει μια ανακοίνωση και να πει επισήμως. Πάντως είτε εκδώσει ανακοίνωση είτε όχι, η είδηση που δεν επιδέχεται διάψευση είναι ότι μια εταιρεία με περίπου 5 δισεκατομμύρια κεφαλαιοποίηση έχει δάνεια άνω των 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα αν αυτό αποτελεί συστημικό κίνδυνο ή όχι, νομίζω μπορεί να το κρίνει όποιος έχει στοιχειώδη γνώση για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά και το τραπεζικό σύστημα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM, στο μαχητικό ραδιόφωνο, το ανεξάρτητο ραδιόφωνο της πόλης. Και φθινοπορεινές καλημέρες και από το Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 στην αγαπημένη μου πόλη, αλλά και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα, πάνω από 25. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή, με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με δύο φανταστικά περιοδικά. Το InStyle για σας, κυρίες μου. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Ουίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου, σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Και, για όσους αγαπούν το αυτοκίνητο, το κορυφαίο περιοδικό αυτοκίνητου, το Drive. Δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Με το νέο πλυντήριο Moris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Moris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο.

0: και 2.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νάγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Σίτα, είμαι ελεύθερος! Εντάξει, είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βακαπώντης.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: Prisma 92.
7: Της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Αυξημένη στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα από κόμβο μεταμόρφωσης έως Λένορμαν, στη λεωφόρα Αθηνών από Περιστέρι έως Ασπρόπυργο και στην Κηφισίας κυρίως στο τμήμα Χαλάνδρη Ψυχικό. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Κηφισίας και από Ανθούσα έως Κηφισίας.

0: στους 97,8.
1: I've heard people say that too much of anything.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα από το αληθινό ραδιόφωνο που σε δύο μέρες κλείνει τα 19 του χρόνια. Και που σας ευχαριστεί από βάθους καρδιάς για τη στήριξη, για την συνεχή παρουσία σας δίπλα του. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311.

θέλω να κάνω μια αναφορά σε έναν σεμνό, έντιμο και χαμηλών τόνων πολιτικό, έναν άνθρωπο πρώτα απ' όλα μεγάλης αξίας που έφυγε από τη ζωή και με τον οποίο με συνέδε μια πολυετής γνωριμία που τα τελευταία χρόνια υπό το βάρος και κάποιων προβλημάτων υγείας που και εκείνος και εγώ αντιμετωπίζαμε μας έφερε πιο κοντά και συνομιλούσαμε αρκετά συχνά. Αποχαιρετώ με μεγάλη συγκίνηση τον Σπύρο Χαλβατζή, έναν εξαιρετικό πολιτικό, έναν έντιμο άνθρωπο, ένα καθαρό άνθρωπο που διατύπωνε τις απόψεις του πάντα με ενάργεια, που δεν έβλεπε τον πολιτικό του αντίπαλο ως εχθρό, αλλά ως συνάνθρωπο με διαφορετική άποψη. Και η ανθρώπινη πλευρά του πρέπει να σας πω ότι ήταν εξίσου δυνατή με την πολιτική, στην οποία διέπρεψε, είχε μια μακρά και πολύ επιτυχημένη πορεία. Τον αποχαιρετώ με συγκίνηση και με αγάπη. Σε περίοδο που είχα σοβαρά προβλήματα υγείας, ήταν ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους που σήκωσε το τηλέφωνο για να με ρωτήσει τι κάνω.

Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Η Καθημερινή, σας το είπα ήδη στον πρόλογο, ο εφιάλτης του ρεζερουάρ, τα 2,2 ευρώ αναλύτρο στην Αγγλία, αναμένεται να προσεγγίσει η βενζίνη. Ακόμη ασπίδα drones στα F-35, το σχέδιο προστασίας των αεροσκαφών. Και αναδρομικά για περισσότερους από 35.000 συνταξιούχους στις 3.000 ευρώ κατά μέσο όρο. Ο ριζοσπάστης, κάλεσμα από δεκάδες σωματεία και φορείς, δεν ξεχνάμε, αγώνας ενάντια στο φασισμό και στο σύστημα που τον γεννά. Την Παρασκευή στις 5.30 το απόγευμα, αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι και πορεία στον μπλόκο της Κοκκινιάς, στα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την ναζιστική εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη διαβάζω: Δημήτρης Κουτσούμπας, ο αγώνας στη Λάρκο είναι πηγή συμπερασμάτων και πλοηγός για νέες μάχες. Και μεγάλη φωτογραφία του Σπύρου Χαλβατζή στην πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη, με βαθιά θλίψη το κουκουέ αποχαιρετά τον σύντροφο Σπύρο Χαλβατζή. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, στα ύψη το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επιβαρύνονται με 800 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι αγορές προεξοφλούν και νέο κύκλο αυξήσεων από τη Λαγκάρντ για να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις από την ενεργειακή κρίση. Νέος συναγερμός στις αγορές, γράφει η Κόντρα, το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 107 δολάρια. Και αποκαλυπτική έρευνα, στροφή των Ελλήνων καταναλωτών στο έτοιμο φαγητό των σούπερ μάρκετ. Τα νέα, 15 ερωτήσεις SOS για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο. Τι πρέπει να ξέρετε πριν από την επίσκεψη. Ακόμη, φάντομ, τα πιστήρια βρέθηκαν στα Γιάννενα, γράφουν τα νέα. Ο δεύτερος θάνατος των ηρωικών πιλότων. Νέα δεδομένα για τη διερεύνηση του δυστυχήματος, σε ερωτηματικά γιατί δεν έγινε έλεγχος από τους εμπειρογνώμονες της αεροπορίας. Και στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, τελευταίο χειροκρότημα και χιλιάδες γιατί. Πλήθος κόσμου στο ίστατο χέρι για το λαϊκό είδωλο που έγινε φαινόμενο. Η απογευματινή, οι 7 ανατροπές στο μοντέλο διοίκησης. Προαγωγές στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγησης. Εξετάσεις και κόφτες για την εξέλιξη υπαλλήλων και προϊσταμένων. Τι αλλάζει στα πειθαρχικά παραπτώματα. Κάρτα εργασίας παντού. Δομοκός, σκάνδαλο με τις άδειες στον επικίνδυνο κακοποιό Αλκέτ Ριζάη, γράφει η απογευματινή. Άφαντος ξανά ο Αλβανός Ισοβίτης, μέσα σε 5 χρόνια έλαβε 16 επταήμερες άδειες από τις φυλακές. Ο ελεύθερος τύπος, 1.892 προσλήψεις στο δημόσιο, οι προκηρύξεις για μονίμους και εποχικούς. Ακόμη, φθηνότερη ενέργεια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι. Επιτρέπεται και η εγκατάσταση μπαταρίας χωρίς σταθμό ΑΠΕ σε κατοικίες. Και πάντα από τον ελεύθερο τύπο, βαθιά υπόκληση στο Μαζονάκη. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο για τους δύο γιατρούς. Εγκληματικές παραλήψεις, αγνόησαν ενδείξεις θρόμβωσης, χορήγησαν μικρότερη ποσότητα αδρεναλίνης. Η εφημερίδα Δημοκρατία: θα ανοίξει την Κερκόπορτα ο Άριος Πάγος. Μακεδονική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία. Την ερχόμενη Δευτέρα η κρίσιμη μάχη. Ανθεληνικές πιέσεις από την Ευρώπη για να αναγνωριστεί το Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας με έδρα τη Φλόρινα. Οι παρενέργειες της προδοτικής συμφωνίας των Πρεσπών συνεχίζονται, γράφει η Δημοκρατία. Και αποκάλυψη βόμβα για το επιτελικό κράτος, με τον πρώτο νόμο του ο Μητσοτάκης από το 2019 κατήργησε τους επιθεωρητές υγείας, λέει η Δημοκρατία. Όψιμες προφάσεις εν αμαρτίες από τον Γεωργιάδη, υπόλογος και ο Πατούλης. Η εστία, ο μη παρέμβασης Μαξίμου στο Άγιο Όρος με τις ευλογίες του Πατριάρχη. Όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα, είπε για το Σινά ο κύριος Βαρθολομαίος. Απίστευτο το χαρακτηρίζει η εστία.
Η εφημερίδα των συντακτών, παιχνίδι των λαγών ή αποσύνθεση, συνεχόμενα τα αδειάσματα υπουργών στην επταετία Μητσοτάκη. Τα αστεία και τα σοβαρά, οι προφάσεις και οι πραγματικοί λόγοι. Προσωπική ή κυβερνητική άποψη Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, ασπίδα από Βορύδη, πυρομαδών από την αντιπολίτευση. Και υπόθεση Μαζονάκη, πάντα από την εφημερίδα των συντακτών, αμφιλεγόμενες θεραπείες ξεπλένονται σε συνέδρια. Το μανιφέστο, οι θεωρίες του Νίκου Ανδρουλάκη. Κατατρεγμένος και κυνηγημένος από τη διαπλοκή. Ύστερα από δημοσίευμα εφημερίδας του Βαγγέλη Μαρινάκη περί μονταζιέρα στα Τέμπη, καταθέτει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Στη συνέντευξη που έδωσε στη ΔΕΘ, ξεχωριστή μεταχείριση είχαν, γράφει το μανιφέστο, όλα τα μέσα ενημέρωσης της ολιγαρχίας που δήθεν τον καταδιώκει. Γιατί το Πασόκ είπε ναι στα μη κρατικά ΑΕΗ και 24 ώρες αργότερα όχι. Η Political, κρεσέντο παροχολογίες από την αντιπολίτευση, μέτρα χωρίς μέτρο, γαλάζιο σφύρο κόπημα στις ακοστολόγητες εξαγγελίες Ελλάς Πασόκ. Η Ελεύθερη Ώρα, πώς και γιατί η τιμή έγινε ποινή για τον Αμβρόσιο, σχίσμα στην Ιερά Σύνοδο, με ενδιαφέρει μόνο η κρίση του Θεού, απαντά ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρίτων. Και η ναυτεμπορική, 5+1 βήματα τόνωσης των επενδύσεων. Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για την ενίσχυση των κεφαλαιακών ροών κρατικών και ιδιωτικών. Πρώτο ζητούμενο, η κάλυψη κενού 6 δισεκατομμυρίων ευρώ.

0: Με ειδοποιούν από την αίθουσα σύνταξης. Έχουμε μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στο ύψος της Λένορμαν. Μας έλειπε αυτό, ε. Όλα τα άλλα πηγαίνανε τέλεια. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.
1: Real FM. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Δεν σχολίασα στο ξεκίνημα της εκπομπής τα εθνικά θέματα και ιδιαίτερα τις ελληνοτουρκικές σχέσεις που βρίσκονται σε μια πολύ περίεργη και κρίσιμη φάση, γιατί επέλεξα να τα σχολιάσει κάποιος ειδικότερος εμού. Πάμε να καλημερίσουμε τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
0: Ένα σχόλιο σας θέλουμε για το πώς εξελίσσονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και για το αν αισθάνεστε με το βαρύ κλίμα που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα ότι μπορεί να υπάρξει κίνδυνος για ένα θερμό επεισόδιο επαφορμή ίσως της πόντισης του καλωδίου για την οποία τόση η κουβέντα γίνεται.
1: Σωστά. Κοιτάξτε, θα έρθω και όσον αφορά τα επί του πεδίου. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κλιμάκωση και σε ποιο βαθμό. Το βασικό όμως που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι εδώ και περίπου, θα έλεγα, ένα χρόνο, κύριε Χατζηνικολάου, δηλαδή για εμάς που ασχολούμαστε με το σχεδιασμό από το περσινό καλοκαίρι, θα έλεγα ότι πλέον τα ελληνοτουρκικά έχουν αλλάξει τουλάχιστον από την οπτική της Άγκυρας. Και αυτό για τον εξής βασικό λόγο. Πρώτον, ότι είχε αλλάξει το συστημικό πλαίσιο. Δηλαδή ενώ το 23, ακόμα και το 24 που αναφερθήκατε στην Κάσο και το Καλώδιο, η Τουρκία προσπαθούσε να διορθώσει τα λάστη και να ξαναβρει βηματισμό με τη Δύση, να προσπαθεί να την επαναπροσεγγίσει. Άρα έχει πολλούς λόγους να κρατάει χειρόφρενο στα ελληνοτουρκικά μια κατεξοχήν δυτική χώρα όπως η Ελλάδα. Αντιθέτως, αυτό άρχισε να αλλάζει σταδιακά από το 25, για λόγους που αφορούν και το πώς λειτουργεί η νέα Αμερικανική Δίκη και ο πρόεδρος Τραμπ, η στρατηγική και οι προτεραιότητές της, αλλά και οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι με αφορμή το Ουκρανικό, το πόσο, ξέρετε, απότομα απομακρύνονται οι Αμερικανοί και εκεί η προσπάθειά τους, ξέρετε, η αμυντική βιομηχανία μεταξύ άλλων της Τουρκίας, είναι κάτι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη και κάνει τα στραβά μάτια σε μια σειρά άλλων ζητημάτων. Δεν λέω για το ευρωπαϊκό, δείτε και αμυγός διμερείς σχέσεις πώς έχουν ισχυθεί. Αυτό γιατί το λέω, ότι είχε έρθει από πολύ καιρό πριν το πλήρωμα του χρόνου, που η Τουρκία βλέπει σε αυτό το περιβάλλον, δεν λέω αν θα της βγει, κύριε Χατζηνικολάου, ναι, απλώς βλέπει περισσότερες ευκαιρίες να ξεδιπλώσει το ρόλο και την επιρροή της. Αισθάνεται αναβαθμισμένη, καταρχήν διπλωματικά, το οποίο το έχει πετύχει αστόχα και στην οδοκορυφή του ΝΑΤΟ κλπ. Άρα μια Τουρκία με μεγαλύτερο αέρα αυτοπεποίθησης έχει και μεγαλύτερες αξιώσεις σε όλο αυτόν τον αναθεωρητισμό που προβάλλει έναντι της χώρας μας. Άρα δεν είναι μόνο το καλώδιο, το οποίο αντιλαμβάνουμε θα είναι ένα crash test σε περίπτωση που, ξέρετε, ξαναζήσουμε αυτό που έγινε το 24. Αλλά γενικότερα ότι πλέον η Τουρκία βλέπει διαφορετικά αυτό το διεθνές περιβάλλον, ότι δημιουργεί μεγαλύτερες, επαναλαμβάνω, ευκαιρίες μέσα σε όλο αυτό. Και αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή από εμάς, γιατί είναι ζήτημα που αφορά και τη στρατηγική μας, πέρα από τη διαχείριση που θα κάνουμε.
0: Τι πρέπει να κάνουμε διαφορετικά?
1: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει το κομμάτι της αποτροπής, προφανώς, το οποίο το συζητάμε συχνά πυκνά. Η αποτροπή είναι απαραίτητη για όσο διάστημα η Τουρκία παραμένει αυτό που είναι αναθεωρητική. Αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να γίνονται κινήσεις και στο διπλωματικό. Κλείνω με την αποτροπή, με την έννοια ότι προφανώς, επειδή το καλώδιο, λυπάμαι, ξέρετε κιόλας, που για ένα τέτοιο ζήτημα έχουν χυθεί τόνοι, έτσι, από μελάνι και το τι έχει γραφτεί έως τώρα. Επίσης είναι λάθος που πολλοί στο δημόσιο λόγο βάζουν τα ζητήματα της φαλοκρηπίδας, δηλαδή οι Τούρκοι σου λένε είναι τουρκικοί. Είναι ανοιχτή θάλασσα, κύριε Χατζηνικολάου. Εμείς θα λέμε ότι είναι στο πλαίσιο της Ελληνοκυπριακής Συμφωνίας, οι Τούρκοι ότι είναι στο τουρκολιβικό. Δεν έχει κανένα νόημα, διότι η βυθομέτρηση και το καλώδιο, και είναι γεμάτος ο κόσμος από αυτά τα καλώδια, δεν προκαλεί μια μόνιμη βλάβη στο βυθό της θάλασσας. Γι' αυτό και δεν είναι ζήτημα υφαλοκρηπίδας. Εν πάση περιπτώσει, προφανώς είναι αυτονόητα αυτά που πρέπει να κάνουμε, εφόσον η Τουρκία προσπαθεί να μπλοκάρει τις έρευνες. Καταλαβαίνω ότι εδώ είναι και ο ρόλος της Γαλλίας και του Προέδρου Μακρόν και το τι μπορεί να συζητήσει με τον Πρόεδρο Ερντογάν και πάει λέγοντας. Πάμε όμως στο διπλωματικό, αν μου επιτρέπετε. Εδώ,
0: ναι, ναι,
1: νομίζω, ξέρετε, και κλείνω με αυτό, βάζω τα δύσκολα, γιατί είμαστε μια εποχή που είναι πολύ απαιτητική και είναι για τα δύσκολα και όχι για τις απεπατημένες. Μια πρώτη ευκαιρία ήταν από τότε που άρχισε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ότι ήταν μια πρώτη τάξη ευκαιρία να προσπαθήσουμε και εμείς μαζί με τη Δύση Γιατί και η Δύση πρέπει να έχει ένα ενδιαφέρον πολύ πιο ενεργό για το ίδιο το Αιγαίο και πώς το βλέπει αργότερα να γίνεται. Το θέλει ελληνικό, παύλα δυτικό, θέλει μια μεγαλύτερη εξάρτηση από την Τουρκία. Άρα εκεί να διαπραγματευτούμε ένα τέτοιο πλαίσιο. Στην Ευρώπη το ίδιο ακριβώς, το οποίο είναι μια ειδική σχέση, επαναλαμβάνω, με την Τουρκία. Δηλαδή εκεί όλο αυτό δεν οδήγησε πουθενά. Μείναμε αποκλειστικά στο διμερές. Αλλά λυπάμαι για αυτό που θα σας πω. Ξέρετε, πέρα από τα διαλύματα και τις τακτικές αναδιπλώσεις, δεν θα βγει κάπου. Για όσους επιθυμούμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, να υπάρξει μια έντιμη συνεννόηση με την Τουρκία. Το δεύτερο και πάλι στη Μέση Ανατολή ήταν η ευκαιρία η Ελλάδα να ασκήσει ένα περισσότερο ενεργό διαμεσολαβητικό ρόλο. Ειδικά όταν μετά την αποτυχία του πολέμου άρχισε το παράθυρο της διπλωματίας. Μιλάμε με όλους, με τους Άραβες, με τους Ισραηλινούς, ακόμα και με το Ιράν μπορεί να μιλήσει η Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου. Και είναι και ένα ζήτημα που μας καίει, γιατί πέρα από την τσέπη, την καθημερινότητα, βλέπετε τι γίνεται με το καλάθι του νοικοκυριού, με τις τιμές, με τα καύσιμα, είναι και ο ρόλος μας, ξέρετε, στη διεθνή ναυτιλία. Αυτό θα το εξαργυρώναμε. Και ειδικά διότι η Τουρκία τα παίζει αυτά τα χαρτιά και θα την βρούμε πολύ περισσότερο μπροστά μας. Άρα ενώ στο αμυντικό αντικειμενικά έχει μια χώρα πολύ ισχυρότερη από ότι ήμασταν κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης, που επαναλαμβάνω για να διορθώσω και κάποιες απόψεις, η Τουρκία δεν επιτέθηκε ποτέ στην Ελλάδα, ακόμα και στα χειρότερα της κρίσης, κύριε Χατζηνικολάου. Εντάξει, μπορώ να σας πω τους λόγους, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση και αλίμονο. Οι ένοπλες δυνάμεις, ξέρετε, είναι της ελληνικής δημοκρατίας, δεν έχουν ούτε χρώματα ούτε κόμματα. Άρα εδώ ήθελε μια διαφορετική προσέγγιση διπλωματικά. Δηλαδή, αφού βλέπαμε ή κάποιοι θα έπρεπε να δουν ότι οι δύο πλευρές, Δύση και Τουρκία, αργότερα, και αυτό έχει γίνει ήδη και έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό, θα πάνε πάλι για μια σειρά από λόγους να ξεκινήσουν να συνεργάζονται μεταξύ τους. Και αυτό θέλει προσοχή, γιατί όταν η Τουρκία το κάνει αυτό, μετά θέλει να είναι και αυτόνομη και αυτό το βγάζει πολλές φορές εις βάρος. Άρα εκεί έλεγα, εμείς, ξέρεις τι, θέλω και εγώ εδώ να βάλω τα δικά μου τα ζητήματα. Και όλο αυτό να προχωρήσει με ρεσιμότητες, προϋποθέσεις, εγγυήσεις ασφαλείας, δηλαδή να γίνουμε συνιδιοκτήτες. Αντιθέτως, τώρα παρακολουθούμε όλο αυτό το άνοιγμα που υπάρχει στις δύο πλευρές και είναι αυτό που κυρίως έχει δώσει αέρα στα πανιά, επαναλαμβάνω, της Τουρκίας. Προφανώς είναι και τα εσωτερικά τους, είναι οι εκλογές, ανεξαρτήτως αν θέλει ο Ερντογάν να κάνει κάτι παραπάνω στα λειτουργικά. Εγώ γι' αυτό θέτω το ζήτημα της στρατηγικής, κύριε Χατζηνικολάου, που θέλει μια πολύ μεγάλη προσοχή, ειδικά όταν πηγαίνουμε σε εκλογές. Και αυτά τα ζητήματα μπορεί για τους πολιτικούς, ξέρετε, ένθεν κακήθεν να εργαλειοποιούνται. Έτσι. Αυτό θέλει μια πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, αλλά επειδή ο κόσμος έχει αλλάξει και δεν υπάρχουν τα αντίβαρα που υπήρχαν στο παρελθόν, ακόμα και ο αμερικανικός παράγοντας λειτουργεί διαφορετικά, έπρεπε, ξέρετε, να έχουμε μια πιο ενεργητική πολιτική.
0: Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Τα απόβλητα εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, τα γνωστά μας μπάζα δηλαδή, μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Η ΑΝΑΚΕΜ διαθέτει ένα πυκνό δίκτυο συνεργατών σε ολόκληρη τη χώρα για τη σωστή διαχείριση των μπάζων, μια πρακτική που συνεπάγεται καθαρότερο περιβάλλον και συμβάλλει δυναμικά στην κυκλική οικονομία. Μάθετε περισσότερα για τα πολλαπλά ωφέλη της ανακύκλωσης των μπάζων στο anakem.gr. Δελτίο ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
2: Άσε μαζένουμπα.
8: Πως είσαι έτσι, ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Prisma 92.
12: Δίνει τις πιέσεις στην αγορά ενέργειας με το πετρέλαιο Brent να διαπραγματεύεται στα 107 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα έκθεση το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας αναγνωρίζει ελλείψεις πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς περί επάρκειας του Ντόναλντ Τραμπ. Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόουν, ανακοίνωσαν οι αρχές της Λιθουανίας και διενεργείται έρευνα για την προέλευσή του. Συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού και της πολεμικής αεροπορίας στην Κυλλήνη για τον εντοπισμό χειριστή ταχύπλοου που αγνοείται έπειτα από ανατροπή του σκάφους. Άγρια συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων σημειώθηκε στις φυλακές του Δομοκού με αποτέλεσμα 5 εκ των εμπλεκομένων να τραυματιστούν και να οδηγηθούν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πολυετή κάθειρξη για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Σε 4 συλλήψεις ανηλίκων προχώρησε η αστυνομία για τον ξυλοδαρμό μαθήτρια στο κέντρο των Χανίων μετά τον αγιασμό των σχολείων για τη νέα σχολική χρονιά. Συνελήφθησαν και οι γονείς τους με την κατηγορία της παραμέληση εποπτείας.
13: Σε Eclatic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Την πρώτη νίκη της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σημείωσε η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών επικρατώντας με 3-1 σετ της Σλοβενίας. Στις 5 το απόγευμα αντιμετωπίζει τη Σουηδία. Περισσότερα στο filathlos.gr.
16: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε μία συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, δροσερές, φθινοπορεινές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλώς τα παιδιά.
0: Τι γίνεται, ε?
1: Τα μόρτικα.
0: Σε βλέπω.
1: Ξέρω, τι νομίζεις, δεν σ' άκουσα. Ξέρεις, έχω σύστημα
0: λίγο...
1: να μην σ' ακούω την πρώτη ώρα για να μην επηρεάζομαι.
0: Προβληματισμένο.
1: Όχι, δεν είμαι. Καλά, είμαι για πολλά, αλλά κάνω ότι δεν είμαι.
0: Τι θες τώρα, να ξαναπώ τα πρωινά σχόλια. Για μένα πρώτο θέμα, όχι μόνο σήμερα, εδώ και πολλές μέρες, και γι' αυτό και η Real News το είχε κεντρικό θέμα την Κυριακή, είναι τα καύσιμα, η ενέργεια. Οι τιμές στα καύσιμα και στην ενέργεια. Έχει ξεφύγει το πράγμα.
1: Η κατάσταση αυτή είναι σαφές ότι τρώει τις παροχές. Ε?
0: Ναι, βέβαια.
1: Τρώει τις παροχές.
0: Διότι θα κάνει και ντόμινο τώρα. Θα κάνει ντόμινο στις τιμές πολλών προϊόντων τα οποία εξαρτώνται στην παραγωγή τους, το κόστος παραγωγής τους εξαρτάται από το... από το πετρέλαιο, από τα καύσιμα.
1: Επίσης μαθαίνω.
0: Και το ρεύμα έχει ανέβει.
1: Και το ρεύμα έχει ανέβει και εμπασπιτός μαθαίνω ότι μάλλον θα έχουμε τον Οκτώβρη
0: μέτρα.
1: Το πετρέλαιο θέρμασης.
0: Πρέπει να πάρει μέτρα η κυβέρνηση.
1: Και θα πάρει, λέει, μέτρα.
0: Θα πάρει, ναι. Το θέμα είναι πόσο γενναία θα είναι.
1: Και οι εταιρείες θα κάνουν μια κίνηση κι αυτές τον Οκτώβριο.
0: Θα συμβάλλουν και αυτές.
1: Θα συμβάλλουν, ναι, ναι.
0: Ναι, γιατί αν ισχύσει αυτό το 1,93 που ακούω ότι θα κόστιζε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης από 1,10 πέρυσι, μιλάμε θα παγώσει ο κόσμος το χειμώνα.
1: Ναι, γιατί εδώ βλέπεις την Αντλία, νομίζω είδα σήμερα 2,15.
0: Και 2,19 είδα.
1: Ναι.
0: Είδα και 2,19.
1: Στην Τίνο θα φαντάσω πόσο θα έχει. Ευτυχώς θα τα πω από με τα πόδια.
0: 2,3.
1: Ναι.
0: 2,3 στην
1: Αυτό
0: Τίνο.
1: Αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
0: Ποδήλατο που... δεν έχεις εκεί.
1: Δεν έχω ποδήλατο. Δεν είναι ποδήλατο. Γιατί είδε και ο Μητσοτάκης που είναι μικρότερός μου με τα ποδήλατα κάθε 6 μήνες.
0: Ναι, και εγώ το έχω σταματήσει το ποδήλατο. Άστο τώρα.
1: Και έχουμε άλλο ποδήλατο. Άλλο πετάλι τραβάμε.
0: Σωστό.
1: Αρκεί.
0: Σωστό.
1: Τώρα το άλλο θέμα είναι που δεν μου αρέσει καθόλου που είναι θέμα. Είναι ο Κασιδιάρης προφανώς.
0: Ναι, ναι. Αποφυλακίζεται.
1: Έκανα μια κουβέντα πριν με τον Σωτηρόπουλο.
0: Θα έχουμε
1: τον
0: και τον κύριο Φλωρίδη σήμερα. Εδώ.
1: Ναι, ναι, ενδιαφέρον να τον ρωτήσουμε και μου είπε κάποια πράγματα. Γιατί δεν κατάλαβα. Κάποιοι συνταγματολόγοι τα λένε λίγο θολά. Αλλά θα τα πούμε με ερωτήσεις στον κύριο Φλωρίδη. Οπότε να μην πω τώρα στην κουβέντα.
0: Σωστά.
1: Έχω κρατήσει τις σημειώσεις.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Θεόνη Κούφο Νικολάκου και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telecom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Επικοινωνούσαν τότε με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά ήρθε το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Telecom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που στηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πραγματικά πολύ όμορφο όνομα.
1: Πολύ σας ευχαριστώ. Και εμένα μου αρέσει, είναι η αλήθεια.
2: Δείχνει μια άποψη. Για να δούμε τις απόψεις σας για διάφορα που συμβαίνουν.
1: Ωραία.
2: Δεν ξέρω αν σας δεν σας ευχαριστήσουμε, αλλά θέλω να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτά τα δισεκατομμύρια στη Θεσσαλονίκη του αγαπητού Προέδρου. Τα οποία είναι 7,5, είναι 12, τελικά είναι 7,5 για 3 χρόνια, για 4 ή για 10 ή μέχρι το 30. Πρέπει να μας το ξεκαθαρίσετε λίγο για μια ακόμα φορά.
1: Θα σας το ξεκαθαρίσω βεβαίως, πολύ ευχαρίστως. Απλά μία μικρή αναφορά στην επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα τη σημερινή στη ΔΥΠΑ, όπου μίλησε σύν τις άλλες και για τη διαφαινόμενη επίθεση στο επίδομα ανεργίας. Έχουμε ξαναπεί ότι δεν μιλάμε για προσωπικές απόψεις κυβερνητικών εκπροσώπων. Δεν υπάρχουν προσωπικές θέσεις κυβερνητικών εκπροσώπων, ιδίως για μείζωνα ζητήματα.
0: Αυτό που λέτε δεν έχει απόλυτη ισχύ. Ισχύει βεβαίως σε ό,τι αφορά το press room, δηλαδή το χώρο στον οποίο εκπροσωπεί την κυβέρνηση, αλλά όταν δίνει μια προσωπική συνέντευξη και μάλιστα μια συνέντευξη μιας ώρας, έχει δικαίωμα να πει και δύο προσωπικές απόψεις.
1: Εγώ λοιπόν, παρότι διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις σε σχέση με αυτό που επισημαίνετε, θα διανθίσω αυτό που είπα, ίσως
0: αλλιώς θα βάζαμε,
1: λίγο παραπάνω.
0: Αλλιώς θα βάζαμε παντού εκπροσώπους AI, ρομπότ.
1: Σαφές. Ακούστε λίγο λοιπόν, δεν είναι μόνο η άποψη του κυρίου Μαρινάκη, αφού το πάμε έτσι.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Είναι και η άποψη του κυρίου Βορύδη, ο οποίος μίλησε και για την επιδότηση.
0: Ο κύριος Βορύδης ήταν πιο προχωρημένος.
1: Και για την επιδότηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς και ανέφερε και άλλα πράγματα. Υπάρχει ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος έκανε δήλωση. Επομένως, υπάρχει και ο κύριος Πανάκης, αν δεν κάνω λάθος το όνομά του, που έκανε επίσης δήλωση. Επομένως, δεν είναι ένας, έτσι. Και επιμένω, θα μου επιτρέψετε να διατηρήσω έτσι τη δική μου θέση. Κυβερνητικός εκπρόσωπος, προεκλογική περίοδος, επίσημη συνέντευξη. Όχι, δεν υπάρχει προσωπική θέση. Και οι εκπρόσωποι τύπου και οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν εκφράζουμε απόψεις. Δεν είναι προνομιακό πεδίο μια συνέντευξη σε αυτό το συγκείμενο για τέτοιου είδους προσωπικές εκμυστηρεύσεις. Πρώτον.
2: Εσείς ίσως προσπαθείτε να εξομοιώσετε αυτό που είπε ο κ. Μαρινάκης με εκείνα.
0: Πάντως το Υπουργείο Εργασίας έβγαλε αμέσως ανακοίνωση ότι δεν συμφωνεί με την άποψη του κ. Μαρινάκη.
1: Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε και ο κύριος Βορύδης και ο κύριος
0: Δηλαδή
1: Μαρινάκης,
0: να τα βλέπουμε όλα, να βλέπουμε όλο,
1: Σανάκης.
0: Όλη την εικόνα.
1: Όμως εμείς τι πρέπει να εμπιστευτούμε, αν ο Πρωθυπουργός δεν έχει διαψεύσει, δεν έχει δώσει το στίγμα, τι θα πρέπει να γίνει.
0: Εσείς σωστά θα πρέπει να κάνετε την αντιπολίτευσή σας.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Απλώς το δεν έχει προσωπική άποψη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μου ακούγεται λίγο έτσι πολύ... Όχι τόσο δημοκρατικό.
1: Δεν είναι θέμα δημοκρατίας. Υπάρχουν άλλα περιβάλλοντα, άλλες συγκυρίες, άλλες συνθήκες, τις οποίες κάποιος μπορεί να το κάνει αυτό. Το συγκεκριμένο ρόλο συνεπάγεται και μια συγκεκριμένη ευθύνη. Πηγαίνω λίγο ένα βήμα παραπέρα σε σχέση με την κοστολόγηση, γιατί θέλω να απαντήσω.
2: Θα δούμε τι θα πει και ο Πρωθυπουργός την Πέμπτη που θα βγει στην κρατική τηλεόραση, στο κεντρικό δελτίο της κρατικής τηλεόρασης, που θα είναι η πρώτη δημόσια τοποθέτηση του για το θέμα. Και δούμε. Για πάμε όμως στα δισεκατομμύρια,
1: αν είναι
2: για τριετία, τετραετία ή το 30.
1: Υπάρχουν παρεπιπτόντως και άλλα ζητήματα τα οποία πρέπει να αποσαφινιστούν, τα οποία θα τα πούμε.
0: Εντάξει, αλλά σας κάναμε μια ερώτηση. Ξέρετε, εγώ δέχομαι ότι ο εκπρόσωπος δεν έχει προσωπική άποψη, αλλά τουλάχιστον να απαντάει στις ερωτήσεις. Πάμε στην ερώτηση.
1: Υπάρχει το ας συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε που λένε στο χωριό μου στη Μάνη και πάω στην κοστολόγηση λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Για μας η κοστολόγηση...
0: Δεν διαφωνούμε καταρχήν. Δεν διαφωνούμε. Να μην συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε. Γιατί έτσι μας τοποθετείτε σε σχέση με την ουσία της άποψης του κυρίου Μαρινάκη. Άλλο θέμα αυτό και άλλο θέμα το αν έχει το δικαίωμα ένας πολιτικός να έχει προσωπική άποψη.
1: Σε σχέση με το συγκεκριμένο. Λοιπόν, πάω παραπέρα. Λοιπόν, η κοστολόγηση η οποία έχει γίνει μέχρι στιγμής, τουλάχιστον αυτό που έχουμε δει από τη Νέα Δημοκρατία, στερείται σοβαρότητας. Ένα μικρό μέρος του προγράμματος κοστολογείται 18 δις. Το συνολικό πρόγραμμα 13 δις, λίγο αργότερα 40 δις. Κοστολογούν για παράδειγμα τις νέες κατοικίες, λες και θα ξεκινήσει το ελληνικό κράτος να χτίζει σπίτια από την αρχή. Μπερδεύουν πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, του Πράσινου Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Μπερδεύουν δάνεια, μπερδεύουν δαπάνες. Μπερδεύουν τον χρόνο έναρξης παρέμβασης για κάθε μέτρο. Αλλά ακούστε, τελικά η απάντηση σε αυτό το ερώτημα ποια είναι. Δεν μπορεί κανένας να πείσει ότι με βάση τη δική του μεθοδολογία το πρόγραμμα είναι απόλυτα κοστολογημένο. Τα κόμματα πρέπει να υποβάλλουμε το πρόγραμμα όλα και η Νέα Δημοκρατία στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και αν το Δημοσιονομικό Συμβούλιο όμως δεν επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς της Νέας Δημοκρατίας ως προς το κόστος του προγράμματος της Ελλάδας.

0: σκοτεινά. Ή θα παραδεχθούν ότι δεν ξέρουν να υπολογίζουν, πράγμα το οποίο πολύ θα μας ανησυχούσε σε σχέση με τον οικονομικό σχεδιασμό της χώρας, είτε θα δεχθούν ότι μόλυναν τη συζήτηση με τοξικό θόρυβο, παρουσιάζοντας μια ψευδή, μια πλασματική εικόνα. Αυτή είναι η απάντηση σε ό,τι αφορά την κοστολόγηση. Κάπως θα πρέπει δηλαδή να κατακτηθεί στην Ελλάδα ένας τρόπος, ο οποίος θα μας δίνει κάποιες εγγυήσεις σε ό,τι αφορά και το κόστος του προγράμματος και το δημοσιονομικό χώρο που επικαλούμαστε και τους δείκτες για την παρακολούθηση των στόχων. Χρειαζόμαστε περισσότερη, δηλαδή, πώς να το πω, συγκρότηση και σοβαρότητα σε ό,τι αφορά αυτά τα θέματα.
1: Κυρία εκπρόσωπε, τα προγράμματα προφανώς δεν είναι μόνο η Excel, για να πω κάτι που περίπου ο Νίκος είπε για άλλο θέμα, γιατί έχουν μέσα πολιτικές κατευθύνσεις, ιδεολογικές κατευθύνσεις κλπ. Και μπορούν να, κάθε συμβούλιο οικονομικής πολιτικής μπορεί να έχει και μια άποψη βάζοντας μόνο τους αριθμούς. Δεν είναι αριθμοί μόνο η οικονομία, αφορά και την κοινωνία και τις κατευθύνσεις που δίνει κάθε χώρος. Να σας πάω σε ένα άλλο θέμα που αφορά την παρατήρησή μου, την οποία δεν συμφωνείτε εν μέρη. Αυτό την πατριωτική εισφορά, φόρο δηλαδή, το 1% στο 1%, ωραία ακούγεται. Όποιον Έλληνα να βγει στον δρόμο να ρωτήσει, να σου πει, θα βάλει 1% στου εφοπλιστέ, στου επιχειρηματίε, στου μεγάλου, στου κατασκευαστέ, στην ενέργεια.
2: Πού να του βρει αυτού. Πού θα του βρει αυτού.
1: Θα σου πω 10 ονόματα τώρα, θα του βρω εγώ. Θα στείλω εγώ τι διευθύνσει.
2: Αυτού θα του βρει, τα λεφτά του δεν θα βρει.
1: Αυτό εννοεί, Νίκο, ναι, το καταλαβαίνω. Ναι. Πώ θα το κάνετε αυτό και τι αποφέρει αυτό, το έχετε μετρήσει ή πετάξετε κάτι εκεί που ωραία ακούγεται.
0: Ούτε πετάξαμε κάτι, ούτε υπολογίσαμε στο δημοσιονομικό χώρο που σκοπεύουμε να αξιοποιηθεί για την υλοποίηση των πολιτικών τα συγκεκριμένα έσοδα.
1: Δηλαδή.
0: Εμείς μιλήσαμε για μια πολιτική η οποία θα εφαρμοστεί με αφετηρία τη συγκρότηση περιουσιολογίου στη χώρα. Μάλιστα. Το περιουσιολόγιο είναι μια επώδυνη εκκρεμότητα, έπρεπε να έχει υλοποιηθεί. Σημαίνει ότι χρειαζόμαστε ένα ενιαίο μητρό κινητής και ακίνητης περιουσίας, η οποία θα μας δείξει ως προς την κινητή χρηματοοικονομικά στοιχεία, μετοχές, έτσι, ομόλογα και ούτω καθεξής, τα οποία τελικά θα διαμορφώσουν την εικόνα για τον καθαρό πλούτο. Για τον καθαρό πλούτο. Μάλιστα. Και είπαμε 1%, όπως το είπε εσχάτως η Ουγγαρία, ο πρωθυπουργός, τον οποίο συνεχάρηκε ένθερμα ο δικός μας πρωθυπουργός, 1% Μάλιστα. για το υψηλότερο 1% και για ανταποδοτικότητα 100% στην κοινωνία.
1: Πρόκειται για ένα τα λέτε, μέτρο τι το ώρα οποίο... που τα λέτε. Αν αυτοί όμως οι πλούσιοι πάρουν μετοχές και διάφορα άλλα που μπορούν να μεταφέρουν σε άλλες χώρες, τι κόστος θα έχει αυτό για την
2: κοινωνία. Νησιά και Ήμαν.
0: Έχουμε μάθει λίγο. Κοιτάξτε, έχουμε μάθει λίγο να κινδυνολογούμε για πράγματα τα οποία είναι και απλά και αυτονόητα.
1: Θεωρείτε αυτό απίθανο να συμβεί που σας λέω.
0: Ούτε από την Ελβετία σηκώθηκε.
1: Κυρία, σας έχω κάνει και παρατήρηση γραπτός ότι πρέπει λίγο να κάνουμε και ένα διάλογο.
0: Ναι, σας ακούω.
1: Εσείς θεωρείτε αυτό είναι κινδυνολογία που λέω. Υπαρκτό. Ένας μπορεί να αντιδράζει σε μια αναφορά και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας του αλλού. Όπως ήρθε ο Ρόκος από την.
2: Από τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Να πάει απέναντι.
0: Θέλω πολύ να σας απαντήσω, αλλά και εσείς πρέπει λίγο να ακούσετε την απάντησή μου.
1: Βεβαίως,
0: θέλω πολύ να σας απαντήσω. Ούτε
1: αδημιουργία.
0: Από την Ελβετία έχει φύγει κανένας, ούτε από την Νορβηγία έχει φύγει κανένας. Κοιτάξτε, για να μείνει το κεφάλαιο σε μια χώρα, θέλει πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία φαντάζεται κανείς ενδεχομένως. Θέλει διαφάνεια, θέλει εγγυήσεις ότι δεν είναι μόνο οι εκλεκτοί 30 επιχειρηματίες που περνούν το κατώφλι του μεγάλου Μαξίμου οι οποίοι θα ευνοηθούν. Θέλει αποτελεσματικότητα, θέλει ταχύτητα, θέλει δίκαιες διαδικασίες. Αυτά όλα θέλουμε να τα εξασφαλίσουμε και κάτι παραπάνω. Το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ δίνει ιδιαίτερη έμφαση, πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας. Και δεν το κάνει αφηρημένα, δεν το κάνει θεωρητικά. Δεν λέει, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, ξέρετε, εμείς θα πάρουμε τις επενδύσεις από το 16,9 και θα τις πάμε στο 20%, παρότι πάνω από το 40% αυτών των επενδύσεων είναι real estate, άρα μη παραγωγικές επενδύσεις. Λέει το εξής. Λέει, θα φτιάξω ένα εθνικό ταμείο σύγκλησης με σοβαρότητα, το οποίο εθνικό ταμείο σύγκλησης θα επενδύσει σε πάρα πολύ κρίσιμους τομείς. Για την ελληνική οικονομία, οι οποίοι τον τελευταίο καιρό δεν έχουν τύχει της κατάλληλης προσοχής. Υποδομές, ενεργειακή δημοκρατία, ψηφιακή σύγκληση, στέγη, αγροδιατροφή, πρωτογενείς τομέας, εθνική βιομηχανική ανάπτυξη, ειδική ζώνη αμυντικής βιομηχανίας στη Θράκη, ας πούμε, σύγχρονες βιομηχανικές ζώνες. Εμείς δεν έχουμε θέμα με την υγιή επιχειρηματικότητα, κάθε άλλο. Έχουμε θέμα με την καταχρηστικότητα και με την αυθαιρεσία. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε κυνηγεί επιχειρηματικότητα να ανθίσει στη χώρα και γι' αυτό το πρόγραμμά μας έδωσε τόσο πολύ μεγάλη έμφαση εκεί. Επομένως, αυτή είναι η απάντησή μου. Γι' αυτό λέω ότι και στην Ελβετία που ισχύει αυτό το σύστημα και στην Νορβηγία και σε άλλες χώρες που γίνεται εκτεταμένη συζήτηση για να εφαρμοστεί, δεν θα σηκωθεί κανένας να φύγει έτσι.
1: Έχετε βρει ευικαιότητα γι' αυτό? Δηλαδή, έχετε μια αίσθηση ότι κάποιοι επιχειρηματίες θα πούνε βραδερβέ,
0: ναι,
1: δίκιο έχετε,
0: ναι,
1: θα δώσει,
0: ναι,
1: το 1%.
0: Ναι, ναι.
1: Α, έχετε.
0: Ναι.
1: Ενδιαφέρον.
0: Ναι, ασφαλώς, ασφαλώς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνουν.
1: Έχουμε σύντομα
0: ότι...
1: και ονόματα, ενδέχεται, ας πούμε, να πει ένα σπίτι.
0: Όχι, από τη δική μου την πλευρά.
1: Μεταξύ σας το είπατε. Θα βγει ένας δημόσια και να πει, ρε παιδί μου, ότι εγώ, έχει δίκιο ο Τσίπρας, 1% από τα δισεκατομμύρια που βγάζω ή τα εκατοντάδες εκατομμύρια, να φορολογηθώ.
2: Εδώ ακροατής από την Νορβηγία, ο κύριος Βασίλης, λέει: ζω στη Νορβηγία 12 χρόνια. Όταν η αριστερή κυβέρνηση επέβαλε φόρο στους πολύ πλούσιους, αυτοί την έκαναν για Λουγκάνο. Έφυγαν στην Ελβετία.
0: Αξίζει να δούμε, στην Ελβετία ισχύει ο φόρος του μεγάλου πλούτου. Πάω λίγο παρακάτω. Λοιπόν,
2: όχι, δεν ισχύει για αυτούς οι οποίοι μεταφέρουν την έδρα τους εκεί. Δεν ισχύει.
0: Αυτή τη στιγμή δείχνουν
2: ότι ισχύει για αυτούς που ζουν εκεί.
0: Είναι μια κυβέρνηση, είναι μια συζήτηση αυτή αναφορικά με την πατριωτική εισφορά σε οποιαδήποτε εκδοχή της, η οποία κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος σε πολλές χώρες του ΟΣΑ. Κάποτε έχασε, τώρα το ξανακερδίζει για συγκεκριμένους λόγους. Υπάρχουν, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, κύριε Δελατόλ, επιχειρηματίες, οι οποίοι βεβαίως αναγνωρίζουν ότι η χώρα μας βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις και στην αγοραστική δύναμη και στην ενεργειακή φτώχεια και στη στεγαστική επιβάρυνση και στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και στις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας και στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, όπου ξέρετε, ξέρουμε ότι η Ελλάδα κατέγραψε τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των ανεπτυγμένων κρατών μελών του ΟΣΑ. Επομένως, αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα δεν πρέπει και δεν συμφέρει κανέναν στο τέλος της μέρας να είναι ουραγός. Τελευταία. Δηλαδή, να αποκλίνει, να απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για το μέλλον της χώρας.
1: Μακάρι, να βγουν και
2: πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε πάλι σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο άλλα θέματα. Ας πούμε, θα ήθελα, κυρία Κουφονικολάκου, να έχουμε ένα σχόλιο σας για όλη αυτή την συζήτηση που έχει ανοίξει για θέματα υγείας με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Ωραία.
2: Σας παίρνουμε σε 4-5 λεπτά.
0: Έγινε, ευχαριστώ.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει, με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.

0: 90 και 2.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
4: Ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
5: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμακά. Καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Πριν επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με την εκπρόσωπο της Ελλάς, την κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Μεταφερόμαστε στις Κουριές, όπου το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού περνά στην παραγωγή, έχοντας σχεδιαστεί με σύγχρονες τεχνολογίες και υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα. Στην πράξη, σχεδόν όλο το νερό επαναχρησιμοποιείται, περιορίζεται η επιφάνεια που απαιτείται για τη δραστηριότητα και η λειτουργία παρακολουθείται διαρκώς σε πραγματικό χρόνο από την ποιότητα αέρα και νερού έως το θόρυβο. Παράλληλα, η απομακρυσμένη εξόρυξη ενισχύει περαιτέρω την ασφάλεια, αποδεικνύοντας ότι η σύγχρονη εξόρυξη μπορεί να γίνεται υπεύθυνα και με διαφάνεια. Πραγματικά εντυπωσιακό. Ελληνικός χρυσός. Λοιπόν, μου φέραν τώρα οι συνάδελφοι εδώ, κυρία Κούφο-Νικολάκου και Αντώνη Δελατόλα, δημοσίευμα από το Swiss Info, όπου περιγράφει πως περισσότεροι από 30 από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στη Νορβηγία μετακινήθηκαν στην Ελβετία και σε άλλες χώρες τα προηγούμενα χρόνια, διότι ανησύχησαν για τους φόρους που εξήγηλε ότι θα βάλει η κεντροαριστερή κυβέρνηση στο Όσλο.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα,
0: το έχω μπροστά μου, θα σας το στείλω.
1: Εγώ ακούω την επιχειρηματολογία. Θέλουμε πραγματικά να συγκρίνουμε.
0: Όχι, αυτό είναι είδηση, δεν είναι επιχείρημα. Αυτό είναι είδηση.
1: Το ακούω.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλουμε πραγματικά να συγκρίνουμε το επίπεδο διαβίωση της Ελλάδας και της Νορβηγίας. Θέλουμε
2: εμείς
1: να δούμε πού βρισκόμαστε.
2: Εμείς θέλουμε κάθε μέρα
1: και
2: να
1: παρόλα
2: γίνεται
1: αυτά,
2: αυτό.
1: Μου αναφέρετε κάτι και παρόλα αυτά η Νορβηγία πολιτικά επιμένει. Νομίζετε ότι το κάνει από ιδεοληψία? Νομίζετε ότι δεν είναι απολύτως αναγκαίο? Νομίζετε ότι έχουμε περιθώριο με μακροοικονομικές προβλέψεις?
2: Εμείς δεν νομίζουμε,
0: δεν νομίζουμε τίποτα. Λέμε ότι φύγανε 30 πλούσιοι, πολύ πλούσιοι Νορβηγοί και πήγαν σε άλλες χώρες.
1: Δεν αναφέρομαι προσωπικά σε εσάς. Δεν κινδυνεύει ούτε η Νορβηγία, ούτε η Ελβετία, ούτε καμία από τις, ούτε η Ουγγαρία που θα εφαρμόσει τώρα το σύστημα, από την εφαρμογή ενός φόρου, έτσι.
0: Δεν λέμε ότι κινδυνεύει. Εμείς λέμε ότι δεν θα μπορέσετε να τους πιάσετε. Αυτό λέμε. Απαντάτε σε κάτι που δεν είπαμε.
1: Θα απαντήσω και σε αυτό. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την επιβολή του φόρου, δεν κινδυνεύει κανείς. Τώρα, το δεν θα μπορέσετε. Κοιτάξτε.
0: Ναι, δεν θα μπορέσετε. Διότι είναι στα νησιά Κέιμαν, είναι σε εξωχώριες εταιρείες.
1: Αυτή τη στιγμή η ΑΔΕ δεν έχει.
0: Και όσοι δεν είναι θα πάνε. Αυτό λέμε.
1: Λέγει στοιχεία για τις offshore. Η ΑΔΕ αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει μεθοδολογία για να συλλέγει στοιχεία για τις offshore. Και κάτι ακόμη. Ένα ενιαίο μητρό κινητής και ακίνητης περιουσίας χρειάζεται σε κάθε περίπτωση στη χώρα. Είναι απολύτως αναγκαίο. Είναι εκ των όνων κάνευ συνθήκη, για να καταλάβει ο κόσμος τι λέω, για να μην την πληρώνουν συνεχώς οι μισθωτοί. Κάθε φορά που υπάρχει μια δημοσιονομική συγκυρία, κάθε φορά που υπάρχει κάποιο επίγον, ο πρώτος ο οποίος βάζει το χέρι πολύ βαθιά στη τσέπη, με πολύ μεγάλο προσωπικό τίμημα, είναι οι μισθωτοί. Είναι δίκαιο αυτό? Είναι δίκαιο αυτό? Δεν είναι δίκαιο αυτό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν η πατριωτική εισφορά είναι απολύτως αναγκαία την επόμενη μέρα. Και εμείς είμαστε πεπισμένες και πεπισμένοι ότι και έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει πολύ συγκεκριμένα και πολύ ισχυρά κίνητρα και κανόνες διαφάνειας, ούτως ώστε να πείσουμε τους ανθρώπους και να μείνουν εδώ.
0: Μακάρι,
1: και
0: να τα καταφέρετε.
2: Μακάρι να τα καταφέρετε.
1: Ωραία, ευχαριστώ. Πάμε.
2: Αν καταφέρετε να γίνετε κυβέρνηση, μακάρι να τα καταφέρετε και αυτό.
1: Όχι, πάμε. Θα χαρώ ιδιαίτερος. Μάλιστα.
2: Πάμε. Εγώ την έχω την ευχή.
0: Πάμε σε όλα
2: σε αυτά, του Νίκου πριν,
0: σε όλα αυτά που αποκαλύπτονται εξ αφορμής του εγκλήματος, θα πω, όχι του θανάτου, του Γιώργου, σε βάρος του Γιώργου Μαζονάκη. Πώς βλέπετε τις αποκαλύψεις, τι θα κάνατε διαφορετικά σε σχέση με ό,τι κάνει στον τομέα αυτό η κυβέρνηση?
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά ειδικά τον τομέα υγείας, ο οποίος έχει βγάλει και σχετική ανακοίνωση. Θα κάνω μια μικρή αναφορά, αν μου επιτρέπετε, να εκφράσω κι εγώ. Η Ελλάδα το έχει πράξει ήδη τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους αγαπημένους του Γιώργου Μαζονάκη. Οι ακριβείς συνθήκες διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, άρα δεν θέλω να μπω σε αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα που δεν μπορούμε να αποφεύγουμε πια. Πώς η γκρίζα ιατρική ασκείται σήμερα στην Ελλάδα πίσω από κλειστές πόρτες, χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση και χωρίς ουσιαστικό έλεγχο? Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί είμαστε σε μια εποχή που, ξέρετε, η αναζωογόνηση, η νεότητα, η ευεξία, η ωραία, προβάλλονται καθημερινά μέσα από ιστοσελίδες ως περίπου ιατρικές υπηρεσίες. Άρα αυτό το οποίο εμείς θα ζητούσαμε είναι πρώτον χαρτογράφηση, δηλαδή χαρτογράφηση αυτών των υπηρεσιών, προκειμένου να ξέρουμε ποιος διαφημίζει θαύματα τέτοιου είδους, και θεσμικές παρεμβάσεις, οι οποίες σχετίζονται με τον έλεγχο, με την θεσμική οριοθέτηση, με το αν οι ιατρικές πράξεις που διαφημίζονται και παρέχονται στον ιδιωτικό τομέα έχουν επαρκή τεκμηρίωση, αν πραγματοποιούνται από γιατρούς κατάλληλους, εάν ο χώρος στον οποίο πραγματοποιούνται διαθέτει αδειοδότηση, εξοπλισμό, δυνατότητα αντιμετώπισης μιας σοβαρής επιπλοκής, ποιος ελέγχει αν ο πολίτης ενημερώνεται πραγματικά για το επίπεδο τεκμηρίωσης και τα αναμενόμενα ωφέλη, και τελικά πόσοι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Είναι γεγονός ότι οι ανεξάρτητες αρχές που πραγματοποιούν τέτοιους έκτακτους ελέγχους ή και τακτικούς αντιμετωπίζουν προβλήματα, δηλαδή υποστελέχωσης γίνεται με τεμποδίωνη δουλειά, επομένως αυτό πρέπει να το δει κανείς συνολικά. Και κάτι άλλο που θα προσέθετα εγώ από την προηγούμενη εμπειρία μου, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, ναι, και με αυτό να κλείσουμε.
1: Δεν είναι ακριβώς προσωπική άποψη, είναι ότι χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη έμφαση σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης ήδη από το σχολείο. Θέλουμε δηλαδή παιδιά τα οποία να ξεχωρίζουν τα fake news, να είναι καλοί καταναλωτές, με κάποιο τρόπο να μπορούν να καταλαβαίνουν πότε υπάρχει παραπλάνηση, παραπλανητικές πρακτικές ψηφοφόρων κτλ. Αυτό το κομμάτι της παιδείας είναι πολύ σημαντικό και δεν νομίζω ότι έχουμε δώσει αρκετή προσοχή. Αλλά σε πρώτη βάση προέχει αυτό που σας είπα σε ό,τι αφορά την υγεία, την εποπτεία, τον έλεγχο και την οριοθέτηση.
0: Ευχαριστούμε θερμά την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, την εξαιρετική κυρία Θεόνικου Φωνικολάκου. Και το εννοώ το εξαιρετική.
1: Θεωρώ,
0: δεν είναι ευγένεια. Θεωρώ ότι είστε πάρα πολύ καλή επικοινωνιακά. Καλημέρα, κυρία Κουφωνικολάκου.
1: Καλημέρα σας. Καλή δύναμη.
2: Γεια σας.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί. Και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Διζυγλικινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
15: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
2: Μέρα, Υπουργέ. Να σας ρωτήσουμε για το θέμα του Κασιδιάρη, ο οποίος αποφυλακίζεται αμετανόητος, φυσικά το έχουμε δει σε δηλώσεις του, και έτοιμος να μπει στο πολιτικό στίβο. Ποιες είναι οι νομικές δυνατότητες που έχει ή ποιες δυνατότητες δεν έχει για να συμβεί κάτι τέτοιο?
1: Τώρα ξέρετε, συμβαίνει το εξής, για το οποίο και εγώ δυσκολεύομαι με την εξής έννοια. Δίνουμε βήμα αυτή την ώρα και μιλάμε σε έναν εγκληματία, έτσι. Δηλαδή μιλάμε τι θα κάνει ένας εγκληματίας.
2: Αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και την επικαιρότητα.
1: Σύμφωνα, εντάξει, θα το πω σε δύο λέξεις.
2: Σε δύο λέξεις και να πάμε παρακάτω.
0: Πρέπει να πω ότι καταρχήν εγώ συμφωνώ με τον Υπουργό ότι δυστυχώς, χωρίς να το θέλουμε, παρέχουμε προβολή στον συγκεκριμένο.
1: Διότι αν δεν ασχολούμασταν, ποιος ασχολιόταν με αυτόν? Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω και θεωρώ ότι η ελληνική νομοθεσία είναι απολύτως επαρκής για να προστατεύσει τη δημοκρατία. Με αυτή την έννοια, όποιος θέλει να κάνει ένα κόμμα, αυτό τελικώς κρίνεται με βάση την ελληνική νομοθεσία από το αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου. Και θεωρώ ότι, επαναλαμβάνω, η ελληνική δημοκρατία είναι προστατευμένη επαρκώς από την νομοθεσία, με νομοθεσία, ώστε να μην, πώς να σας πω, διατρέχει κάποιο κίνδυνο από δυνάμεις που δεν πιστεύουν στη δημοκρατία ή την πολεμάνε. Αυτό είναι που μπορώ να πω. Και νομίζω ότι έχει δοκιμαστεί και το 2023 που επιχειρήθηκε να γίνει κάτι. Η νομοθεσία αυτή που εφαρμόστηκε, η οποία πάση περιπτώσει νομοθετήθηκε από την κυβέρνηση αυτή, έτσι.
2: Ωραία. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα που προκάλεσε μια δήλωσή σας μεγάλη ένταση στην πολιτική αντιπαράθεση, και οφείλω να πω και το είδα και διαφοροποίησεις από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και συναδέλφους σας. Αυτό το «η Τουρκία αν βρει κυβερνησία στη χώρα θα κάνει ντου», και εξηγήθηκε από διαφορούς πολιτικούς σας αντιπάλους ως μια, ας πούμε, υπέρβαση στο ότι αν δεν ψηφίσετε Μητσοτάκη ή Μητσοτάκη σε Ερντογάν. Κάπως έτσι το κάπως το είπαν.
1: Εντάξει, είναι μανούλες τώρα να τα λένε όπως θέλουν αυτοί. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, έχω μια διαδρομή, προσπαθώ να μιλάω καθαρά. Καθαρά τι σημαίνει, να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέω. Επομένως, αυτό το οποίο είπα ήταν πάρα πολύ σαφές. Ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση. Γι' αυτό, και επειδή είναι σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση, δαπανά ένα σωρό δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να μπορεί να έχει, να οργανώνει την άμυνά της. Και γιατί άραγε, θέλω να πω σε όλους αυτούς που τα λένε όλα αυτά, η Ελλάδα δαπανά μερικά δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνά της, για να προστατευτεί από το Λουξεμβούργο ή από τη Δανία ή κινδυνεύουμε από την Ολλανδία? Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει, εάν δεν είχαμε κάποιο ενδεχόμενο, κάποιο κίνδυνο, ποιος ο λόγος να εξοπλιζόμαστε σαν αστακή για να προστατεύουμε τη χώρα?
2: Καλά, και εσείς με τέτοια διαδρομή δεν ξέρετε ότι θα βρεθεί πάντα τρόπος, βρίσκεται να κυβερνηθεί ο τόπος με μια κυβέρνηση συνεργασίας ειδικού σκοπού? Πότε η χώρα έμεινε ακυβέρνητη τα τελευταία 50 χρόνια, πότε?
1: Με συγχωρείτε λίγο.
2: Το ξέρετε πιο καλά από μένα, γιατί έχετε περάσει από πολλά πόστα.
1: Ναι, να σας πω. Όταν είχαμε τον ισχυρό δικοματισμό,
2: ναι,
1: έτσι, τότε ήξεραν οι Έλληνες πολίτες, δεν θα
2: υπάρχει ο δεύτερος.
1: Ωραία. Ναι. Όμως τώρα βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου υπάρχει μόνο ένα ισχυρό κόμμα, και από εκεί και πέρα μια πασπερμία κομμάτων στην αντιπολίτευση, τα οποία κόμματα δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν κανείς με κανέναν. Και βέβαια όλοι μαζί δηλώνουν ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Τι μας λέει τώρα αυτό? Λέει ότι αν ο σκοπός τους επιδιωχθεί έτσι ώστε να μην μπορεί να προκύψει κυβέρνηση, γιατί για αυτή την περίοδο μιλάμε, τότε είναι προφανές ότι η χώρα για κάποια περίοδο, δεν ξέρω πόση, θα είναι σε κυβερνησία. Τι σημαίνει λοιπόν ακυβερνησία για μια χώρα που έχει μόνιμη εθνική διακινδύνευση? Τι σημαίνει? Δηλαδή είμαστε μια χώρα πάνοπλη στρατιωτικά και θα κινδυνεύσουμε να είμαστε άοπλοι πολιτικά. Που σημαίνει δηλαδή ότι όλα τα αμυντικά μέσα που διαθέτουμε δεν θα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, επειδή θα υπάρχει πολιτική εξουσία να δώσει τις εντολές. Αυτό λοιπόν είπα, ότι η Ελλάδα, επειδή είναι μια χώρα σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση, δεν έχει την πολυτέλεια να μείνει ακυβέρνητη ούτε μία μέρα. Αυτό είπα. Άρα λοιπόν, ας έρθει κάποιος άλλος τώρα να μου πει ότι αυτά τα οποία λέω είναι καταλαβίστικα ή είναι υπερβολικά. Ο πολιτικός, όπως εγώ τον καταλαβαίνω, οφείλει να μιλάει με έναν τρόπο καθαρό, να μπορεί να βοηθάει με τη σειρά του αυτός ο καθαρός λόγος στο να συνειδητοποιείται ο κόσμος. Από εκεί πέρα ο κόσμος σας αποφασίζει, σας κάνει τι θέλει. Δεν είναι για να φοβήσεις τον κόσμο, δεν είναι αυτό. Καθόλου. Ίσα ίσα όμως μια καθαρή κουβέντα βοηθάει τον κόσμο.
0: Πάντως οι περισσότεροι θεώρησαν ότι αυτό είναι τύπου Καραμανλής ή Τάγκς, Μητσοτάκης ή τουρκική επίθεση.
1: Μάλιστα, δείτε όμως τώρα.
0: Έτσι το ερμήνευσαν. Και, και μέσα στην παράταξή σας, όχι μόνο έξω από αυτήν.
1: Δεν διαφωνώ. Απλώς να θυμίσω τώρα, μια και το είπατε κύριε Χατζηνικολάου, ο Καραμανλής ή Τάγκς, το οποίο το είπε τότε ο Μίκης Θοδωράκης.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, πέθαν όλοι να τον φάνε, όχι γιατί ο Θοδωράκης είπε κάτι που δεν ίσχυε, αλλά του λέγανε, ρε παιδί μου, έτσι θα είναι, αλλά γιατί το λες. Δηλαδή, αλήθεια είναι αυτό που λες, ότι αν δεν έρθει ο Καραμανλής τότε, τα τάγκς ήταν πρωτομπυλών ξανά. Το καταλαβαίναν όλοι αυτό. Αλλά το Θοδωράκη του την πέθανε, επειδή λέει, μα αλήθεια είναι, αλλά γιατί την είπες τώρα.
2: Ξύνομαι εγώ τώρα να απαντήσω, να πω, κύριε Φλωρίδη, επειδή γνωριζόμαστε καμιά 33 χρόνια, ξέρω τι επίμονος είστε, αλλά σας άδειασε και το μαξί μου. Και εν πάση περιπτώσει, ας βγάλω τη λέξη σας άδειασε, είπαν κάποια στελέχη διαφορετικές απόψεις. Αλλά ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη δεν είπε αυτή τη λογική που είπατε εσείς. Είπε ότι, εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι εδώ. Αν θα δούμε μετά τις εκλογές τα αποτελέσματα, θα κρίνουμε τις συμμαχίες. Τελείως διαφορετικό. Εσείς το τερματίσατε.
1: Μια φορά το
2: συνηθίζετε, γιατί έχετε οξύ τόνο. Οξύ τόνο στην την παράθεση εσείς πάντα.
1: Δείτε λίγο. Δεν είναι οξύς ο τόνος. Ο τόνος είναι καθαρός.
2: Δεν λέω τοξικός. Λέω οξύς, ναι. Άλλο τόνο.
1: Ναι. Επαναλαμβάνω, είναι καθαρός και δεν υπάρχει καμιά διαφοροποίηση δική μου από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός τι είπε? Ότι εμείς είμαστε εδώ και δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να γίνει το παραμικρό. Και δεν θα μας πούνε οι άλλοι τι θα κάνουν. Εντάξει, αυτό ο Πρωθυπουργός δεν το λέει στα λόγια. Το απέδειξε, ξέρετε πότε? Ας πούμε στην πράξη. Στην πράξη. Όταν το Φεβρουάριο, 28 Φεβρουαρίου του 2020, έγινε αυτό που έγινε στον Εύρο. Τώρα λοιπόν θέλω να πω σε όλους που μιλάνε καλά ελληνικά. Θέλω να μου πούνε στην ελληνική γλώσσα πώς ονομάζουμε αυτό που έγινε στον Εύρο τον Φεβρουάριο του 20. Πώς το λένε? Ας μου πούνε τώρα. Εγώ το λέω ντου. Λοιπόν, το είπα καθαρά. Ας μου πούνε οι άλλοι πώς ονομά αυτό που έγινε, όχι αυτό που θα γίνει, γιατί στο θα γίνει, ξέρεις, μπορεί να σου πούνε 1002. Αυτό που έγινε το 20 στον Εύρο, όπου επειδή υπήρχε κυβέρνηση, ισχυρή κυβέρνηση, παρέταξε στρατό και αστυνομία, λοιπόν πώς λέγεται? Τι ήταν αυτό? Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Έτσι.
0: Πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα των ημερών. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, αν η αίσθησή σας είναι ότι το νομικό πλαίσιο που υπάρχει για τη λειτουργία ιδιωτικών ιατρίων, ιδιωτικών κλινικών, κέντρων αισθητικής, κέντρων ευεξίας, είναι επαρκές ή πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίες από την πλευρά της πολιτείας για ένα αυστηρότερο πλαίσιο μετά τον θάνατο, μετά το έγκλημα σε βάρος του Γιώργου Μαζονάκη?
1: Κυρία Τζινόλο, δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου, όμως καθήκον κάθε κυβέρνησης είναι όταν διαπιστώνονται κενά διαχρονικά, τότε να παρεβαίνουμε. Εγώ άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη, τον αρμόδιο υπουργό, να λέει ότι θα μελετήσουμε να δούμε αν υπάρχουν κενά στο σύστημα, κενά που προστατεύουν τον κόσμο ή που θα έπρεπε να μην υπάρχουν για να προστατεύεται ο κόσμος, αυτά να τα διορθώσουμε. Πώς να σας πω, οι παρεμβάσεις της πολιτείας στην πορεία των χρόνων πάντα είναι ότι διορθώνουμε τα κενά όπου υπάρχουν ή τα καλύπτουμε, αλλά κυρίως πολλές φορές έχουμε καινούργια πράγματα που δεν τα είχαμε υποσιαστεί τα προηγούμενα χρόνια και αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. Κάποιες φορές η πραγματικότητα κινείται πιο γρήγορα από εμάς. Δηλαδή δημιουργεί καταστάσεις που δεν έχουμε προλάβει να τις δούμε όπως θα έπρεπε να τις δούμε. Και γι' αυτό εκεί χρειάζεται εγρήγορση. Άρα εγώ δεν γνωρίζω να σας πω αυτή τη στιγμή αν έχουμε και πού έχουμε κενά, αλλά άκουσα τον Υπουργό να το λέει. Τον αρμόδιο Υπουργό.
0: Πάμε σε άλλο ένα ενδιαφέρον θέμα που έρχεται από την επικαιρότητα. Μιλώ για τον Αλκέτ Ριτζάι, για τον οποίο σήμερα ο τίτλος, για παράδειγμα, της Καθημερινής είναι «Δραπέτης στη 16η άδεια ο Αλκέτ Ριζάι. Έχετε δει καθόλου το θέμα αυτό?
1: Όχι, γιατί δεν είναι δικό μου.
0: Το ξέρω ότι δεν είναι δική σας αρμοδιότητα.
1: Ναι, αλλά δείτε λίγο τώρα, πολλές φορές.
0: Μήπως υπάρχει, μήπως παραέχει χαλαρώσει το πράγμα τον τελευταίο καιρό?
1: Να σας πω όμως κάτι. Να δούμε την πλευρά του Συμβουλίου του Δικαστικού που αποφασίζει.
0: Ναι, σε αυτό αναφέρομαι, ναι.
1: Ναι, ναι, τη χορήγηση της άδειας. Εάν έχεις έναν κρατούμενο στον οποίο έχεις δώσει 15 φορές άδεια και αυτός έχει επιστρέψει, η λογική υπόθεση ποια είναι? Ας πούμε, λέω τώρα, έρχομαι στη θέση των δικαστών, έτσι, των αυτών που αποφασίζουν, ότι του δώσαμε άδειες και αυτός γύρισε. Τώρα θα μου πει κάποιος άλλος, ωραία, σου την έκανε στη μία, αλλά άνθρωποι αποφασίζουν αυτά τα πράγματα, έτσι. Άνθρωποι τα αποφασίζουν. Άνθρωποι. Αλλά εγώ θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί στην, ας πούμε, στην κριτική που ασκείται αυτή τη στιγμή σε όλους, ότι σε κάποιον έστω βαρυπινίτη χορηγήθηκαν 15 διαδοχικές άδειες και μετά τις άδειες αυτός επέστρεφε. Ας το δούμε.
0: Πρέπει,
1: αν υπάρχει κάτι...
0: πρέπει να σας πω ότι αυτή την ώρα που μιλούμε, μόλις αποφυλακίστηκε ο Κασιδιάρης και έχουν στήσει πανηγύρι έξω από τη φυλακή, οπαδοί του, οι οποίοι έχουν βρεθεί εκεί με ελληνικές σημαίες, μερικοί και με σημαίες που γράφουν ελευθερία ή θάνατος και διάφορα τέτοια, και έχουν στήσει συγκέντρωση έξω από τον, έξω από το, από τη φυλακή.
1: Σε αυτή την κοινωνία και σε όλες τις κοινωνίες Χατζη Νικολάου, τα υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Τώρα πρέπει να αξιολογήσει και ο ελληνικός λαός τι άραγε είναι αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν εκεί για να το κραυγάσουν για έναν καταδικασμένο εγκληματία.
0: Είναι τρομερό. Είναι τρομερό.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι είναι μεγάλο λάθος από όλους μας να δίνουμε εικόνα και βήμα σε έναν εγκληματία.
0: Ναι, δυστυχώς αυτή η εικόνα όμως τώρα είναι σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Ευχαριστούμε και ο Άντωνης Δελατόλας και εγώ τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Καλημέρα, κύριε Φλωρίδη.
1: Για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Ανακέμ. Αν κατασκευάζετε ένα έργο, ιδιωτικό ή δημόσιο, μπορείτε με σιγουριά να απευθυνθείτε στην Ανακέμ για τη διαχείριση των μπάζων σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr και λάβετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και σαφής. Άλλωστε, η Ανακέμ διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο τμήμα συμβάσεων, άρτια στελεχωμένο από διπλωματούχους μηχανικούς, το οποίο είναι πάντα δίπλα σας για να σας καθοδηγήσει. anakem.gr. Με ειδοποιούν τώρα από την αίθουσα σύνταξης ότι στο κέντρο της Αθήνας είναι απροσπέλαστο το ρεύμα προς Αθήνα της Βασιλίσσης Σοφίας λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Και μικροφωνική εγκατάσταση βλέπω εκεί, θα βγάλει και λόγο ο αποφυλακιστής Κασιδιάρης. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. 1 κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιό.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού.
4: Υποβολή εργασίας έγινε.
5: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Ζήτω, είμαι ελεύθερος!
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα, Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπό το Φακαφόν.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Πρίσμα 92.
7: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι εδώ από τη συχνότητα του Prisma 92. Πριν ξεκινήσουμε να πω μια υπέροχη και γλυκιά καλημέρα στις κυρίες και τους κυρίους από το δίκτυο συνεργασίας Ζακύνθου. Ξέρω ότι μας ακούνε καθημερινά και τους ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση, Ντέζι. Λοιπόν, για να δούμε σήμερα, να ευχαριστήσουμε το Θεούλη το που επιτέλους έβρεξε εδώ στο νησί μας. Δεν μας νοιάζει και αν βραχήκαμε το πρωί, καθάρισε η πόλη, ήθελε τη βροχούλα της, η πόλη την ήθελε. Λοιπόν, να δείτε πόσο ωραία είναι τώρα και η πλατεία έχει καθαρίσει και τα πεζοδρόμια και γύρω από τους κάδους είναι πάρα πολύ καθαρά. Επιτέλους μετά από τόσο πολύ καιρό έπεσε λίγη βροχή εδώ στο νησί μας. Θα συνεχιστεί έτσι και το απόγευμα και τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας ο καιρός θα είναι άστατος. Η επόμενη έτσι αρκετά βροχερή ημέρα λένε ότι θα είναι η Κυριακή. Για να δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά πώς είναι ο καιρός σήμερα εδώ στο νησί μας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 24 βαθμούς Κελσίου, πολύ μεγάλη έτσι η διαφορά. Οι άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία παραμένει έτσι υψηλά έτσι επίπεδα. Σύμφωνα τώρα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, έχουμε ένα διπλό μέτωπο κακοκαιρίας που έρχεται αυτή τη φορά από τα ανοιχτά του Λιβικού Πελάγους. Ανεβαίνει σιγά σιγά, θα επηρεάσει την νότιο-δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα και μετά θα πάει προς την ανατολική, από τα ανατολικά της χώρας μας. Όμως εδώ θα έχουμε βροχές μέχρι έτσι και τις απογευματινές ώρες και μία ενίσχυση των αρκετά σημαντική των ανέμων. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας όπως κάθε μέρα ο χορηγός μας, τα Πλέστα The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, στο Γαϊτάνι, στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού με το κατάστημα Γρηγόρης που τα προϊόντα του γίνονται ανάρπαστα και ο καφές του από τις πρώτες πρωινές ώρες και φυσικά το μεγάλο τα Πλέστα Food Service Cash & Carry στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε και με συγχωρείτε και στην πλατεία των Αγίων 40 και στον Άγιο Λάζαρο, επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market, βρείτε τις αγορές σας, το ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών που ισχύει έως 39 του 2026 και αν το πάρετε στα χέρια σας, στην τελευταία στην πίσω σελίδα είναι σε προσφορά πάρα πολλά προϊόντα για το σχολείο. Βλέπω εδώ και τετράδια και κασετίνες και φαγητοδοχείο, μπλοκ ζωγραφική, σπιράλ με 1,9 ευρώ, κασετίνα, πολύ όμορφα στυλό, μαρκαδόρους και ό,τι χρειάζονται τα παιδιά σας για το σχολείο και φυσικά μέσα θα βρείτε πάρα πολλές προσφορές σε πολλά επώνυμα προϊόντα. Σήμερα λοιπόν 3 και 4 το μεσημέρι έχει συνέντευξη τύπου, δεύτερη συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας, ο κύριος Τσουρουνάκης, στα γραφεία του Συνδυασμού. Είναι κάποια θέματα που έχουν προκύψει τις τελευταίες ημέρες και μιλάω για την τηλεμετρία. Θα μας ενημερώσει ο κύριος Τσουρουνάκης τι είναι τηλεμετρία, τι συμβαίνει. Είναι κάτι που αφορά την ΔΕΙΑΣ. Υπάρχει και εκεί ένα πόρισμα που είναι ήδη στο Δήμο το πόρισμα. Η Δύναμη Ελπίδας θα ζητήσει το πόρισμα να δοθεί στην δημοσιότητα για να δούμε τι περιέχει και τι συμβαίνει με την τηλεμετρία εδώ και εδώ στο νησί μας, μια και σε όλη την Ελλάδα, σε πάρα πολλούς δήμους έχουν παρατηρηθεί πάρα πολλά προβλήματα σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του έργου. Θα έχουμε και μια επιπλέον ενημέρωση για το τι γίνεται πάνω στον αγωγό Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα. Ακόμη να πούμε εδώ ότι δεν έχουμε ακόμη κάποια επίσημη ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή και επίσημες απαντήσεις.
η δύναμη ελπίδας κάνει μία έρευνα, γιατί υπάρχουν διάφορες φήμες, έτσι, διάφορες πληροφορίες, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα γιατί τίποτε δεν είναι σίγουρο, πρέπει να υποθεί και από επίσημα χείλη. Τι γίνεται με τα χρήματα αυτά που δόθηκαν, το 1,5 εκατομμύριο περίπου ευρώ με τα εντάλματα πληρωμής. Τα εντάλματα πληρωμής, πού πήγαν αυτά τα χρήματα, πήγαν στον εργολάβο, στον κύριο Αλαβέρα, δεν γίνεται να πάνε φυσικά σε άλλα χέρια, γιατί αυτός που εκτελούσε το έργο πάνω ήταν ο κύριος Αλαβέρας και ακόμη δεν έχει υπάρξει επίσημη απάντηση από το Δήμο αν υπάρχει και υπερεργολάβος για το έργο. Και όταν λέω μπορεί να βλέπουμε εμείς μια άλλη εταιρεία να εκτελεί το έργο, όμως θα πρέπει να έχει δηλωθεί επίσημα στη διαχειριστική αρχή της περιφέρειας ότι αυτό το συγκεκριμένο έργο εκτελείται από τον συγκεκριμένο εργολάβο και στα χαρτιά, όχι πληροφοριακά. Αυτά λοιπόν θα τα ρωτήσουμε στον κύριο Τσουρουνάκη. Θα έχουμε και μαζί μας μετά τις 12.30 τον κύριο Στέλιο Γούλιαρη, πρόεδρο της ΔΕΠΣΑ Κίνθου. Αύριο καταφθάνει ένα κλιμάκιο εδώ στην Ζάκυρθο ο κύριος Κονταδάκης και ο κύριος Κυρανάκης. Από τις πρώτες πρωινές ώρες θα έχουν συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς του νησιού και με τα μέλη της νομαρχιακής. Πιστεύω βέβαια ότι ίσως

για το τρίτο πρόσωπο δεν ξέρουμε. Είχε ακουστεί το όνομα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Διονυσίου Πλέσα. Είδαμε κάποιες δηλώσεις του στον τύπο ότι δεν επιθυμεί να είναι υποψήφιος. Θέλει να παραμείνει στο πόστο του και να προσφέρει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Να δούμε ποιο θα είναι το δεύτερο πρόσωπο. Θα είναι ο δικηγόρος, ο κύριος Νίκος Πέτας, που ήταν και την προηγούμενη φορά. Θα είναι, ακούγεται και το όνομα ενός παιδιάτρου. Δεν ξέρουμε. Πιστεύω ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεί και επίσημα, όχι μόνο από και το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ΠΑΣΟΚ, γιατί θα πρέπει να μπούμε για τα καλά στην προεκλογική περίοδο και περιμένουμε να δούμε και για την Ελλάς. Δεν ακούγεται τίποτα. Ποιοι θα είναι εδώ στο νησί, ποιοι θα εκπροσωπήσουν, ποιοι θα είναι υποψήφοι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Για τον κύριο Σαμαρά περιμένουμε να ανακοινώσει κάποια στιγμή το κόμμα του και μετά να δούμε ποιοι θα είναι και οι υποψήφοι εδώ. Για τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιριγότη ακούγεται, για τον προηγούμενο δήμαρχο τον κύριο Αρετάκη ακούγεται, για κάποια γυναίκα ακούγεται από το χώρο της εκπαίδευσης που δεν πολύ γνωστή, που δεν εργάζεται αυτή την περίοδο. Τίποτα βέβαια δεν είναι σίγουρο και εκεί. Πάντως σε λίγο πιστεύω ότι μέσα στον Οκτώβριο, μέχρι τα τέλη του Οκτωβρίου, θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για όλους τους συνδυασμούς. Τώρα, αυτά θα τα δούμε σήμερα. Θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο Παναγιώτη Βριώνη, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, για να πούμε έτσι, να κάνουμε ένα κλείσιμο του καλοκαιριού, να τον ρωτήσουμε για κάποιες εκδηλώσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν, που αναβλήθηκαν και το τι ετοιμάζει για την επόμενη χρονική περίοδο. Ο κύριος Βριώνης πάντα έχει να μας πει έτσι πάντα πολλά νέα και πάντα προγραμματίζει πάρα πολλές έτσι εκδηλώσεις και τα Χριστούγεννα και αργότερα για τα καρναβάλια. Τώρα, πάμε να δούμε κάποιες ειδήσεις από το εξωτερικό. Συναγερμός ασφαλείας στη Σαουδική Αραβία έχει λήξει. Η πολιτική προστασία του βασιλείου εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση ότι πέρασε ο κίνδυνος μετά από χτυπήματα των Χούθη, των ανταρτών εκεί. Νωρίτερα οι αρχές είχαν ενεργοποιήσει τις σιρήνες έκτακτης ανάγκης, έστειλαν πάρα πολλές ειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών σε 6 μεγάλες πόλεις της Σαουδικής Αραβίας, καλώντας τους να βρουν έτσι ένα ασφαλές καταφύγιο. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης εξαπέλυσαν μαζική επίθεση με δεκάδες πυράβλους και ντρόουνς, στοχοποιώντας στρατιωτικές βάσεις και ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας. Από τα πλήγματα αυτά, στο νότιο τμήμα της χώρας τραυματίστηκαν 13 πολίτες και προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ έχουμε μία κλιμάκωση της έντασης που προκαλεί διεθνή συναγερμό στις αγορές πετρελαίου. Δυστυχώς πάρα πολλές φορές οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν πλήξει με αρκετά πλήγματα τις στρατιωτικές βάσεις των Χούθη, αλλά φαίνεται ότι αυτοί συνεχίζουν απτόητοι. Υπάρχει μία έτσι από το χτύπημα αυτό επίπτωση στις τιμές των καυσίμων. Έχουν βγει νέες ταξιδιωτικές οδηγίες και υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία για τα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας, γιατί φοβούνται μήπως χτυπήσουν και εκεί οι αντάρτες.

Πάμε να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις εδώ από το νησί μας. Την έναρξη του δεύτερου δολωματικού ψεκασμού για την αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς προγραμματίζεται για την Πέμπτη, για αύριο δηλαδή, 17 Σεπτεμβρίου. Μεθαύριο, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Εκτινιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, στο πλαίσιο του προγράμματος για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον κύριο Συρηγότη τις προηγούμενες φορές και μας το έχει πει ότι ευτυχώς είναι μέσα στις προθεσμίες. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στις τοπικές κοινότητες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα δακοκτονίας, ενώ η συνολική διάρκεια τους προβλέπεται να φτάσει στις 8 ημέρες. Να δούμε λίγο τις περιοχές που συμμετέχουν. Είναι το Κάτω Γερακαρίο, Γαλάρο, Άγιοι Πάντες, Αγία Μαρίνα, Σαρακινάδο, Αμπελόκηποι, Μπόχαλη, Πηγαδάκια, Καταστάρι, Φιολίτης, Λιθακιά, Παντοκράτορας, Κερί και Αγαλάς. Ιδιαίτερη έτσι προσοχή θα πρέπει να επιδείξουν οι βιοκαλλιεργητές, ενώ όσοι διαθέτουν εκτάσεις βιολογικής καλλιέργειας καλούνται να τοποθετήσουν σε σημεία των κτημάτων τους πινακίδες ή άλλη κατάλληλη σήμανση, ώστε να γίνει σαφέστα συνεργεία ότι στις συγκεκριμένες ιδιοκτησίες δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί ψεκασμός. Αυτά λοιπόν ξεκινάει από την 5η 17 Σεπτεμβρίου, είναι η δεύτερη φάση της δακοκτονίας. Μένουμε στην περιφέρεια, πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ για έργα υποδομής και οδικής ασφάλειας στην Ζάκυνθο. Μια έτσι ευχάριστη είδηση. Τα έργα αυτά αφορούν τα αντιπλημμυρικά, την αποκατάσταση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου, καθώς και τη βελτίωση της κυκλοφορίας σε κομβικά σημεία του νησιού. Οι χρηματοδοτήσεις έχουν ήδη δρομολογηθεί και ξεπερνούν τα 12 εκατομμύρια. Τώρα έχουμε 2 εκατομμύρια για αντιπλημμυρικές υποδομές. Έχουμε όντως πολύ μεγάλο πρόβλημα εδώ στο νησί σε κάποια σημεία όταν βρέχει. 5 εκατομμύρια ευρώ για το οδικό δίκτυο την περίοδο 26-27, ενώ είναι δύο έργα συνολικού ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ιωνίων Ίσων 2026-2030. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διάθεσης των πιστώσεων πρέπει να ακολουθήσει άμεσα η δημοπράτησή τους. Έχουμε νέες παρεμβάσεις σε κυκλοφοριακούς κόμβους. Θα έχουμε μαζί μας αύριο τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Κωνσταντίνο Καποδίστρια για αυτό το θέμα. Το δεύτερο, λέει, έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις στους κυκλοφοριακούς κόμβους Ζόντου, Αγίας Ελένης και Αγίων Θεοδόρων, καθώς και στο οδικό τμήμα του Σαρακινάδου. Η χρηματοδότησή του ανέρχεται σε 3.152.000 ευρώ και δυστυχώς για δεύτερη φορά δεν βρέθηκε ανάδοχος για το λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολυμών. Τι γίνεται εκεί πέρα δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Έχει δημοπρατηθεί δύο φορές το έργο και δεν έχει βρεθεί ανάδοχος. Φαίνεται ότι το ποσό της δημοπράτησης δεν ικανοποιεί τις εταιρείες που θέλουν να αναλάβουν, να κάνουν το έργο, και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αυξηθεί το ποσό και είναι μια διαδικασία χρονοβόρα όπου θα μας φέρει και πάλι έτσι πίσω. Αυτό με το λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολυμών δεν πάνε καλά τα πράγματα εκεί. Περιμένουν πάρα πολλά χρόνια οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες της περιοχής. Είναι πολύ έτσι απαισιόδοξοι. Δυστυχώς πάμε τώρα για εκ νέου, για τρίτη δημοπράτηση που δεν βλέπω να γίνεται και κάτι. Θα πρέπει να αυξηθεί το ποσό εκεί. Και έχουμε και μία έτσι άλλη είδηση πάλι από την περιφέρεια, ότι στην ενίσχυση της διεθνούς τουριστικής παρουσίας της Ζακύνθου γίνονται κάποιες δράσεις από την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, η οποία με τη φιλοξένησε δημοσιογράφους από ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης για τη δημιουργία δημοσιευμάτων που προβάλλουν το νησί στο εξωτερικό.
Λοιπόν, και να δούμε τώρα από πού ήρθαν οι δημοσιογράφοι, από την Σουηδία και από την Φιλανδία. Η Σκανδιναβία πάντα είναι από τις αγαπημένες, η Ζάγκρεθος είναι μια από τις αγαπημένες έτσι, περιοχές που επιλέγουν οι Σκανδιναβοί να κάνουν τις διακοπές τους εδώ. Η συγκεκριμένη αποστολή πραγματοποιήθηκε από 26 έως 29 Ιουνίου και αφορούσε δημοσιογράφους του φιλανδικού περιοδικού Μόντο, ενώ από την πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διαμορφωθούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες φιλοξενίας και να υποστηριχθεί το πρόγραμμα παραμονής των επισκεπτών στο νησί. Πάμε τώρα γρήγορα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί με τον πρόεδρο της ΔΕΠ Ζακύνθου, κύριο Στέλιο Γούλιαρη.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
4: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Prisma 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ΔΕΠ, κύριο Στέλιο Γούλιαρη. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ξεκίνησε από νωρίς η προεκλογική περίοδο εδώ στο νησί μας. Μια και έρχονται αύριο δύο πολύ σημαντικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Να δούμε τα πράγματα στην πραγματική τους βάση. Mm-hmm. Όπως προείπατε πολύ σωστά, αύριο θα επισκεφθεί το νησί μας ο κύριος Κυρανάκης.
0: Ναι.
1: Και ο κύριος Πονταδάκης. Ως γνωστόν, ο κύριος Κυρανάκης σήμερα είναι ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Κονταδάκης, ο κύριος Στέλιος Κονταδάκης, είναι ο γραμματέας του οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Η επίσκεψη συγκεκριμένη θα έχει δύο σκέλη, αν μπορώ να το πω έτσι.
0: Φυσικά.
1: Το πρώτο θα αφορά συναντήσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν με αρκετούς παραγωγικούς φορείς, εκπροσώπους συγκεκριμένων επαγγελματικών χώρων και διοικητικά συμβούλια.
0: Ναι.
1: Αυτό θα πραγματοθεί το πρωί.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα γίνουν επισκέψεις, θα γίνουν όλες σε έναν χώρο.
0: Σε ποιος, σε εσάς, στα γραφεία σας? Πού θα
1: Όχι, δεν θα γίνουν στα γραφεία μας, θα γίνουν σε συγκεκριμένο ξενοδοχειακό χώρο, όπου ακολούθως, αυτό είναι ο δεύτερος σκέλος που θα σας αναφέρω τώρα, θα γίνει ΝΟΣ. ΝΟΣ σημαίνει νομαρχιακή συνέλευση, επί της ουσίας είναι διευρυμένη νομαρχιακή της τοπικής ΔΕΠ, της τοπικής διοικούσας επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια συνέλευση η οποία έχει αρκετά χρόνια να λάβει χώρα. Να σας πω ότι...
0: Αδιευρυμένη είπατε, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, να σας πω τη δική μου την εμπειρία. Εγώ είμαι 16 χρόνια πλέον στα κομματικά όργανα, δεν θυμάμαι να είχε ξαναπροκύψει.
0: Ναι.
1: Με αφορμή τη συγκεκριμένη επίσκεψη, η οποία είναι αρκετά βαρύνουσα, αρκετά σημαντική, πάνω πιο σωστά, για το δικό μας πολιτικό χώρο, θεωρήσαμε σωστό να προούμε σε αυτή την ενέργεια.
0: Με συγχωρείτε, μία παρένθεση. Καλέσατε δηλαδή, καλέσατε και στελέχη σας από όλο το νησί να παρευρεθούν. Αυτό είναι η διευρυμένη που λέτε.
1: Η διοικούσα επιτροπή.
0: Ναι.
1: Είναι μια επιτροπή, συγγνώμη, η ΝΟΣ, η Νομαρχιακή Συνέλευση, είναι ένα σύνολο ατόμων που προκύπτει σύμφωνα με συγκεκριμένο άφρο του καταστατικού της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Να σας πω επιγραμματικά, όσο πιο χοντρικά μπορώ, ότι αυτοί την απαντίζουν πρώην πρόεδροι της Νομαρχιακής Επιτροπής, πρώην ΝΟΔΕ, σημερινής ΔΕΠ, οι πρόεδροι των ΟΝΕΒ και οι σημερινοί άνθρωποι οι οποίοι τούτη την ώρα είναι αυτοδιοικητικοί, αλλά την ίδια στιγμή ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Όπως και επίσης άτομα τα οποία συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια και ανήκουν επίσης στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Να απαντήσω στο ερώτημά σας για να είστε μέλος αυτής της συνέλευσης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κάναμε έτσι μια παρένθεση για τους και για τους ακροατές που μας ακούνε. Η παραγωγική φορή δηλαδή θα συναντηθεί με το επιμελητήριο, με τον εμπορικό σύλλογο, θα επισκεφθεί με το δήμαρχο, θα επισκεφθεί το δήμο, τον αντιπεριφερειάρχη.
1: Έχει προγραμματιστεί ένα σύνολο συναντήσεων να γίνει.
0: Ναι.
1: Έχουμε απευθύνει το λόγο σε όσους περισσότερους είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Γι' αυτό το λόγο δεν κάναμε την κατηδίαν επισκέψεις, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα να ανοίξει εντός εισαγωγικών η βεντάλια, αν θέλετε.
0: Ναι.
1: Αφενός, αφετέρου να σας πω ότι ναι, έχει προγραμματιστεί να δει και το επιμελητήριο, θα δει και το ΤΕΕ. Θα δει και συγκεκριμένους επαγγελματικούς εκπροσώπους συγκεκριμένων επαγγελματικών χώρων, θα δει και το δήμαρχο και δεν έχω να σας πω το σύνολο όλων όσων είναι κανονισμένο, γιατί για το λόγο ότι αυτό η απόφαση πάρθηκε πολύ σύντομα και ακόμα είμαστε στο να το κανονίσουμε στο 100%.
0: Βέβαια, κύριε πρόεδρε, θα παραμείνουν, δεν θα δώσει κάποια συνέντευξη ή θα αποχωρήσουν το απόγευμα?
1: Το πρόγραμμα είναι το απόγευμα να αποχωρήσουν μετά το πέρας της ΝΟΣ, να αποχωρήσουν από το νησί, δεν θα διανυκτερεύσουν. Ωστόσο, όσον αφορά το κομμάτι που μόλις δείξατε, το αν θα δοθεί κάποια συνέντευξη, δεν έχω τούτη την ώρα ακόμα ενημέρωση. Αν έχω όμως κάτι να σας πω επί τούτου, θα επικοινωνήσω μαζί σας όπως και με τα υπόλοιπα μέσα, θα προσεχώ.
0: Πάντως περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλη αγωνία να δούμε το ψηφοδέλτιο από ποιους θα απαρτίζεται. Ξέρουμε φυσικά για τον κύριο Ακτύπη, Διονύσος παραμένει σταθερός. Για τα άλλα δύο άτομα έχετε κάπου καταλήξει, γνωρίζετε κάτι?
1: Όπως έχω εκφραστεί πολλάκις,
0: ναι,
1: θα το πω ακόμα μία φορά, ότι πρώτα απ' όλα η διαδικασία τούτη την ώρα είναι ανοιχτή,
0: δεν έχει
1: κάτι
0: τελεσίδικο. Ναι.
1: Το δεύτερο είναι ότι το λέω και το εννοώ, ότι υπάρχει συγκεκριμένο πλήθος διαθέσιμων επιλογών, οι οποίες αξιολογούνται τούτη την ώρα. Δεν αποκλείονται άνθρωποι που έχουν δώσει τον αγώνα τους σε παρελθόντα χρόνο. Mm-hmm. Δεν αποκλείεται και η πιθανότητα να έχουμε καινούργια πρόσωπα.
0: Εμείς
1: αποφεύγουμε γενικότερα τις βαρύδουπες δηλώσεις περί εκπλήξεων κτλ.
0: Ναι.
1: Κοιτάμε να είμαστε σοβαροί. Το μόνο που πρέπει να σας πω εγώ, και δεσμεύομαι γι' αυτό, είναι ότι είναι και κάτι το οποίο το έχουμε συμφωνήσει πολλές φορές και με τον βουλευτή Ζακύνθου.
0: Ναι.
1: Το ψηφοδέλτιο της Δημοκρατίας θα είναι το καλύτερο δυνατό που θα μπορεί να προκύψει.
0: Mm-hmm. Το καλύτερο δυνατό που θα μπορεί να προκύψει. Το λέω έτσι και το αναλύω και εγώ στο μυαλό μου. Γι' αυτό το λέω έτσι.
1: Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το χώρο μας, τον πολιτικό μας χώρο. Τοπικά στην Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λογικό να απασχολεί πάρα πολύ κόσμο ποια θα είναι τα πρόσωπα και να κάνουν διάφορες θεωρίες.
0: Ερμηνείες βέβαια. Ναι.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ εκπροσωπώ συγκεκριμένο θεσμό, αυτό της ΔΕΠ, του οποίου και προεδρεύω. Πρέπει να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στον τρόπο που διατυπώνω το ότι και στον τρόπο που αντιμετωπίζω τα μέλη. Mm-hmm. Πρέπει να σέβεσαι τα μέλη.
0: Μάλιστα.
1: Και τους συμμετέχοντες σε αυτή τη διαδικασία.
0: Mm-hmm.
1: Ως εκ τούτου, με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, όταν θα έρθει η ώρα, θα κάνουμε αυτά που πρέπει.
0: Μάλιστα. Εσείς έχετε καταθέσει βέβαια και τις δικές σας τις προτάσεις, απάνω τις προτάσεις. Και όλα αυτά θα αξιολογηθούν.
1: Θα αξιολογηθούν στο όλο τους από το κόμμα.
0: Θα είναι και ο κύριος Ακτύπης αύριο εδώ? Θα είναι...
1: Φυσικά και θα είναι.
0: Ωραία.
1: Φυσικά και θα είναι σε όλη τη διαδικασία.
0: Mm-hmm.
1: Όπως είναι και σε οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την νομαρχιακή. Είναι, η νομαρχιακή είναι σε άριστη συνεργασία τούτη την ώρα με τον βουλευτή και έτσι οφείλει.
0: Μάλιστα. Κάποια άλλα πρόσωπα να αναμένουμε εδώ στο νησί δεν ξέρετε ακόμη?
1: Θα σας πω, το έχω ξαναναφέρει πρόσφατα σε συνομιλία που είχαμε. Σε δεύτερο χρόνο, ο οποίος δεν θα είναι πολύ μακριά από τώρα, θα κάνουμε και τα γενιά του γραφείου, τα οποία ήδη έχει γίνει μετεφέγαση.
0: Ναι.
1: Να πω στους ακροατές σας ότι πλέον βρισκόμαστε στη διεύθυνση Φωσκόλου 40.
0: Mm-hmm.
1: Και θεωρώ ότι άμεσα θα έχετε και άλλα νεότερα για περαιτέρω επισκέψεις.
0: Μάλιστα.
1: Προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Συγγνώμη, για κάποιους που θέλουν να... κάποιους ακροατές μας που θέλουν να έρθουν από κοντά, που δεν ανήκουν σε κάποια επιτροπή, μπορείτε να πείτε το χώρο που θα γίνουν οι επισκέψεις?
1: Οι συναντήσεις θα είναι κλειστές, για να έχουν και τη σοβαρότητα που τους πρέπει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι διαφυλάττουμε κάτι ως μυστικό προς Θεού, αλλά καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το πράγμα, προκειμένου να είναι παραγωγικό, πρέπει να έχει και μια σχετική ιδιωτικότητα. Αλλιώς θα πηγαίναμε στο άλλο μοντέλο, αυτό το φωτογραφιών. Όμως εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να απομακρυνθούμε από αυτό, προσωπική άποψη εκφράζω και άποψη της ΔΕΠ. Και θεωρώ ότι το μοντέλο που επιλέξαμε όσον αφορά τις συναντήσεις είναι και το πιο χρήσιμο και ενδεχομένως και το πιο αποδοτικό.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Πρίσμα 90 και 2.

σημαντικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης και ο κύριος Κονταδάκης, έρχονται αύριο στο νησί. Δεν θα κάνουν όμως επισκέψεις, δηλαδή εμείς θα περιμέναμε, ας πούμε, να έρθουν ή να πάνε στο επιμελητήριο, να πάνε στο Δήμο, να συναντηθούν εκεί με τον Δήμαρχο, να πάνε στην Αντιπεριφέρεια. Θα υπάρχει ένα συγκεκριμένος χώρος σε κάποια ξενοδοχείο, που εκεί θα υποδεχτούν τους παραγωγικούς φορείς και τον Δήμαρχο, τον κύριο Στασινόπουλο, και την, και τον Αντιπεριφερειάρχη και πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα. Αποφυλακίστηκε σήμερα 12 η ώρα το μεσημέρι ο Ηλίας Κασιδιάρης. Μετά φυσικά την ολοκλήρωση της ποινής του για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυλής, έγινε λοιπόν η απόλυσή του από το κατάστημα κράτησης στις φυλακές Δομοκού. 12 η ώρα το μεσημέρι αποφυλακίστηκε σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσε η δικηγόρος του, κυρία Βάσο Πανταζή. Υπενθυμίζεται λοιπόν ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε έπειτα από 6 χρόνια συνεχούς κράτησης μετά από την καταδίκη του, ενώ στο χρόνο έκτησης της ποινής του προσμετρήθηκε και περίπου ένας χρόνος προσωρινής κράτησης από το 2014 έως το 2015. Η δικηγόρος του, η κυρία Βάσο Πανταζή, σχετικά με την αποφυλάκησή του θα παραχωρήσει και συνέντευξη τύπου και επίσης σε ερώτηση που της έκαναν οι δημοσιογράφοι επεσήμανε ότι είναι σχεδόν σίγουρη η κάθοδός του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα. Θα ακολουθήσει και συνέντευξη τύπου κάποια στιγμή από τον ίδιο τον κύριο Κασιδιάρη, μετά φυσικά την αποφυλάκησή του, για να μην αναπαράγονται ανυπόστατες φήμες. Αυτά δήλωσε η δικηγόρος, την κυρία Βάσο Πανταζή. Οπότε να περιμένουμε ένα ακόμη πολιτικό, ένα ακόμη συνδυασμό. Τον κύριο Κασιδιάρη ακούγονται βέβαια και κάποιες έτσι δηλώσεις, τοποθετήσεις, αν μπορεί να κατέβει στις εκλογές, υπάρχουν κάποιες παραμέτρους. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά. Στο θέμα τώρα του Γιώργου Μαζωνάκη, οι δύο γιατροί είναι αντιμέτωποι με την προφυλάκηση. Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο, είναι σε κακούργημα, όχι σε επλημέλημα, με όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν βρεθεί. Είναι κακουργηματικού χαρακτήρα οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αυτοί οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων με αυτό τον έτσι τον εσχρό τρόπο υπέστη καρδιακή ανακοπή ο αγαπημένος τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Είχε σαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του, τα είδαμε όλα αυτά, εκτές έγινε και η κηδεία του. Είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα για τους δύο γιατρούς και φυσικά βρίσκονται αντιμέτωποι με την προφυλάκηση και μάλιστα ακούσαμε κάποιους δημοσιογράφους του δικαστικού ρεπορτάζ που λένε ότι ίσως όταν γίνει δίκη αντιμετωπίσουν και οι δύο την ποινή των ισόβιων. Είναι και ο τρόπος ο οποίος και ό,τι έγινε μετά όταν έπαθε ο Γιώργος Μαζωνάκης ανακοπή, ο τρόπος που το χειρίστηκα, όλες οι κινήσεις που έκανε, όλες λάθος ήταν. Πέρασε σχεδόν μια μισή ώρα να καλέσουν ασθενοφόρο, έβγαζαν φωτογραφίες στο νεκρό, ρωτούσαν το AI πώς να επαναφέρω στη ζωή κάποιον που έπαθε ανακοπή. Όλα αυτά τα φρικτά και περίγραπτα πράγματα δεν τιμούν καθόλου το επάγγελμά τους, γιατί και οι δύο γιατροί ήταν και δεν ξέρω πώς έκαναν όλες αυτές τις ενέργειες.

Ακούσαμε λοιπόν τον πρόεδρο της ΔΕΠ. Μετά τη μία η ώρα θα έχουμε μαζί μας τον αντιδήμαρχο πολιτισμού, τον κύριο Τάκη Βριώνη, για να κάνουμε έτσι ένα κλείσιμο των εκδηλώσεων, των πολιτιστικών εκδηλώσεων που έγιναν το καλοκαίρι, και να δούμε τι άλλο ετοιμάζει ο κύριος Βριώνης για την επόμενη περίοδο. Να δούμε, πάμε σιγά σιγά προς το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα των μία, να δούμε κάποιες άλλες εξωτερικές ειδήσεις. Είπαμε για τη μεγάλη επίθεση των Χούθη με δεκάδες πυράβλους και ντρόουν στη Σαουδική Αραβία. Αναμένεται φυσικά να απαντήσει και η Σαουδική Αραβία, δεν θα αφήσει τα πράγματα έτσι, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πραγματικά η περιοχή εκεί έχει πληγεί ανεπανόρθωτα, ο τουρισμός έχει σταματήσει τελείως, ελάχιστοι είναι που επισκέπτονται αυτά τα μέρη γιατί φοβούνται. Μου έλεγε για παράδειγμα κάποιοι γνωστοί μου που ερχόταν από Αυστραλία, δεν η πτήση που έπαιρνα για να έρθουν Ευρώπη και είχε σαν στάση στο Ντουμπάι δεν την κάνουν πια, πηγαίνουν από κάτω γιατί φοβούνται, από Σιγκαπούρη, γιατί φοβούνται πάρα πολύ μην γίνει κάτι σε εκείνη την διαδρομή. Τώρα, μία ρωσική τράπεζα μπήκε στο στόχαστρο του αμερικανικού πακέτου κυρώσεων με την κατηγορία ότι στήριζε οικονομικά το καθεστώς του Ιράν. Παράλληλα, το Ιράν ανανέωσε τη λίστα με 77 πλοία που υπόκεινται σε περιορισμούς για το στενό του Ορμούς. Στην Ουκρανία και στη Ρωσία τα προβλήματα συνεχίζονται. Σύμφωνα με δηλώσεις, οι δύο χώρες συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Εάν τώρα και οι επαφές για μια ευρύτερη συνάντηση κορυφής παραμένουν άκαρπες, δεν προβλέπεται στο άμεσο μέλλον μια συνάντηση των δύο χωρών για να λύξει η κατάσταση. Υπάρχουν έτσι πολλές αντιδράσεις σχετικά με το πρόσφατο ρωσικό πλήγμα σε τρένο κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, το είδαμε χτες. Στόχος ήταν ο εκφοβισμός, τραυματίστηκαν ελαφρά κάποια άτομα, ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι απέλυσε το Γενικό Εισαγγελέα της χώρας εξαπολύοντας κατηγορίες για διαφθορά. Και τώρα, σε ό,τι αφορά τη διεθνή πολιτική και το περιβάλλον, ανακοινώθηκαν νέοι περιορισμοί στις διαλεύσεις πλοίων στην διόρυγα του Παναμά λόγω της έντονης ξηρασίας. Γεγονός που προκαλεί ανησυχία στο παγκόσμιο εμπόριο, έχει κατέβει πάρα πολύ χαμηλά η στάθμη του νερού εκεί στην Διόρυγα, ενώ η Ιρλανδία προετοιμάζεται για την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Δουβλίνο, όπου στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί το εμπόριο, η κατάσταση στη Γάζα, αλλά και άλλα επιχειρηματικά θέματα.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, έως 30% κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι!
4: Είσαι ηλίθια!
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
3: Άσε μαζένουπα!
4: Πως είσαι έτσι ρε!
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια μπουνιά!
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
9: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας, αλλάζουμε τελείως κλίμα, πάμε σε πολιτιστικά. Μετά από αρκετό καιρό έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, κύριο Τάκη Βριώνη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σου Μαριέτα μου, καλώς μεσημέρι σε όλους. Καλή όρεξη, τώρα θα τρώνε.
0: Καιρό έχουμε να τα πούμε, κύριε Βριώνη.
1: Όχι καιρό, συνέχεια με βγάζεις.
0: Ναι, εννοώ
1: δεν μπόρεσα να βγω γιατί ήμουν άρρωστος, ήμουν στο νοσοκομείο.
0: Ναι, το θυμόμαστε. Ναι, τον Αύγουστο εννοώ, γιατί ήταν ο Αύγουστος, είναι ένας μήνας που...
1: Ο ζεστός μήνας Αύγουστο.
0: Ναι, λοιπόν, πείτε μας τώρα πώς πήγαμε το καλοκαίρι με πολιτιστικά, με τις εκδηλώσεις, τα πολύ όμορφα πανηγύρια μας και τι μας ετοιμάζετε για αργότερα.
1: Άκου Μαριέτα μου, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Πολιτιστικά, φέτος ήταν ένα καλοκαίρι που δεν το πίστευε πια κανένας. Είπαμε να βάλουμε λίγο τον πύχη πιο ψηλά από τα πέρυσι και τελικά πήγε πάρα πολύ ψηλά.
0: Μάλιστα.
1: Εκτός από το ποιοτικό μέρος που υπήρχε στο θέατρο, γιατί εκτός από τα παιδικά και από τις κομμωδιούλες και από αυτά που ήρθαν όλα, υπήρχαν και μεγάλες παραστάσεις. Υπήρχαν 4-5 πολύ μεγάλες παραστάσεις. Ο Πλούτος Αριστοφάνη, οι Εκκλησιάζουσες, η Αντιγόνη, του Σοφοκλή. Ήταν πολύ μεγάλη ιστορία όλη αυτή. Βέβαια, εκείνο που ακυρώθηκε, γιατί ήταν του Γιώργου Κωνσταντίνου η παράσταση κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν, γιατί εκείνες οι μέρες εκτός από την Κοντού είχε πεθάνει και η γυναίκα του, Μαρία η Μαρμαρινού.
0: Ναι, θυμάμαστε το είχατε πει.
1: Ναι, και έκοψε την περιοδία του. Μετά έκανε κάποιες παραστάσεις στην Αθήνα, σε θέατρα ανοιχτά της Αθήνας. Είχαμε πολύ ωραίες περατζάδες που εκλέψανε πια
0: τις
1: εντυπώσεις όλες και την παράσταση. Οι περατζάδες ήταν κάτι άλλο. Ο κόσμος πολλής, οι τραγουδιστάδες, μαντολινάτες. Τους άρεσε πάρα πολύ του κόσμου αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ του κόσμου. Ναι. Δηλαδή και στα χωριά. Και στα χωριά πηγήκανε, αλλά γινήκανε και τα πανηγύρια.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Τα πανηγύρια, πολύ μεγάλο σούξε. Πολύ. Πάρα πολλά πανηγύρια.
0: Να σας πω ότι...
1: Πάρα πολλά και πάρα πολλοί κόσμος. Δεν υπήρχε πανηγύρι που να μην είχε κόσμο. Έτσι. Αλλά το σπουδαιότερο, το κυριότερο είναι ότι πάει ο κόσμος, διασκεδάζει. Διασκεδάζει πάρα πολύ. Διασκεδάζει φτηνά. Γιατί την εποχή που ζούμε, κοιτάμε και το οικονομικό. Το πρώτο που κοιτάμε είναι το οικονομικό. Λοιπόν, άρα σε ένα πανηγύρι πάμε, διασκεδάζουμε πάρα πολύ ωραία και φτηνά. Και γίνεται χαμός στα πανηγύρια. Χαμός.
0: Κοντεύουμε να ξεπεράσουμε την Ικαρία στα πανηγύρια, κύριε Αντιδήμαρχε, πραγματικά.
1: Την Ικαρία δεν ξέρω να σας πω ακριβώς τι γίνεται. Εκείνο που ξέρω να πω είναι ότι μπορεί και να την έχουμε ξεπεράσει.
0: Μάλιστα. Πάντως από τα Επτάνησα είμαστε το μόνο νησί που έχουμε τόσα πολλά πανηγύρια και από πολλά, από τα προηγούμενα.
1: Όχι, και στα άλλα γίνονται, Εμείς πια το παρακάνουμε. Το παρακάνουμε και το λέω με πολύ
0: κατάλαβα, με ωραίο τρόπο.
1: Με ωραίο τρόπο το παρακάνουμε και σας είπα ότι είναι εξαιρετικό αυτό το πράγμα που γίνεται. Γιατί? Γιατί ο κόσμος θέλει να φύγει λίγο από τη μιζέρια, από τη ζέστη, από όλο αυτό που συμβαίνει, από τον πολύ τον κόσμο. Καταρχήν δεν μπορούσες να κυκλοφορήσεις από τον κόσμο. Στον πεζόδρομο γινόταν χαμός από το πρωί, ας πούμε, μέχρι το βράδυ. Γινόταν χαμός. Ένα βράδυ στις 4 το πρωί που πέρασα εγώ από εκεί είχε κόσμο στον πεζόδρομο. Δηλαδή θέλω να σου πω, από όλο αυτό ξεσπάει ο κόσμος. Βγαίνει, διασκεδάζει. Και είπαμε, διασκεδάζει εξαιρετικά. Εξαιρετικά στα πανηγύρια. Κάμαμε πάρα πολύ ωραία, ωραίες παιδικές παραστάσεις. Εξαιρετικές παραστάσεις.
0: Είχαν κόσμο οι παιδικές παραστάσεις.
1: Έκανε όλες κόσμο. Πες μου το τώρα εσύ. Και μάλιστα ένα έργο που ήρθε δύο φορές και τις δύο φορές το Μάγος του Ως και οι δύο φορές είχε κόσμο.
0: Δύο φορές είχε.
1: Δύο φορές, και δύο φορές είχε κόσμο. Με παίρνανε και δεν είχα και ημερομηνίες να δώσω, γιατί με παίρνανε τηλέφωνο άλλοι θεάσοι και μου λέγανε θα είμαστε, ας πούμε, απέναντι στην Πελοπόννησο. Θα παίξουμε στο τάδε θέατρο, να έρθουμε και στη Ζάκυνθο. Ναι ρε αγάπη μου, αλλά δεν έχω. Δεν έχω μέρα να σας δώσω. Μάλιστα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτό. Βέβαια το θέατρο είναι θέατρο κουκλί, κουκλί πια. Κουκλί, κουκλί, κουκλί, κουκλί. Κουκλί. Το υπαίθριο και το χειμερινό φτιάχνετε ήδη.
0: Τι φτιάχνετε τώρα για το χειμερινό?
1: Το χειμερινό φτιάχνετε πρώτα απ' όλα, προσπαθούμε να φτιάξουμε τον κλιματισμό του. Έχει κλιματισμό. Και δεύτερον, κοιτάμε μήπως κλείσουμε μπροστά από το θέατρο αυτή τη μεγάλη τρύπα. Αλλά αυτοί πρέπει να ήδη έχουν πάρει, πρέπει να την κοιτάξουν μηχανικοί, να την κοιτάξουν.
0: Για ποιο είπατε,
1: για μπροστά αυτό που έμπαινε η ορχήστρα, που είναι χαμηλά, που δεν υπάρχει ασανσέρ να ανεμποκατεβαίνει. Αυτό πρέπει να κοιτάξουν ειδικοί άνθρωποι να πούνε για αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ εγώ να βάλω τάβλετ και να το κλείσω.
0: Όχι βέβαια, πρέπει να
1: υπάρχει. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό πρέπει να υπάρχει.
0: Ολόκληρη
1: ιστορία. Έτσι ακριβώς. Και να δούμε και να ταιριάζει με το θέατρο αυτό που θα κάνουμε και να είναι ο ήχος κανονικός όπως πρέπει να είναι. Αυτό είναι η μηχανική. Πρέπει να αρχίσουν οι μηχανικοί να κοιτάνε, να δούνε, να κάνουν, να πάρουν μέτρα. Δεν είναι αστείο. Κλείνουμε την τρύπα, βάζουμε 5 τάβλετ και την κλείνουμε. Δεν είναι αστείο αυτά τα πράγματα. Θα κλείσει όποτε είναι η ώρα τη, θα κλείσει.
0: Ναι. Υπάρχουν παραστάσεις για το χειμώνα, τι γνωρίζετε?
1: Υπάρχουν παραστάσεις, υπάρχουν πολλές παραστάσεις και στα κυφινές παραστάσεις και σε όλα τα θέα. Αχ, ναι, θυμίσω να σου πω μετά. Μετά θυμίσω να σου πω για τη Δερματούσα.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν παραστάσεις, θα υπάρχουν και στα κυφινά και στο θέατρο του Σαρακινάδου και στο θέατρο εδώ.

0: αλλά από τώρα έχουν αρχίσει και κλείνουν εισιτήρια για αυτόν. Έχουμε, ας πούμε, έχουμε, ναι, θα έρθει ο είδες, είναι τόσα πολλά που τα ξεχνάω. Ο γέρος άνθρωπος μαζώνεται σε κάποια στιγμή.
1: Πάντα με το χιούμορ.
0: Ο Σκιαδαρέτης.
1: Ναι.
0: Με ένα εκπληκτικό έργο. Mm-hmm. Και πολλοί που είχαν έρθει πέρυσι πάλι ζητάνε να ξανάρθουν με καινούργια έργα. Αυτά συζητούνται όλα.
1: Ναι. Αυτά είναι από τον Οκτώβριο και μετά. Έτσι πάμε προς τα Χριστούγεννα.
0: Και τώρα έχουμε κάποιες παρατάσεις.
1: Και τώρα, ναι,
0: και τώρα θα γίνουν κάποια και συνέδρια, ναι, και τέτοια πράγματα θα γίνουν. Αλλά από τον Οκτώβριο αρχίζουμε παραστάσεις. Mm-hmm. Εγώ ήδη από το Αύγουστο κουβεντιάζω για Χριστούγεννα, για Πρωτοχρονιά, για Καρναβάλια και Πάσχα. Κάτι κουβεντιάζουμε, αλλά λίγο πράγμα. Αλλά τα τρία αυτά τα βασικά, Πρωτοχρονιά, Χριστούγεννα και Καρναβάλια.
1: Είναι λίγο αργά τα Καρναβάλια φέτος.
0: Όσο και να είναι, εμείς κουβεντιάζουμε από την από τον Αύγουστο.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, εγώ τώρα θέλω να σας πω τώρα μία παρατήρηση δική μου, επειδή είστε και αντιδήμαρχος πολιτισμού. Λοιπόν, εννοώ για το θέατρο της παραλίας, έτσι, για το κλειστό
0: παραλία,
1: θέατρο.
0: Παραλία.
1: Ελπίζουμε, κύριε Αντιδήμαρχε, του χρόνου, σε αυτό το υπέροχο κτίριο, να επιμείνετε κι εσείς,
0: είναι,
1: να φύγουν οι κάδοι από εκεί, πραγματικά.
0: Ακούστε να δείτε, ακούστε
1: και να περιποιηθεί λίγο ο χώρος.
0: Ακούστε να δείτε. Ναι. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές και ζητάμε χώρους να πάνε κάτι και θα πάνε. Θα έρθει και αυτονών η σειρά τους. Δεν μπορεί ξαφνικά να κατέβει η μάγισσα με το ραβδάκι και να πει, να σας πω, φύγετε κάδι από εδώ, πού θα πάνε.
1: Καλά, είναι και θέμα του κυρίου Γιακουμέλου αυτό.
0: Είναι 20 κάδι. Είναι 20 κάδι. Εγώ παίρνω 2 απόξω από το σπίτι μου. Να σου φέρω 2 όξα από το δικό σου.
1: Ναι, δεν θέλουν. Πρέπει να φύγουν πάντως. Να μην μείνουν τόσο πολύ, εννοώ.
0: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και λίγοι να μείνουν χειρότερα. Γιατί μετά θα τα πετάνε γάμου. Κατάλαβες. Δεν είναι το πρόβλημα. Και δεν ξέρω και να σου λύσω. Εγώ απλά σου το λέω σαν δημότης. Δεν σου το λέω σαν αντιδήμαρχος. Σου το λέω σαν δημότης. Ότι αυτά είναι δουλειές που πρέπει να κοιταχτούν πολύ σοβαρά. Να δούνε που θα πάνε κάδι, να δούνε τι θα γίνει.
1: Κάδι είναι τώρα, δεν είναι δικό σας θέμα η αλήθεια. Είναι,
0: είναι
1: του κυρίου Αντιδημάρχου, του κυρίου Γιακουμέλου.
0: Δεν το ξέρω ποιανού είναι. Αλλά εκείνο που ξέρω είναι...
1: Καθαριότητας.
0: Καθαριότητας, βέβαια. Εκείνο που ξέρω είναι ότι ο Νίκος ο Γιακουμέλος, και το ξέρω πολύ, γιατί έχουμε κουβεντιάσει με τον Νίκο, ότι κάνει δουλειά πολύ σοβαρή.
1: Ναι, προσπαθεί.
0: Πολύ σοβαρή δουλειά. Τα σκουπίδια είναι πολύ σοβαρή δουλειά. Προχτές το βράδυ ήμουν με το μηχανάκι στο αργάκι και μαζεύανε τα σκουπίδια τη νύχτα.
1: Ναι.
0: Ένας από τον μπροστινό μας, πω, μα δεν μπορώ άλλο, πού να φύγω να κάνω. Φαντάζω αυτοί που δουλεύουν εκεί.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, λέω, τι σοβαρή δουλειά είναι αυτό.
1: Βέβαια. Και δουλειά που δεν μπορεί να την κάνει ο καθένας.
0: Δεν μπορεί να την κάνει ο καθένας. Αυτό που λες είναι πολύ σωστό.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να την κάνει ο καθένας αυτή τη δουλειά.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ σκληρή δουλειά. Και πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στον Νίκο. Εγώ, από τη δική μου τη μεριά, Νίκο μου, του λέω μπράβο σου αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν το πιστεύω. Δεύτερον, να έρθουμε πάλι στα πολιτιστικά μας. Τα πολιτιστικά μας. Αυτά θα είναι.
1: Κάτι ήθετε να μου πείτε για τη Δερματούσα. Για το ζωγείο.
0: Για τη Δερματούσα. Τελείωσε το θέατρο. Είναι έτοιμο. Άδεια περιμένουμε.
1: Μάλιστα.
0: Ένα καινούριο θέατρο. Που αν το δείτε, δεν θα το πιστεύετε. Με τα αρκοντήσιόν του μέσα, με τα καμαρίνια του, με τη φτιαγμένο, φτιαγμένο. Προχτές ο πρόεδρος κόψαμε και τα καλάμια, καθαρίσαμε το χώρο γύρω.
1: Ωραία,
0: γύρω.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή είναι ένα κόσμημα. Αλήθεια το λέω.
1: Ναι.
0: Αλήθεια το λέω.
1: Εκεί πόσα άτομα μπορούν να φιλοξενηθούν.
0: Γύρω στα 400 από ό,τι είδε το μάτι.
1: Αρκετά.
0: Το δικό μου.
1: Ναι.
0: Από ό,τι δείτε τώρα, να είναι 350 και λέμε την κουβέντα, αλλά με το μάτι είναι 400 άτομα τα παίρνει σίγουρα.
1: Μάλιστα.
0: Και εκεί και η θέα μου να που έχει αυτό το θέατρο.
1: Ναι, υπέροχο.
0: Στην άδεια έχουμε κολλήσει, τώρα σε λίγο θα φτιαχτούν φέτος, ελπίζω του χρόνου να τελειώσει. Είναι έτοιμο, δεν θέλει τίποτα, λέει του χρόνου. Μοναχά καθάρισμα θα θέλει.
1: Να σας ρωτήσω, συγγνώμη, εκείνη η παράσταση που συμμετείχατε κι εσείς, θυμάστε που έγινε το ατύχημα?
0: Ναι, πώς
1: το
0: θυμάστε.
1: Το χειμώνα.
0: Όλα λάθος.
1: Ναι, όλα λάθος. Θα επαναληφθεί φέτος, νομίζω.
0: Τέσσερις Δεκεμβρίου.
1: Δεκεμβρίου, ναι.
0: Ναι, στο
1: τέλος. Γιατί πολύ κρίμα.

0: πραγματικά αυτό που...
1: Ήταν μια πολύ ακριβή παράσταση, ναι. Πάρα πολύ ακριβή παράσταση, mm. Και από τα ρούχα και από τα σκηνικά και από τα πάντα. 4 Σεπτεμβρίου. Θα λέμε για 10 παραστάσεις, αλλά εγώ νομίζω ότι θα πάει και παραπάνω. Δηλαδή θα πέφτουμε, ναι, και Χριστούγεννα, εγώ σου λέω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, γιατί έχουμε αλλάξει, ναι, ηθοποιούς, έχουμε αλλάξει, ναι, η μία παράσταση που δεν θα την πιστεύετε. Όπως θα γίνει και ένα πολύ ωραίο στο Σαρακινάδο, ναι, μια ωραία παιδική παράσταση, που ένας γάτος μαθαίνει, mm-hmm, ένα μικρό γλαρόνι, ναι, να πετάει. Ένας γάτος μαθαίνει, μια εξαιρετική παράσταση.
0: Αυτό είναι για τα Χριστούγεννα, αυτή η παράσταση.
1: Αυτό είναι παιδική παράσταση, όχι, θα γίνει τώρα.
0: Α, θα γίνει, θα τώρα. Γίνει τώρα, μάλιστα.
1: Τώρα, ναι. Τον άλλο μήνα πρέπει να γίνει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που μας λέτε και ευτυχώς που θα έχουμε και έναν έτσι ωραίο χειμώνα.
1: Μακάρι,
0: με τα θέατρά μας και με τις παραστάσεις.
1: Και με την παραστάσεις και με τα θέατρα και όλα. Ναι. Και συναυλίες θα είναι πολλές.
0: Μάλιστα.
1: Και κουβεντιάζουμε πολλά πράγματα.
0: Για τώρα και για τα Χριστούγεννα, λέτε, και για τα Χριστούγεννα.
1: Και πριν τα Χριστούγεννα κουβεντιάζουμε πάρα πολλά πράγματα, ναι, και με φιλαρμονικές και με, ναι, συναυλίες και με πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Εσείς θα πάτε στην Κέρκυρα.
1: Αγάπη μου, δεν θα πάω εγώ στην,
0: ναι,
1: Κέρκυρα,
0: ναι, ναι,
1: για ένα πολύ σπουδαίο λόγο.
0: Mm-hmm.
1: Κάθε χρόνο στην Ιταλία,
0: ναι,
1: γίνονται μεγάλες γιορτές για τον Ουγκό Φόσκολο.
0: Ναι.
1: Που, όπως έγιναν και φέτος, κάποιοι από το Πανεπιστήμιο του Φόσκολο,
0: ναι,
1: του Φόσκολου, κάνουν απάνω σε ποίηματά του,
0: ναι,
1: οι,
0: ναι,
1: μαθητές μία εργασία.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτοί που παίρνουν το βραβείο φιλοξενούνται, ναι, στην Άκυνθο.
0: Μάλιστα.
1: Και δυστυχώς, όχι δυστυχώς για μένα, ναι, όχι για τα παιδιά,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: για τα παιδιά,
0: ναι,
1: και τα περιμένουμε εμείς, εγώ σαν αντιδήμαρχος πολιτισμού, τους κάνω ένα δεκαήμερο ταξίδι στη Άκυνθο.
0: Φιλοξενία, θα φιλοξενήσετε,
1: φιλοξενία,
0: αυτά τα παιδιά,
1: ναι.
0: Ωραία.
1: Και θα έρθουν 18 του μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα εγώ δεν μπορώ να φύγω, mm-hmm, γιατί είναι 18, 19 και 20,
0: mm-hmm.
1: Άρα δεν μπορώ να φύγω γιατί περιμένουν τα παιδιά. Και δεν μπορώ, ας πούμε, να τα αφήσω στο ξενοδοχείο και να φύγω,
0: mm-hmm.
1: Γιατί πρέπει να πάω να τα ξενακίσω, να το πάω στο σπίτι του Φόσκολου, να δουν τα μουσεία μας, να δουν,
0: ναι,
1: τη φιλοξενία μας.
0: Πολύ ωραία.
1: Και δυστυχώς δεν θα πάω εγώ. Αλλά θα πάει η πηγή Γράψα όμως, που είναι, mm-hmm, προϊσταμένη στο,
0: ναι,
1: τμήμα του πολιτισμού,
0: ναι.
1: Θα πάνε και οι τρεις μας φιλαρμονικές, κάνουν, ναι, πρόβες που δεν πιστεύει, mm-hmm, για αυτά που θα δείξουν. Και αυτό που θέλω να πω είναι, το μοναχό που θέλω να πάω στην Κέρκυρα, mm, είναι γιατί θα είναι και guest star ο Αλμπάνο, θα τραγουδήσει.
0: Ο Αλμπάνο,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Και το ξέρω από πολύ από τα πέρυσι εγώ αυτό, και θα τραγουδούσε με μία φίλη μου, wow, αλλά δεν μπορούσε αυτή να τραγουδήσει γιατί τραγουδάει στη Σκάλα. Και,
0: ναι,
1: το λεπτό, όχι από την πόρτα, είναι... Άβραστα, τα άλλα είναι βρασμένα. Έχω,
0: ναι,
1: και το σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Μαγειρεύουμε αυτή τη στιγμή αυτή που σου μιλώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το λέω για ποιο λόγο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όλη αυτή η ιστορία με τον Αλμπάνο μου, ήθελα να πάω. Δυστυχώς θα έρθουν τα παιδιά και δεν μπορώ να πάω. Αλλά θα τραγουδήσει μια άλλη φιλενάδα μου, η Φωτεινή Δάρα.
0: Mm-hmm. Ναι, το είδα, το διάβασα.
1: Ναι, ναι, θα τραγουδήσει η Δάρα. Γιατί η Καραγιάννη, η Βασιλική, τραγουδάει δύο παραστάσεις Τραβιάτα στη Σκάλα, στο Μιλάνο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είσαστε πάρα πολύ έτσι κατοπιστικός όπως πάντα, κύριε Αντιδήμαρχε. Ευχαριστούμε
1: μου
0: πάρα πολύ. Πραγματικά καλή όρεξη να σε ευχηθώ.
1: Γεια σου, ψυχή μου. Να είστε,
0: ναι,
1: καλά.
0: Τι μαγειρεύετε σήμερα, να σας ρωτήσω.
1: Αυγά με ντομάτες.
0: Καθαρά ζακυνθινή παραδοσιακή κουζίνα.
1: Ναι. Αυγά με ντομάτες μου φτιάξε η Άννα η Κοπανά, μια εξαιρετική σάλτσα.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα θα βάλω αυγά.
0: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε
1: πολύ. Καλό μεσημέρι, αγάπη μου.
0: Γεια σας.
1: Γεια.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: και 2. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Είμαστε 25 λεπτά πριν τις 2. Σε εξέλιξη είναι από τις 10 ώρα το πρωί έρευνες από λιμενικό και πολεμική αεροπορία στην Κυλλήνη για τον εντοπισμό χειριστή ταχύπλου που αγνοείται. Η κινητοποίηση έγινε ύστερα από ανατροπή του σκάφους, ενώ στις έρευνες συμμετέχουν 2 πλοία του λιμενικού και ένα ελιγκόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Είναι μια είδηση που διαβάζουμε από την εφημερίδα Ημέρα. Περισσότερα στοιχεία από το ρεπορτάζ θα γίνουν λίγο αργότερα γνωστά. Από τις 10 η ώρα το πρωί λοιπόν βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες και από το λιμενικό αλλά και από την πολεμική αεροπορία. Είναι μια τώρα έτσι δυσάρεστη είδηση που διαβάσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Πρόκειται για τον Γιώργο Τριανταφυλόπουλο. Ήταν κάμεραμαν, δούλευε στο Ιόνια, στο Ιόνια TV. Μετά από ένα σοβαρό τροχαίο το πρωί της Κυριακής 13/9, έφυγε από τη ζωή στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, όπου η οικογένειά του προχώρησε στην διαδικασία της δωρεάς των οργάνων του. Και μέσα από ένα έτσι ανίποτο πόνο και τις απώλειες γεννήθηκε μια νέα

ενώ η οικογένειά του, οι συγγενείς και οι φίλοι που θα τον συνοδεύσουν αύριο Τετάρτη στην τελευταία του κατοικία, παρακαλούνται όσοι επιθυμούν αντί Στεφάνο να ενισχύσουν το έργο του Ιδρύματος η Φλόγα, μία έτσι πραγματικά πολύ δυσάρεστη είδηση που διαβάσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Έφυγε έτσι ξαφνικά ένα τόσο νέο παιδί. Και αύριο λέει εδώ ο καιρός θα είναι βροχερός, και σε εμάς έτσι στο νησί μας θα έχουμε ένα έτσι άστατο καιρό και σήμερα και αύριο και τις επόμενες ημέρες. Πάμε να δούμε τώρα κάποιες άλλες ειδήσεις από την περιφέρεια. Στην Κέρκυρα, πραγματικά φέτος, ειδικά στην περιοχή της Βόρειας Κέρκυρας, εντοπίστηκαν 28 θαλάσσιες χελώνες νεκρές μέσα σε 9 μήνες. Ορισμένες μάλιστα είχαν σοβαρούς τραυματισμούς. Αυτές οι χελώνες έχουν περισυλλεγεί από τις ακτές του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας από την 1η Ιανουαρίου έως τις 13 Σεπτεμβρίου του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει καταγράψει ο Δήμος. Και μερικές από αυτές είναι βέβαια ενήλικες χελώνες, ενώ σε ορισμένα ζώα εντοπίστηκαν σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, σε άλλα είχαν καταπιεί ακίστρια, είχαν πάρα πολλά τραύματα και ουλές στα καβούκια τους, και όλα αυτά τα τραύματα και ουλές είχαν προέρθει από τον άνθρωπο. 29 χελώνες, πρόκειται για ενήλικες χελώνες που δεν είναι στην αναπαραγωγική έτσι ηλικία. 28 νεκρές χελώνες στο Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας. Τώρα, ο Δήμος καλεί όποιον εντοπίσει νεκρή θαλάσσια χελώνα να μην την μετακινήσει, αλλά να ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες που σύμφωνα με τις οδηγίες του αρχαίων πρέπει να γίνει ακριβής καταγραφή της τοποθεσίας και λήψη φωτογραφιών στα τραύματα για να δουν από τι προήλθε αυτός ο τραυματισμός. Σας είπαμε λοιπόν ότι από τις 10 η ώρα το πρωί αγνοείται χειριστής ταχύπλοου και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του και το λιμενικό σκάφι από το λιμενικό και ελικόπτερα από την πολεμική αεροπορία. Πάμε τώρα να δούμε λίγο κάποια στοιχεία που έχουμε από τη Fraport. Τον Αύγουστο είχαμε μία αύξηση για την Ζάκυνθο. Το νησί μας συνεχίζει να υποδέχεται εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες, αλλά σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία της Fraport για τον Αύγουστο δείχνουν ότι η διεθνής τουριστική κίνηση δεν ακολουθεί τους ίδιους ρυθμούς σε ανάπτυξη. Δηλαδή για τον Αύγουστο από το αεροδρόμιο Διονύσιο Σολομός διακινήθηκαν συνολικά 535.846 επιβάτες έναντι 527.049 επιβατών τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Είχαμε περισσότερους επιβάτες τον Αύγουστο 2026. Όμως, δηλαδή είχαμε μία αύξηση της τάξης του 1,7%. Όμως η διεθνής κίνηση αυξήθηκε μόλις κατά 0,7%, φτάνοντας στους 514.774 επιβάτες, ενώ η εσωτερική κίνηση αυξήθηκε εντυπωσιακά κατά 34,1% από 15.718 επιβάτες σε 21.072 επιβάτες. Λοιπόν, η βασική αγορά της Ζακύνθου, αυτή του εξωτερικού, παρουσιάζει έτσι μια πιο
μπορούμε να πούμε συγκρατημένη ανάπτυξη, ενώ έχει αυξηθεί φέτος και θεαματικά, όπως είδατε και στους αριθμούς, η εσωτερική της αγορά. Η βρετανική φυσικά αγορά εξακολουθεί να αποτελεί το μεγάλο πυλώνα του διεθνούς τουρισμού για το νησί μας, σταθερά πρώτη όπως κάθε χρόνο είναι η Μεγάλη Βρετανία. Τον Αύγουστο διακινήθηκαν 168.808 επιβάτες από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο από το αεροδρόμιο. Ακολουθεί η Ιταλία με 88.000 επιβάτες. Τρίτη Πολωνία με 59.183 και η Ολλανδία τέταρτη με 46.139 επιβάτες. Τώρα είχαμε μια σημαντική παρουσία από την Γερμανία, την Τσεχία, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία. Φαίνεται λοιπόν ότι η Ζάκη τους επιβεβαίωσε για άλλη μια χρονιά ότι εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρή θέση στις ευρωπαϊκές αγορές. Η βρετανική αγορά παραμένει σταθερά πρώτη και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει να παραμένει. Και το θετικό είναι ότι στη δεύτερη θέση είναι η Ιταλία, με την Πολωνία να έρχεται στην τρίτη θέση και η Ολλανδία στην τέταρτη. Πραγματικά και φέτος είχαμε πάρα πολλούς Ιταλούς, ιδιαίτερα έτσι μια νέα γενιά Ιταλών είχαμε διαπιστώσει και εμείς. Τα στοιχεία είναι πάρα πολύ καλά, μένει να δούμε πώς θα είναι και η κίνηση, μια και σιγά σιγά βαδίζουμε προς το τέλος της τουριστικής περίοδου και την επόμενη χρονιά 27, 20, για το 2027. Να λες, δεν πειράζει.

Να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Λίγα λεπτά πριν τη μία το μεσημέρι, το ζεύγος των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή στην Ευελπίδο και να απολογηθεί με βάση το νέο αναβαθμισμένο κατηγορητήριο που είναι για κακούργημα. Τώρα οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γκάκα, όπως έγινε γνωστό εχθές, βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του αγαπημένου μας καλλιτέχνη στο ιατρείο του στο Κολωνάκι. Οι δύο γιατροί καλούνται να δώσουν απαντήσεις για όσα συνέβησαν στο ιατρείο, μέσα στο ιατρείο. Ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πλέον τόσο οι ενέργειές τους όσο και οι χρόνοι που καταγράφονται ηλεκτρονικά από το μηχάνημα, από την έναρξη της διαδικασίας μέχρι τις αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις και την κλίση στο ΕΚΑΒ. Οδηγούνται λοιπόν αυτή την ώρα, ήδη βρίσκονται στον εισαγγελέα, όπου εκεί θα αποφασίσει εισαγγελέας και ανακριτής για το αν θα προφυλακιστούν ή θα αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αλλά δεν μπορεί κανένας να πιστέψει πως έγινε αυτό έτσι, πως με αυτό έτσι τον τρόπο έφυγε έτσι από τη ζωή ένας τόσο έτσι γνωστός και αγαπημένος λαϊκός καλλιτέχνης. Σας είπαμε ότι αποφυλακίστηκε στις 12 η ώρα ο Ηλίας Κασιδιάρης. Φυσικά και είχαν μαζευτεί πάρα πολλοί υποστηριχτές του έξω από, από τις φυλακές. Επιστρέφω στην πρώτη γραμμή, αυτές τις δηλώσεις έκανε. Μάλιστα βγήκε κρατώντας την ελληνική σημαία. Είπε κάποια πράγματα για το εθνικό κόμμα που θα φτιάξει, όπως αυτά που κυριαρχούν στην Ευρώπη, και μάλιστα θα δώσει σύμφωνα με τις δηλώσεις της δικηγόρου του συνέντευξη τύπου τις επόμενες ημέρες για να διευκρινίσει αν θα κατέβει στην πολιτική ή όχι. Σύμφωνα με όλα πάντως τα στοιχεία και τα ρεπορτάζ που έχουμε, θα κατέβει στην πολιτική. Αυτά λοιπόν, έχουμε 3/4 συνέντευξη τύπου με τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας. Είναι η δεύτερη συνέντευξη τύπου που δίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο κύριος. Τώρα, τι θα περιλαμβάνει αυτή η συνέντευξη τύπου? Θα μιλήσει ο κύριος Γιώργος Τσουρουνάκης για το θέμα της ΔΕΙΑΣ, για τον αγωγό που γίνεται πάνω στο γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα, κάποια νεότερα στοιχεία που έχει, τι έχει γίνει τελικά με αυτόν τον αγωγό. Υπάρχουν πάρα πολλές απορίες. Πού έχουν πάει τα χρήματα που έχουν πληρωθεί, εάν συνεχίζονται να γίνονται οι εργασίες, πώς θα πληρωθεί τώρα ο εργολάβος που κάνει τις εργασίες πάνω εκεί. Ο Δήμαρχος υπογραμμίζει ότι σε κάνα μήνα περίπου θα είναι έτοιμος ο αγωγός προς λειτουργία. Τα φαινόμενα και ο τρόπος που εκτελείται το έργο δείχνουν ακριβώς αντίθετα τα πράγματα, και θα γίνει και μια ενημέρωση για την τηλεμετρία. Έχει έρθει ένα πόρισμα στη ΔΕΙΑΣ. Η Δύναμη Ελπίδας καλεί τον Δήμο να δημοσιοποιήσει το πόρισμα για να δουν και οι Ζακυθινοί τι αναφέρεται εκεί. Και έχουμε φυσικά και έτοιμα από τη Δύναμη Ελπίδας και μαζί με δημοτικούς συμβούλους του κυρίου Αρετάκη, που ζητούν από τον πρώτο Δημοτικού Συμβουλίου να γίνει άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα συζήτησης τον αγωγό. Όλα αυτά τα πράγματα πιστεύω ότι δεν θα πλήξουμε καθόλου.
τα θέματα του Δήμου και κάποιες άλλες λες αποκαλύψεις που θα έρθουν το επόμενο χρονικό διάστημα για άλλα θέματα ξανά που αφορούν τη Δημοτική Αρχή, θα μας απασχολήσουν για πάρα πολύ καιρό.

Ζωή, μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις, να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ, μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ, να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ, να γίνω σαν

Κυρίες και κύριοι, σε λίγο φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας, αύριο Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, και εδώ να παρατηρήσω πόσο γρήγορα φεύγει ο μήνας. Προβλέπεται ο καιρός γενικά έθριος, θα έχουμε και λίγο έτσι ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ. Λοιπόν, 5 λεπτά πριν τις 2 θα τελειώσουμε εδώ την εκπομπή μας, αύριο ξανά 12 η ώρα μαζί με πολύ ρεπορτάζ, πάρα πολλά θέματα. 8 η ώρα ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος εδώ σταθερός, και αυτός με τις δικές του συνεντεύξεις, αμέσως μετά σύνδεση με Real FM. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη καλύτερο βράδυ. Γεια σας!

πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σόι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος, φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανανιστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου.

0: απεργία. Δε φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Ό,τι και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δε φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μετακροτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
7: Τσαλαμάρα.
8: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
7: Εντείνεται η ανησυχία για την ενεργειακή κρίση λόγω του περιορισμένου εφοδιασμού καυσίμων από τα στενά του Ορμούς. Στα 108 δολάρια το βαρελί το Brent, στα 82 ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο. Φωτιά έχουν πάρει οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί εξαιτίας των καυσίμων. Στα 2 ευρώ και 16 λεπτά η βενζίνη, στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το ντίζελ. Ποια μέτρα εξετάζει η κυβέρνηση για καύσιμα, θέρμανση και ρεύμα.
8: Δεν έχουν τέλος οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Πυραυλική επίθεση σε 5 πόλεις της Σαουδικής Αραβίας με 13 τραυματίες εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης που επιδιώκουν τον έλεγχο του περάσματος προς την Ερυθρά Θάλασσα. Η κατάσταση στο στενό Ελ-Μάντεπ θα βρεθεί στο επίκεντρο έκτακτης συνεδρίασης απόψε του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Την ίδια ώρα έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας αναγνωρίζει ελλείψεις πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς περί επάρκειας του Ντόναλντ Τραμπ.
7: Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις είχε δώσει το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ότι υπάρχει πρόβλημα με τις ζωτικές ενδείξεις του τραγουδιστή, ωστόσο αγνοήθηκαν. Τι αποκαλύφθηκε για την ποσότητα αδρεναλίνης που του χορήγησαν.
8: Αποφυλακίστηκε μετά από 7 χρόνια ο Ηλίας Κασιδιάρης που έχει καταδικαστεί για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Η νομοθεσία είναι απολύτως επαρκής για να προστατεύσει τη δημοκρατία, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
7: Σοκ στα Χανιά. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται βρέφος 2 εβδομάδων με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Σύμφωνα με τους γιατρούς, είχε αιμορραγία λόγω χτυπήματος. Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του. Παραδέχθηκε τελικά ότι κακοποίησε το μωρό και ισχυρίστηκε ότι πάσχει από κατάθλιψη.
8: Συναγερμός το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικίας του Ζωγράφου. Ξέσπασε φωτιά και κάηκαν ολοσχερός ένα αυτοκίνητο και δύο μηχανές που ανήκουν σε αντιδήμαρχο της περιοχής. Βίντεο έχει καταγράψει τον δράστη να τοποθετεί στουπί και να βάζει φωτιά. Δύο ένικοι πολυκατοικίας και ένα μωρό στο Γαλάτσι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην Πιλωτή.
7: Απορρίπτει ο Τραμπ τις προειδοποιήσεις των επιστημόνων για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Σε αναρτήσεις του κάνει λόγο για απάτη από τους δημοκρατικούς και ισχυρίζεται ότι ο μόνος έλεγχος που χρειάζεται είναι ένας έξυπνος πρόεδρος.
8: Στα αθλητικά, στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού αγώνα με την πολωνική Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα της League Face του Europa League.
7: Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αυριανό αγώνα με την Κηφισιά για το κύπελο Ελλάδος συμπεριλαμβάνεται το νέο απόκτημα των Πρασίνων, ο Μαροκινός διεθνής αμυντικός Ανάς Αλαχεντίν.
8: Και στον καιρό, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη, άνεμοι βορείως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ποιες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία που έρχεται από την Ιταλία.
9: Η κίνηση στους δρόμους.
7: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για τα δύσκολα σημεία αυτή την ώρα στο λεκανοπέδιο Αττικής. Παναγιώτη.
9: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο των Βασιλείων Κωνσταντίνου Αρδιτού και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα σε Σταδίου και Πανεπιστημίου στην Ομόνοια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο μέχρι το ύψος της Πανούρμου. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Ταύρο μέχρι Πετράλωνα και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Κατάμεστη είναι η δρόμη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
7: Τώρα, δεύτερη ημέρα, Παναγιώτη, που θα υπάρξουν τροποποιήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς λόγω συναυλίας και πάλι στο Καλή Μάρμαρο.
9: Για την εξυπηρέτηση του κοινού υπάρχει παράταση λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς μέχρι τη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ. Τελευταίοι σειρμοί στις γραμμές 2 και 3 του μετρό θα αναχωρήσουν στις 2 τα ξημερώματα και στο τραμ τα τελευταία δρομολόγια θα αναχωρήσουν από Σύνταγμα στις 12:30 προς Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά και στις 2:20 προς Πικροδάφνη και Ασκληπείο Βούλας.
0: Το θέμα της ημέρας.
8: Σε εφιάλτη για τους πολίτες έχει μετατραπεί η ξέφρενη κούρσα ανόδου της τιμής του μαύρου χρυσού στις διεθνείς αγορές. Το Brent συνεχίζει να διαπραγματεύεται πάνω από τα $107 το βαρέλι. Ντόμινο ανατιμήσεων καταγράφει και η τιμή του φυσικού αερίου, με τα μηνύματα να είναι δυσίωνα για τον εφετινό χειμώνα. Η κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων έχει βάλει φωτιά στις τσέπες των Ευρωπαίων καταναλωτών που πληρώνουν βαρύ τίμημα για καύσιμα και ενέργεια. Τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο φτάνει η μέση τιμή της βενζίνης στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Την ανηφόρα τραβά και το πετρέλαιο κίνησης έναν ακριβώς μήνα πριν τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Στο οικονομικό επιτελείο έχει σημάνει την ίδια ώρα συναγερμός και μαθαίνω Σύση Σταυροπιεράκου ότι έχουν βγει πάνω στο τραπέζι σενάρια στήριξης αν συνεχιστεί το ξέφρενο ράλι ανόδου.
10: Πράγματι, οι Βασίλη καθημερινά στο Υπουργείο Οικονομικών παρακολουθούν την εξέλιξη των τιμών τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου και κάνουν τους σχεδιασμούς τους, αν και επισημαίνουν ότι είναι ακόμα νωρίς για να λάβουν τις οριστικές τους αποφάσεις. Αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι η γεωπολιτική ένταση κρατά το πετρέλαιο σε πολύ ψηλά επίπεδα και η πίεση έχει μεταφερθεί με ταχύτητα από τις διεθνείς αγορές, στις αντλίες αλλά και στην κυβέρνηση, που γνωρίζουν πολύ καλά, όπως αναφέρουν στελέχη του οικονομικού επιτελείου, ότι πρέπει να λάβουν μέτρα ενίσχυσης για τα νοικοκυριά εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και αυτό γιατί δημιουργούνται οι συνθήκες για έναν πολύ ακριβό χειμώνα, με το ενεργειακό κόστος να πιέζει ταυτόχρονα και τη θέρμανση και τις μετακινήσεις και τους λογαριασμούς ρεύματος, αλλά και τα υπόλοιπα προϊόντα. Παράλληλα, η ανησυχία η μεγάλη είναι αυτός ο κίνδυνος από το ενεργειακό σοκ που ζούμε αυτή τη στιγμή να μετατραπεί σε πληθωριστικό σοκ, με ό,τι σημαίνει για την ανάπτυξη και την οικονομία της χώρας.
8: Ένα ενεργειακό σοκ, αν μου επιτρέπεις, Σύση Σταυροπιεράκου, που μετακυλείται και σε όλα και τα προϊόντα πέραν
10: ακριβώς
8: των υπηρεσιών.
10: Και γι' αυτό υπάρχει η μεγάλη ανησυχία για το πού μπορεί να φτάσει ο πληθωρισμός. Να πούμε ότι μόνο σήμερα τα δηληστήρια αύξησαν την τιμή του πετρελαίου κατά 3 λεπτά το λίτρο και της βενζίνης κατά 1 λεπτό, ενώ αντίστοιχες ανατιμήσεις καταγράφονται σχεδόν καθημερινά. Η μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης διαμορφώνεται έως και 2 ευρώ και 20 λεπτά, ενώ του πετρελαίου κίνησης κινείται κατά μέσο όρο στα 2 και 14. Το Brent αυτή τη στιγμή κινείται πάνω από τα $106 το βαρέλι, είναι μεταξύ 106 και λίγο πάνω από τα $107. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν σήμερα ξεκινούσε η διανομή του πετρελαίου θέρμασης, που όπως γνωρίζουμε ξεκινάει κάθε χρόνο στις 15 Οκτωβρίου, η τιμή εκκίνησης θα ήταν 1,90 ευρώ το λίτρο από 1,10 πέρυσι. Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης του 60-70%, η οποία απειλεί να κάνει την προμήθεια του πετρελαίου απαγορευτική για το μεγαλύτερο μέρος των νοικοκυριών. Την ίδια στιγμή η τιμή του φυσικού αερίου έκλεισε χθες κοντά στα 82 ευρώ η μεγαβατόρα, σήμερα κινείται από 80 ως 81 ευρώ μεγαβατόρα. Προαναγγείλει και αυτή ένα πολύ ακριβό χειμώνα για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με αέριο, αλλά μπορεί να επιδράσει, όπως γνωρίζουμε, και τις τιμές του ρεύματος. Σε αυτό το κλίμα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιαρακάκης, παραπέμπει στις τελικές αποφάσεις, όπως ανέφερα, στα τέλη του μήνα, όταν θα υπάρχει μια πιο σαφής εικόνα για το πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Αυτό που είναι δεδομένο και διαμηνύουν από την κυβέρνηση είναι ότι θα σταθούν δίπλα στους πολίτες εφόσον χρειαστεί. Αυτά τα μέτρα που εξετάζονται είναι η συνέχιση της επιδότησης δίζελ κίνησης. Μπορούμε να πούμε ότι έχει κλειδώσει η επιδότηση στο δίζελ κίνησης για τον Οκτώβριο. Μένει να δούμε αν θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες, καθώς και η διατήρηση των εκτόσεων που προσφέρουν τα δηληστήρια. Το βασικό ζητούμενο είναι πώς θα διαμορφωθεί το επίδομα θέρμανσης. Εδώ γίνονται σχεδιασμοί σε καθημερινή βάση με στόχο να διευρυνθεί η περίμετρος των δικαιούχων και να αυξηθεί η ενίσχυση. Να θυμίσω ότι πέρυσι το επίδομα κυμαινόταν από 100 έως 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές που είχαν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες έφτανε τα 1200 ευρώ. Αυτό που εξετάζεται είναι η αύξηση των εισοδηματικών ορίων, η διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων, ενδεχόμενη ενίσχυση της επιδότησης στις πιο κρύες περιοχές της χώρας, αλλά και η αναπροσαρμογή των ποσών αν οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης και του φυσικού αερίου παραμείνουν σημαντικά υψηλότερες από πέρυσι. Δεν αποκλείεται παράλληλα να υπάρξει αυξημένη ενίσχυση για όσους κάνουν χρήση του ρεύματος για να ζεσταθούν. Παράλληλα είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο επιδοτήσεων και στην ηλεκτρική ενέργεια. Οι υψηλές πτήσεις των χοντρεμπορικών τιμών ηλεκτρισμού συνεχίζονται. Μπορεί σήμερα η τιμή να είναι σχετικά αποκλιμακωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, αλλά οι αυξήσεις το Σεπτέμβριο τρέχουν με μέσο όρο 20% παραπάνω σε σχέση με τον Αύγουστο. Εδώ αυτό που έχει πέσει στο τραπέζι ως σκέψη είναι να υπάρξει επιστροφή των επιδοτήσεων στα κειμενόμενα τιμολόγια ρεύματος αν δεν ανασταθεί η τάση και δεν μειωθεί η ψαλίδα στις τιμές.
8: Όλα λοιπόν θα εξαρτηθούν από τη διεθνή συγκυρία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση Σταύρο Πιεράκο.
7: Είναι εμφανείς λοιπόν οι συνέπειες από τον περιορισμό του εφοδιασμού καυσίμων από τα στενά του ορμού στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και στα καύσιμα κατ' επέκταση. Και τα νέα που έρχονται από τη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να είναι ανησυχητικά, καθώς οι Χούθοι εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον πόλεων της Σαουδικής Αραβίας. Ενώ σε απάντηση, το Ριάντ και κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης έχουν εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων των ανταρτών. Πριν από λίγο, η Σαουδική Αραβία εξέδωσε προειδοποιήσεις για πιθανές επιθέσεις στην Τζέντα, τη Μέκα και την Ταΐφ. Ενώ σήμερα συνεδριάζει εκτάκτως στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στο στενό Μπαμπ Ελ Μάντεμπ. Όσο πάει, φαίνεται ότι περιπλέκεται όλο και περισσότερο η κατάσταση, Θανάση Τσίτσα.
11: Καλό μεσημέρι. Οι Χούθοι κλιμακώνουν τις επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και παράλληλα ενισχύουν τη θέση τους στην Ερυθρά Θάλασσα. Η τελευταία μεγάλη επίθεση έγινε με δεκάδες πυράβλους και ντρόνς με βασικό στόχο δύο αεροπορικές βάσεις. Ενώ η Σαουδαραβική πλευρά ανακοίνωσε 13 τραυματίες αμάχους. Στο έδαφος, οι Χούθοι έχουν προελάσει τις δυτικές ακτές της Ιεμένης, καταλαμβάνοντας τη Μόκα και τη στρατηγική σημασία νησί Περίμ στο Μπαμ Αλ Μαντέμπ. Σαουδαραβικές και ιεμενικές δυνάμεις έχουν απαντήσει με επιχειρήσεις εντείνοντας τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ο πόλεμος ΗΠΑ Ιράν βρίσκεται ήδη στον 7ο μήνα του. Η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ έχει περιοριστεί δραματικά με μόλις 4 εμπορικά πλοία μεταφοράς φορτίου να περνούν τη Δευτέρα έναντι περίπου 125 ημερησίως πριν από τον πόλεμο. Η Τεχεράνη επιμένει ότι ελέγχει το στενό, ενώ η προγραμματισμένη διπλωματική συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του κόλπου στο Ομάν αναβλήθηκε. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη επιδιώκει συμφωνία, όμως το Ιράν δηλώνει ότι δεν θα υπάρξουν συνομιλίες αν δεν ικανοποιηθούν οι όροι του. Η ενεργειακή κρίση έχει πλέον μεταφερθεί και στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο Σαουδαραβικός πετρελαιογός Ανατολής Δύσης που παρακάμπτει το Ορμούζ παραμένει εκτός λειτουργίας μετά από επίθεση με ντρόνς, αυξάνοντας την πίεση στις διεθνές αγορές πετρελαίου. Το κρίσιμο ερώτημα αφορά πλέον την Ουάσιγκτον. Ο διάδοχος του θρόνου και πρωθυπουργός Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν στη Σαουδική Αραβία ζήτησε μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική συνδρομή κατά τον Χούθη, όμως ο Αμερικανός πρόεδρος αποφεύγει μέχρι στιγμής την άμεση επέμβαση. Ελισάβετ.
7: Θανάση, μένεις μαζί μας να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, Σωτήρης Έρμπος, ο οποίος μίλησε το πρωί στον Νίκο Χατζηνικολάου.
12: Ήταν η ευκαιρία η Ελλάδα να ασκήσει ένα περισσότερο ενεργό διαμεσολαβητικό ρόλο. Ειδικά όταν μετά την αποτυχία του πολέμου άρχισε το παράθυρο της διπλωματίας. Μιλάμε με όλους, με τους Άραβες, με τους Ισραηλινούς, ακόμα και με το Ιράν μπορεί να μιλήσει η Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου. Και είναι και ένα ζήτημα που μας καίει, γιατί πέρα από την τσέπη, την καθημερινότητα, βλέπετε τι γίνεται με το καλάθι του νοικοκυριού, με τις τιμές, με τα καύσιμα, είναι και ο ρόλος μας, ξέρετε, στη διεθνή αυτή. Αυτό θα το εξαργυρώναμε.
7: Πάμε τώρα, Θανάση, και στο άλλο πολεμικό μέτωπο. Σύμφωνα με τον Τραμπ, Ρωσία και Ουκρανία κατέληξαν σε συμφωνία για αμοιβαία πάυση των πλήγματων κατά ενεργειακών στόχων. Ωστόσο, φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές έκαναν τα χτυπήματά τους σήμερα.
11: Ο Αμερικανός πρόεδρος εντείνει τις παρεμβάσεις του στο Ρωσο-Ουκρανικό, επιχειρώντας να πετύχει αποκλιμάκωση με πρώτο βήμα την αμοιβαία πάυση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές.

0: Η Ουκρανία διαθέτει πολλούς άλλους στόχους που μπορεί να πλήξει. Ο Ζελένσκι εμφανίστηκε έτοιμος να αποδεχτεί μια αμοιβαία ενεργειακή εκεχηρία, θέτοντας όμως ως προϋπόθεση σαφείς διαβεβαιώσεις από τις ΗΠΑ ότι και η Μόσχα θα τηρήσει τη δέσμευσή της. Ελισάβετ.
1: Θανάση, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Συναγερμό σήμανε τα μεσάνυχτα στους κόλπους του ΝΑΤΟ. Μαχητικό αεροσκάφος της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας κατέριψε μη επανδρομένο εναέριο όχημα στη Λιθουανία. Οι αρχές της χώρας τέθηκαν σε επιφυλακή, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί, Βαγγέλη Αρετέο, από πού είχε απογειωθεί το ντρόουν.
3: Το Βασίλη, όλα δείχνουν προς το παρόν μπήκε στην.
2: Στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας.
3: Ωστόσο δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί από πού προέρχεται ακριβώς, δηλαδή αν είναι ρωσικό ή όχι, και έχουμε βέβαια και μια τεράστια πλέον κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στο ΝΑΤΟ και στην ανατολική του πτέρυγα βέβαια, αλλά και στα στρατηγικά. Εδώ σου ξέρεις ότι δεν έχουμε μια απλή παραβίαση νέο χώρο, αλλά μια ενεργή κατάρρευση από μαχητικά του ΝΑΤΟ πάνω από έδαφους κράτους μέλους, και είναι κάτι το οποίο εδώ σου ξέρεις το θεωρούν πολύ αναβαθμισμένη πρόκληση. Και την ίδια ώρα σχεδόν είχαμε στη Βαλτική ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο το οποίο έριξε φωτοβολίδες πολύ κοντά, σχεδόν εναντίον σε δανεικό στρατιωτικό ελικόπτερο, προκαλώντας και εκεί μεγάλη ανησυχία στην Κοπεχάγη. Η κατάρριψη αυτή του ντρόουν έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις και φυσικά από την Λιθουανία αλλά και από το ΝΑΤΟ, καθώς πρέπει η συμμαχία να αρχίσει να προστατεύει κάθε εκατοστό συμμαχικού εδάφους, όπως είναι και το πολιτικό μήνυμα που θέλει να στείλει το ΝΑΤΟ προς όλες τις κατευθύνσεις, κυρίως δηλαδή προς τη Ρωσία. Ταυτόχρονα βλέπουμε και μια αυξημένη κινητικότητα και στην Πολωνία, Βασίλη, γιατί λίγες ώρες μετά το επεισόδιο της Λιθουανίας η Πολωνία ενεργοποίησε στρατηγικά αεροσκάφη προληπτικά, καθώς ρωσικές επιθέσεις με ντρόνς βρίσκονταν σε εξέλιξη σε ουκρανικές περιοχές πάρα πολύ κοντά στα πολωνικά σύνορα. Έτσι έχουμε πλέον μια πολύ σοβαρή
2: κλιμάκωση
3: επιποδίων, ακριβώς, Βασίλη, στην Βαλτική, και το πιο επικίνδυνο στοιχείο σύμφωνα με την ανάλυση που γίνεται εδώ, Βασίλη, δεν είναι απαραίτητα ότι η Μόσχα επιδιώκει άμεση σύγκρουση με τον ΝΑΤΟ, αλλά όσο αυξάνονται τα ντρόνς, οι παραβιάσεις, τα ηλεκτρονικά αντίμετρα και επιχειρήσεις λίγα χιλιόμετρα από σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα λάθους υπολογισμού, Βασίλη.
2: Και όλοι λένε για επικίνδυνα παιχνίδια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη Αρετέο.
1: Αλλάζουμε κλίμα. Εξηγήσεις στον ανακριτή δίνουν αυτή την ώρα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά και την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τα νέα ψηφιακά ευρήματα καίνε το ζευγάρι, καθώς φαίνεται ότι έχει καταγραφεί με ακρίβεια πότε άρχισε να λειτουργεί το μηχάνημα και πότε υπάρχει πρόβλημα με τις ζωτικές ενδείξεις του τραγουδιστή. Ήταν αλλεπάλληλες οι προειδοποιήσεις που έστελνε το μηχάνημα Θεοδόση Πάνου, ωστόσο όλες αγνοήθηκαν.
4: Βεβαίως, τρεις συνολικά έχει στείλει, με τελευταία να σημειώνεται στις 3 και 25, 3 και 23 για την ακρίβεια, όπου εκεί σταματάει η λειτουργία. Και γιατί σταματάει η λειτουργία? Εκεί κατά πάσα πιθανότητα έχει τελειώσει και η ζωή του γνωστού τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζονάκη, όπου πια το μηχάνημα δεν μπορεί να δουλέψει, γιατί το μηχάνημα τραβάει αίμα από το ένα χέρι, το καθαρίζει και εν συνεχεία έχουμε επανεισδοχή του καθαρισμένου αίματος από το άλλο χέρι στον οργανισμό. Έχουμε δύο προηγούμενες ειδοποιήσεις, όπου η μία έχει να κάνει με την βλεφική πίεση, μεταφέρω και εγώ τους όρους τους ιατρικούς, όπου εκεί το μηχάνημα αρχίζει και χτυπά γιατί το θεωρεί πρόβλημα. Μάλιστα υπάρχει και μία ένδειξη όσον αφορά θρόμβους ή θρόμβωση, που επίσης είχε παράλληλα. Εκεί στο μηχάνημα γίνεται, όπως διαπιστώνεται τουλάχιστον από τα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, όχι ακριβώς επανεκκίνηση, αλλά συνέχιση της λειτουργίας. Δηλαδή πατήθηκε ένα κουμπί με το οποίο συνέχισε σε αυτή η λειτουργία της πλάσμα.
1: Αγνοήθηκε το alert, ας το πούμε έτσι, που έδινε το μηχάνημα, και το δεύτερο, και συνέχισε κανονικά τη λειτουργία του.
4: Και ναι. 15 και 23 ακριβώς, έτσι όπως αποτυπώνεται στην ψηφιακή ανάλυση που έχουν πραγματοποιήσει οι ειδικοί των εγκληματολογικών εργαστηρίων της

0: ποινική αστυνομία σταματάει εντελώς το μηχάνημα. Από εκεί και έπειτα, συγγνώμη, 15 και 23 θεωρούν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι νεκρός. Έχει σταματήσει πια η καρδιά του να λειτουργεί. Η πρώτη ειδοποίηση στο ΕΚΑΒ είναι 16 και 21. Είναι συγκεκριμένες οι ώρες.
1: Να.
0: Και είναι καταγεγραμμένες. Άρα έχουμε λοιπόν
1: σχεδόν
0: ένα
1: μία
0: κενό
1: ώρα αργότερα
0: που πλησιάζει την ώρα. Ακριβώς. Σε αυτό το κενό τι γίνεται? Μία πληροφορία που μπορώ να σας την μεταφέρω γιατί την έχω άριστα διασταυρωμένη είναι το εξής. Τις προηγούμενες μέρες σας μιλούσα και για τα φίλτρα του συγκεκριμένου μηχανήματος που είναι δυνατόν να δείξουν. Λοιπόν, τα φίλτρα τα είχαν πετάξει, να ξέρετε. Τα βρήκαν πεταμένα οι αστυνομικοί και δυστυχώς δεν κατάφεραν να βγάλουν από εκεί υλικό, γιατί φαίνεται ότι ίσως είχε γίνει και εκεί προσπάθεια καθαρισμού. Αυτό θα το δούμε και από την επιπλέον ανάλυση που θα έχει επιχειρηθεί.
1: Μέσα σε αυτή την κρίσιμη ώρα, Θεοδόση, σχεδόν τη μία ώρα που μεσολάβησε μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ, φαίνεται ότι οι γιατροί και ενδεχομένως και το προσωπικό του ιατρείου κάνουν ενέργειες προκειμένου να κρύψουν κάποια στοιχεία. Είναι η ώρα που βγαίνουν και οι φωτογραφίες και το βίντεο κτλ. Που θα δούμε και πού έχουν σταλεί. Ωστόσο, προσπάθειες ανάνυψης πραγματικά. Πραγματικές προσπάθειες ανάνυψης του Γιώργου Μαζωνάκη γίνονται?
0: Θα σας το πω, θα το σχηματοποιήσω. Ένας πρωτοετής φοιτητής της ιατρικής θα έκανε καλύτερες ενέργειες από αυτούς. Και να μείνουμε σε αυτό που είπε ο κύριος, που έχει πει ο κύριος Γιαννακός.
1: Για τις ενέσεις αδρεναλίνης που έγινε.
0: Ακριβώς. Μα είναι σημαντικό αυτό. Χορήγησαν 0,1. Ενώ θα έπρεπε να χορηγήσουν ένα. Ακόμα όμως και αυτό το 0,1 μιλιγκράμμ στην χορήγηση είναι παντελώς λάθος, διότι το έχουν βάλει μέσα σε φυσιολογικό ορό και το χορηγούν σταδιακά και σιγά σιγά. Μα ο σκοπός της αδρεναλίνης, γιατί κάθομαι κι εγώ και ψάχνω να καταλάβω τι γίνεται. Ο σκοπός της αδρεναλίνης ποιος είναι? Να δημιουργήσει ένα πολύ ισχυρό σοκ
1: στον οργανισμό.
0: Προσπαθώ να το πω όσο πιο απλά μπορώ, γιατί και εγώ να το καταλάβω προσπαθώ, ώστε να επανέλθει. Αν δεν μπορεί να δημιουργηθεί σοκ όταν το έχεις βάλει μέσα σε φυσιολογικό ορό και πάει στάλα, γίνεται και δεύτερη τέτοια προσπάθεια με αδρεναλίνη, η οποία αποδεικνύεται ότι είναι παντελώς λάθος. Υπάρχει απεινιδωτής στο γραφείο.
1: Λειτουργούσε.
0: Σε όλα τα γραφεία άλλωστε θα έπρεπε να υπάρχει. Η πιο σημαντική διαφορά είναι αυτή, ότι ο απεινιδωτής δεν λειτουργεί.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δηλαδή. Είναι όλα λάθος, όπως λέμε και στην καθομιλουμένη, και εκεί δημιουργούνται τα ερωτηματικά. Παράλληλα, η συγκεκριμένη ιατρός διαφήμιζε ότι έχει τελειώσει ένα πανεπιστήμιο στη Χονολουλού, στην Χαβάη, όπου εκεί διδάχθηκε απόλυτες κβαντικές ιατρικές αλλά και σαμανικές μεθόδους ιατρικής. Λοιπόν, το αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.
1: Το αποτέλεσμα πάντως είναι αυτό που είδαμε, ναι.
0: Έτσι. Δεν έχει ούτε κβαντικές, ούτε σαμανικές, ούτε ιερατικές, δεν ξέρω και εγώ τι άλλες ιατρικές. Αντιθέτως όμως, στη Χονολουλού υπάρχει μια ιδιωτική σχολή ενός αμφιλεγόμενου ιατρού, ο οποίος έχει καταδικαστεί για τις μεθόδους του, οι οποίοι χορηγούν μέσω απομακρυσμένα πτυχία σεμιναρίων κβαντικής και σαμανικής ιατρικής που δεν είναι αναγνωρισμένες.
1: Μάλιστα.
0: Ούτε στην τραχανοπλαγιά κάτω ευβίας, να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Πουθενά δεν αναγνωρίζει. Κι όμως η συγκεκριμένη ιατρός με η ανεψαγωγικών, η λέξη αυτό το διαφήμιζε στο βιογραφικό της ότι είναι το κορυφαίο της.
1: Το διαφήμιζε και είχε και μεγάλη πελατεία και ήταν και πολύ δύσκολο να βρει ραντεβού. Ακριβώς, ήταν πολύ δύσκολο να βρει ραντεβού στο ιατρείο. Έπαιρνε και μήνες σε κάποιους να κλείσουν ραντεβού.
0: Πολύ σημαντική η κατάθεση της γραμματείας στο ιατρείο, που λέει το εξής για τα ραντεβού. Πολύ σωστά το ανέφερε στην Ελισάβετ και το ανακοινεί στο θέμα. Πολλά ραντεβού, λέει, εγώ δεν τα ήξερα. Εμφανίζονταν οι άνθρωποι ξαφνικά μπροστά μου και μου έλεγαν έχω ραντεβού με την κυρία, ανέφεραν το όνομά της, την ιατρό. Επικοινωνούσα, λέει, με την ιατρό που ήταν στο ιστορικό του γραφείου και μου έλεγε ναι, το έχω κλείσει εγώ τώρα. Τα περισσότερα ραντεβού λοιπόν κλείνονταν απευθείας και δεν φαίνονται και στους υπολογιστές. Γιατί άραγε Ήταν πολύ βαριά τα ονόματα που πήγαιναν εκεί. Βεβαίως, για να το ξεκαθαρίσουμε. Έρευνα επ' αυτού, σε αυτό το αντικείμενο, τούτη την χρονική στιγμή δεν γίνονται. Στο άμεσο μέλλον, ωστόσο, είναι δυνατόν να διαταχθεί μια προκαταρτική έρευνα από την Εισαγγελία Αθηνών και να ανατεθεί στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, που εδώ οφείλουμε να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή έχει κάνει πολύ συντονισμένες, συγκεκριμένες και στο επίκεντρο έρευνες. Γιατί αν δεν είχαν γίνει αυτά τα πράγματα από την αρχή, σήμερα δεν θα ήμασταν σε αυτή την φάση. Δηλαδή, το ζευγάρι των ιατρών αυτή την ώρα που μιλούμε είναι στον εισαγγελέα και τον ανακριτή με την κατηγορία αναβαθμισμένη στην ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο
1: δόλο.
0: Ακριβώς. Όπου απολογούνται σύμφωνα με τις πληροφορίες αρχικά με υπόμνημα και εν συνεχεία θα τους υποβληθούν πολύ συγκεκριμένα, θα τους υποβάλουν σε πολύ συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο η δικαστική λειτουργία.
1: Μένει να δούμε πώς θα τα εξηγήσουν λοιπόν όλα αυτά. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου. Απατεώνες χαρακτήρισε τους δύο γιατρούς ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στο Μέγκα και προανήγγειλε εφαρμογή για να φαίνεται η άδεια κάθε ιατρείου.
2: Το συγκεκριμένο γεγονός. Ναι, υπάρχει και κρατική ευθύνη. Εγώ δεν αφίσταμαι ποτέ των ευθυνών του κράτους και των δικών μου ενδεχομένως. Υπό την έννοια ότι δεν μπορέσουμε να εντοπίσουμε αυτούς τους συγκεκριμένους απατεώνες ή ενδεχομένως και άλλους. Εγώ ως Υπουργός Υγείας λέω να μην πιστεύετε όλα αυτά τα εναλλακτικά. Άμα ακούτε κυβαντικά και τέτοια να φεύγετε μακριά, θα φτιάξω το παρουσιάσω το επόμενο 24ωρο και ειδικό app όταν μπαίνεις σε ένα ιατρείο να σκανάρεις και να βλέπεις ακριβώς τι άδειο το ιατρείο και να μην σε παίρνουν, να μην σε πιάνουν κορόιδο. Αλλά όταν ακούτε τέτοια παιδιά δεν πάτε.
1: Χαρτογράφηση των ιατρείων και των υπηρεσιών που προσφέρουν ζήτησε η Θεόνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
3: Υπάρχει όμως ένα ερώτημα που δεν μπορούμε να αποφεύγουμε πια. Πώς η γκρίζα ιατρική ασκείται σήμερα στην Ελλάδα πίσω από κλειστές πόρτες, χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση και χωρίς ουσιαστικό έλεγχο. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί είμαστε σε μια εποχή που, ξέρετε, η αναζωογόνηση, η νεότητα, η δεξία, οι ωραίοι προβάλλονται καθημερινά μέσα από ιστοσελίδες ως περίπου ιατρικές υπηρεσίες. Άρα, αυτό το οποίο εμείς θα ζητούσαμε είναι πρώτον χαρτογράφηση αυτών των υπηρεσιών, προκειμένου να ξέρουμε ποιος διαφημίζει θαύματα τέτοιου είδους, και θεσμικές παρεμβάσεις οι οποίες σχετίζονται με τον έλεγχο, με την θεσμική οριοθέτηση.
4: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Εκτός φυλακής βρίσκεται από το μεσημέρι ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πολυετή κάθειρξη για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Η αποφυλάκηση, σε συνδυασμό με την προαναγγελία του πως επιθυμεί να επιστρέψει στην πολιτική, δημιουργεί ανησυχία. Το εύλογο ερώτημα που απασχολεί τους περισσότερους πολίτες είναι, Γιώργο Λικουρέτζο, εάν μπορεί κάποιος που έχει αμετάκλητα καταδικαστεί για σοβαρά αδικήματα, όπως είναι η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών.
5: Εδώ μεσημέρι από τη Βουλή, όπου και εδώ αρχίζει σιγά σιγά να απασχολεί το ζήτημα των ανακοινώσεων του Ηλία Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκησή του για τη δημιουργία πολιτικού κόμματος. Μάλιστα είπε ότι θα έχει δίπλα του και εν ενεργεία βουλευτές. Εκτιμούμε όλοι ότι πρόκειται για κάποια πρόσωπα τα οποία είχαν εκλεγεί με την κοινωνική.

0: Prisma 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
4: Προστατεύσει τη δημοκρατία, τόνισε στο σταθμό μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
5: Πιστεύω και θεωρώ ότι η ελληνική νομοθεσία είναι απολύτως επαρκής για να προστατεύσει τη δημοκρατία. Με αυτή την έννοια, όποιος θέλει να κάνει ένα κόμμα, αυτό τελικώς κρίνεται με βάση την ελληνική νομοθεσία από το αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου. Ώστε να μην διατρέχει κάποιο κίνδυνο από δυνάμεις που δεν πιστεύουν στη δημοκρατία ή την πολεμάνε.
6: Έχουν στήσει πανηγύρι έξω από τη φυλακή οπαδοί του, οι οποίοι έχουν βρεθεί εκεί με ελληνικές σημαίες.
5: Σε αυτή την κυρωνία και σε όλες τις κοινωνίες. Κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Τώρα πρέπει να αξιολογήσει και ο ελληνικός λαός τι άραγε είναι αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν εκεί για να το κραυγάσουν για έναν καταδικασμένο εγκληματία.
7: Σε οικονομικές ειδήσεις τώρα, προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων όσον αφορά τα ενίκια που κατέβαλαν πέρυσι. Στόχος είναι να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται, η οποία θα κατευληθεί εντός Νοεμβρίου. Η Μέρη Παπακοσταντίνου θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
8: Αντίστροφα, Ελισάβετ, μετρά ο χρόνος για χιλιάδες ενοικιαστές που δικαιούνται την επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ, καθώς η 30η Σεπτεμβρίου 2026 αποτελεί την οριστική προθεσμία για τη διόρθωση τυχών λαθών στις φορολογικές δηλώσεις. Η συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων στα τέλη Νοεμβρίου του 2026, με την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε1 ή στα μισθωτήρια είναι απολύτως ακριβή. Γι' αυτό, καθώς απομένουν 15 μέρες, καλό είναι να επισπεύσουν και να διορθώσουν τυχόν λάθη, έτσι ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις ή και την απώλεια της ενίσχυσης. Το θετικό για τους φορολογούμενους είναι ότι η πληρωμή θα γίνει αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης σε κάποια πλατφόρμα. Ωστόσο, το κλειδί για την έγκριση θα βρίσκεται στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις της ΑΔΕ, οι οποίες φυσικά δεν συγχωρούν λάθη ή παραλήψεις. Για αυτούς που έχουν υποβάλει τη δήλωση, αλλά υποψιάζονται ότι υπάρχουν ασυμφωνίες, θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στην τροποποιητική δήλωση μέσω της ψηφιακής πύλης MyAdE. Σχολαστική προσοχή χρειάζεται στα παιδιά που αφορούν τον αριθμό δήλωσης μίσθωσης, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου πρέπει να ταυτίζεται απόλυτα με αυτόν που έχει δηλωθεί στο σύστημα των ιδιοκτητών, το ποσό του μισθώματος, το συνολικό ποσό που αναγράφεται στο Ε1 πρέπει να ανταποκρίνεται με ακρίβεια τα ενίκια που καταβλήθηκαν κατά το έτος 2025 και στο αφημί του ιδιοκτήτη, καθώς ένα λάθος ψηφίο στο αφημί του εκμισθωτή αρκεί για να μπλοκάρει την αυτόματη διασταύρωση και να στερήσει την ενίσχυση. Η επιστροφή, η Ελισάβετ, αντιστοιχεί στο 1/12 της συνολικής δαπάνησης ενοικίου που καταβλήθηκε το 2025 με ανώτατο όριο το 800 ευρώ και για τη χορήγησή της εφαρμόζονται διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, επιτρέποντας σε περισσότερους πολίτες να θυμίσουμε να ταχθούν στο μέτρο. Έχουμε τους άγαμους με το όριο ετήσιου εισοδήματος, το οποίο αυξήθηκε στις 25.000 ευρώ από τα 20.000 ευρώ. τους έγκαμους και μέρη συμφώνου συμβίωσης, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται έως τις 40.000 ευρώ και να φέρουμε ότι η διαδικασία των διορθώσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, πάλι να το τονίσουμε αυτό, όταν δουν, εντοπίσουν τις διαφορές ανάμεσα στο ΕΕ και την πλατφόρμα των μισθώσεων, να σπεύσουν να το υποβάλουν, καθώς να υπενθυμίσουμε ότι απομένουν μόνο 15 ημέρες έως τις 30 Σεπτεμβρίου, που είναι η οριστική ημερομηνία, και ενδέχεται και να μην υπάρχει και παράταση, οπότε να χαθεί τελείως η επιστροφή του Νοεμβρίου.
7: Και να θυμίσουμε στον κόσμο, Μέρη, ότι η υποβολή της τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης γίνεται χωρίς την επιβολή προστίμου για αυτή τη διαδικασία που, αφορά την, που είναι ενημερωτικού χαρακτήρα, ας το πούμε έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου Βρέφος μόλις 2 εβδομάδων. Φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και οι αρχές συνέλαβαν τη 18χρονη μητέρα του. Σε βάρος της σχηματίστηκε μάλιστα δικογραφία. Λεπτομέρειες για αυτή τη σοκαριστική υπόθεση έχει η Μέρη Καριωτάκη από την Κρήτη TV.
9: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά πρόκειται για μια σοκαριστική όσο και πολύ λεπτή υπόθεση που απαιτεί λεπτούς χειρισμούς, ακριβώς γιατί μιλάμε για ένα βρέφος μόλις 18 ημερών, αλλά και μια μητέρα μόλις 18 ετών, έχει κλείσει τα 18 τον περασμένο Μάρτη, που βρίσκεται στην εξαιρετικά επιβαρυντική, όπως όλοι γνωρίζουμε, περίοδο της λοχίας. Το μωρό βρίσκεται, το νεογνώ βρίσκεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του Βενιζέλιου νοσοκομείου, εκεί όπου μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής από τα Χανιά, με τις ενδείξεις να δείχνουν βαριές, σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί το παρακολουθούν στενά μετά την εγκεφαλική αιμορραγία και τις βαριές κακώσεις που είπαμε ότι έχουν διαπιστωθεί. Και την ίδια ώρα οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το μωρό τραυματίστηκε τόσο βαριά και πώς ακριβώς έγινε όλη η διαδικασία. Για αυτή την υπόθεση έχει συλληφθεί. Σήμερα βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή, της ανακρίτριας, με συγχωρείτε, στα Χανιά, η 18χρονη Χανιώτισσα, η οποία ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Πέμπτη πια. Η ίδια φέρεται να υποστηρίζει ότι το μωρό της έπεσε από ύψος την ώρα που προσπαθούσε να το φυλάσει. Παρ' όλα αυτά, οι απεικονιστικές και άλλες εξετάσεις που έχουν γίνει και η κλινική κατάσταση του μωρού δείχνουν ότι ενδεχομένως να υπάρχει και κάτι διαφορετικό. Ο σοβαρός τραυματισμός του να προκλήθηκε από άλλο τρόπο, ενδεχομένως και από χτύπημα. Σε κάθε περίπτωση οι αρχές εξετάζουν πολύ προσεκτικά τόσο το οικογενειακό περιβάλλον της μητέρας, όσο βεβαίως και τις ίδιες την ίδια την απολογία της, αλλά φυσικά λαμβάνοντας υπόψη και την κατάσταση του μωρού που, όπως είπαμε, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών στο Βενιζέλιο νοσοκομείο.
7: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συναγερμός το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικίας του Ζωγράφου. Ξέσπασε φωτιά και κάηκαν ολοσχερός ένα αυτοκίνητο και δύο μηχανές που ανήκουν σε αντιδήμαρχο της περιοχής.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
13: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση. ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
15: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
16: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
17: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens Εμπειρία Ευρώπη στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
18: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Συναγερμό σήμερα τα ξημερώματα στην πυροσβεστική από δύο φωτιές που εκδηλώθηκαν σε πιλωτές πολυκατοικιών σε Ζωγράφου και Γαλάτσι. Άγνωστοι τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς και εξαφανίστηκαν στο Γαλάτσι. Κινδύνευσαν μάλιστα τρεις άνθρωποι που διέμεναν στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Στην περιοχή του Ζωγράφου Θεοδόση Πάνου, οχήματα και μοτοσικλέτες υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές.
2: Και κυρίως το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου της περιοχής, ο οποίος διαμένει στην συγκεκριμένη πολυκατοικία. Μάλιστα υπάρχει ευκρινέστατο βιντεολειπτικό υλικό του άνδρα που βάζει φωτιά στο αυτοκίνητο με έναν τρόπο που και επαγγελματικό δεν θα τον έλεγες, ενδέχεται να έχει υποστεί και ο ίδιος εγκάβματα, διότι αφήνει από κάτω, ρίχνει έφλεκτο υγρό, αφήνει το πιτόνι με το έφλεκτο υγρό κάτω από το αυτοκίνητο και στη συνέχεια με ένα στουπί πανί, ένα ύφασμα. Τέλος πάντων προσπαθεί να βάλει φωτιά και όντως παίρνει φωτιά, αλλά φαίνεται να αρπάζει και ο ίδιος λίγο και στη συνέχεια απομακρύνεται. Αυτό δεν δείχνει
1: επαγγελματισμό.
2: Ναι, και όχι μόνο, αλλά δεν δείχνει και τη συνήθη πρακτική που χρησιμοποιούν οι οργανωμένες ομάδες εμπριστών. Δηλαδή γκαζάκια ή ακόμα και με έφλεκτο υγρό που βάζουν, το κάνουν με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Αυτός ο τρόπος όμως που χρησιμοποιήθηκε στο αυτοκίνητο του αντιδημάρχου της περιοχής, τους αστυνομικούς τους ξενείς, γιατί δεν το έχουν συναντήσει ποτέ αυτό. Και παραλλήλως έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του, συνήθως φοράνε μια χειρουργική μάσκα, ένα καπέλο να κρύβει τα χαρακτηριστικά του, ένα κάτι. Μάλιστα οι αστυνομικοί είναι αισιόδοξοι ότι πολύ σύντομα θα καταφέρουν να τεθούν στα ίχνη του εμπριστή αλλά και του συνεργού του που φαίνεται να φυλάει τσίλες και θα καταφέρουν να τους λάβουν για να τους οδηγήσουν στην δικαιοσύνη. Από την φωτιά στο αυτοκίνητο του αντιδημάρχου η φωτιά επεκτάθηκε σε άλλα δύο οχήματα τα οποία υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές και δύο μοτοσυκλέτες. Το δε αυτοκίνητο του δημάρχου φαίνεται να έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερός. Τώρα στο Γαλάτσι επίσης πιλωτεί φωτιά σε μία μοτοσυκλέτα. Ερευνάτε το ενδεχόμενο να πρόκειται και αυτή η περίπτωση σε εμπρισμό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
3: Ανοίγουμε ένα παράθυρο στον κόσμο και αρχίζουμε από τον πολιτικό σεισμό που έχει ξεσπάσει στη Βρετανία, καθώς οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας υπέγραψαν μια κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίζουν τα θεμέλια του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζένι Κρυθαρά.
4: Στην κοινή συνέντευξη τύπου Ρισάβετ, οι ηγέτες που συγκεντρώθηκαν στο Κάρντιφ τόνισαν ότι τα έθνη τους θα προχωρήσουν με τον δικό τους ρυθμό προς την αυτοδιάθεση. Ο Σκοτσέζος Τζον Σουίνι τίμησε ότι το ένα δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας θα μπορούσε να διεξαχθεί ακόμη και εντός των προσεχών 5 ετών. Το κείμενο της συμφωνίας υπογραμμίζεται το πολιτικό σκηνικό σε αυτά τα νησιά αλλάζει. Για πρώτη φορά στην ιστορία σημειώνουν οι λαοί της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας έχουν ηγέτες που δεσμεύονται κοινά για την ανεξαρτησία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται αναμφίβολα για μια ιστορική εξέλιξη. Από την πλευρά του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε πως πιστεύει στεναρά στην ενότητα του Ηνωμένου Βασιλείου και πως εστιάζει στην ελάφρυνση των οικοκυριών από την κρίση του κόστου διαβίωσης αντί για συνταγματικές αναζητήσεις, όπως είπε.
3: Τώρα πάμε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Λίγες ώρες μετά τις προειδοποιήσεις των επιστημόνων για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, φαίνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος της απορρίπτει, έκανε συνεχείς αναρτήσεις, τις οποίες μιλάει για απάτη.
4: Όπως ανέφερε στην πρώτη αναρτησή του, ο μόνος έλεγχος ή δικλείδες ασφαλείας που χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας ισχυρός και έξυπνος με υψηλό δίκτυο νοημοσύνης πρόεδρος. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, είπε, τον διαθέτουν και με το παραπάνω. Πρόσθεσε μάλιστα πως η Κίνα θα υποφεληθεί από τις αμφιβολίες που εγείρονται σχετικά με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Διαθέτουμε ήδη, είπε, τεράστια ποινική και ρυθμιστική εξουσία επί αυτών των εταιριών. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια αρρωστημένη συνωμοσία κατά της τεχνητής νοημοσύνης και των κέντρων δεδομένων και η μόνη που χαίρεται γι' αυτό είναι η Κίνα, συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
3: Τώρα, επικρατεί η Τζέννη, και να κλείσουμε με αυτό, ανακούφιση έστω και προσωρινά στην Ευρώπη για τα εκλογικά αποτελέσματα στη Σουηδία, καθώς στο τέλος, μετά από ανατροπή, οι ψηφοφόροι φαίνεται ότι έδωσαν την πλειοψηφία, έστω και οριακή, στο μπλοκ της κέντρο-αριστεράς. Αρχικά υπήρχε ανησυχία ότι θα επικρατήσουν οι ακροδεξοί.
4: Και μάλιστα σε διαπραγματεύσει για τον σχηματισμό κυβέρνηση στέκεται ήδη η χώρα, με την ηγέτιδα των Σοσιαλδημοκρατών, τη Μαγδαλένα Άντερσον, να επιχειρεί να εξασφαλίσει τις απαραίτητες συμμαχίες μετά το οριακό αποτέλεσμα των εκλογών, με καταμετρημένο το 95% των ψήφων. Το κεντροαριστερό κόμμα, ο κεντροαριστερό μπλοκ μάλλον, προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 των κομμάτων της δεξιάς, ενώ τελικά αποτελέσματα αναμένονται αύριο μετά την καταμέτρηση των ψήφων και του εξωτερικού. Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις εκλογικής αναμέτρησης ήταν ασφαλώς η υποχώρηση των ακροδεξιών Σουηδών Δημοκρατών, οι οποίοι χάνουν εκλογική δύναμη για πρώτη φορά από την ίδρυσή τους.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη.
1: Ρεκόρ επιβατών στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας είχαμε τον Αύγουστο. Διακινήθηκαν περισσότεροι από 7 εκατομμύρια επιβάτες. Η κίνηση, Εύα Οικονομάκη, καλό μεσημέρι, ήταν αυξημένη κατά 5,1% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025.
5: Ακριβώς, Βασίλη, πάνω από 7 εκατομμύρια λοιπόν επιβάτες μέσα σε ένα μήνα υποδέχτηκαν τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας που διαχειρίζεται η Fraport Greece, με τον φετινό Αύγουστο να κλείνει με νέο ρόσμο για την αεροπορική κίνηση. Συνολικά λοιπόν διακινήθηκαν 7,1 εκατομμύρια ταξιδιώτες, 345.000 περισσότεροι από τον Αύγουστο του 2025, επιβεβαιώνοντας έτσι την ισχυρή ζήτηση στην αιχμή της σεζόν. Κινητήρα ανόδου να πούμε ότι ήταν οι διεθνείς πτήσεις. Η κίνηση από το εξωτερικό αυξήθηκε κατά 5% στους 6,2 εκατομμύρια επιβάτες, καλύπτοντας έτσι το 86% του συνόλου. Στο κομμάτι του εσωτερικού διακινήθηκαν 968.000 επιβάτες, αριθμός που ήταν επίσης αυξημένος κατά 5,7%. Στη μεγαλύτερη όθηση να πούμε ότι έδωσαν η Κέρκυρα, η Θεσσαλονίκη, η Ρόδος και τα Χανιά. Ξεχώρισαν ακόμη η Κεφαλονιά με ανόδο 13,8%, η Μύκονος με 8,3% και η Σκιάθος με 14,2%. Να μείνουμε όμως στην Κέρκυρα, η οποία έκαψε ισχυρή επίδοση, καθώς το αεροδρόμιο του νησιού ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο επιβάτες σε έναν μήνα. Και να πούμε ότι ιδιαίτερη ήταν η δυναμική παρουσίαση και η Μέση Ανατολή. Παρά τη σύγκρουση στην περιοχή και την έκρηξη κατάσταση, η κίνηση ενισχύθηκε κατά 20% με 44.000 επιπλέον επιβάτες. Η συνολική εικόνα πάντως, να πούμε ότι έχει και μια δεύτερη ανάγνωση. Η μέση πληρότητα των πτήσεων υποχώρησε από το 88,1% στο 86,9%, καθώς να πούμε ότι οι αεροπορικές εταιρείες προσέθεσαν περισσότερες θέσεις, μεγαλύτερα αεροσκάφη και νέα δρομολόγια. Έτσι η κίνηση αυξήθηκε μεν, αλλά με βραδύτερη ρυθμό από την προσφερόμενη χωρητικότητα. Τέλος, Βασίλη, να πούμε ότι σε επίπεδο οκταμήνου η επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας ανήλθε σε 27,7 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 5,3, με τη διεθνή κίνηση να ενισχύεται κατά 5,2% και την κίνηση εσωτερικού κατά 6%.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εύα.
0: Αθλητικά.
3: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή, και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Μόλις πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστό σε ποιες πόλεις θα γίνουν οι τελικοί του Champions League για το 2028 και το 2029.
6: Στη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA που γίνεται στην Θεσσαλονίκη, αποφασίστηκαν οι πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους τελικούς των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων τα επόμενα δύο χρόνια. Το 2028 ο τελικός του Champions League θα γίνει στο Μόναχο, το 2029 στο Camp Nou στη Βαρκελόνη. Για το Europa League, το 2028 ο τελικός στο Βουκουρέστι και το 2029 στο Βελιγράδι. Και για το Conference League, το 2028 στο Τωρίνο και το 2029 στην Βουδαπέστη. Τώρα, με την προπόνηση στις 7 το απόγευμα στην καταστάση του Ρέντι, ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον αυριανό αγώνα με τη Γιαγκελόνια, την πολωνική ομάδα, στο Γιώργος Καρεσκάκης στις 10, στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Στις 5 θα μιλήσει ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, και ο ΕΣΑ πλευρά των προπονητών. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αυριανό αγώνα κυπέλου με την Κηφισιά είναι το νέο απόκτημα της ομάδας, ο Μαροκινός διεθνής αμυντικός Ανά Σαλάχ Ένταν. σε 20 ημέρες εκτός δράσης θα μείνει στον Παναθηναϊκό ο Ταμπόρδα που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Πανετολικό την Κυριακή. Πέστη θράστη δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό του δεξιού του ποδιού. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου Εκστρέμ Μπρούμα που ανήκει στην Μπενφίκα. Στο Βόλο ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Γάλλου μεσοεπιθετικού Ρεμί Καμπελά που ήταν στον Ολυμπιακό. Σπουδαία επιτυχία για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στη Μόντενα της Ιταλίας. Κέρδισε χθες το βράδυ 3-1 σετ την Σλοβενία που είχε πάρει το χάλκινο μετάλλιο στην προηγούμενη διοργάνωση. Πέτυχε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση και έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα για πρόκριση στους 16. Στις 5 το απόγευμα παίζει με τη Σουηδία επίσης ένα κρίσιμο παιχνίδι. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κώστας Χρυσοφιδέλης για τη χθεσινή μεγάλη νίκη.
7: Τεράστια νίκη, ιστορική νίκη. Ανυπομονούν να μπούμε στο World Ranking να δούμε πόσους βαθμούς συγκεντρώσαμε μετά από αυτή τη σπουδαία βραδιά. Αλλά όπως είπαμε και στο τέλος του παιχνιδιού, σπουδαία νίκη, την αφήνουμε πίσω μας. Προπονητικά αρχίζουμε και προβληματιζόμαστε πώς θα διαχειριστούμε τις επόμενες ώρες μέχρι το παιχνίδι με τη Σουηδία. Έχουμε λιγότερο από ένα 20ωρο. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι παρά την όποια κούραση μας έδωσε τεράστιο boost, τεράστια ενέργεια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το αυριανό παιχνίδι που είναι εξίσου δύσκολο, με καθαρό μυαλό και ενέργεια για να πάρουμε ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα.
6: Από την Ισπανία, η επόμενη είδηση, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αρνήθηκε πρόταση της Βαλένθια για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Λα Λίγκα. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης από την Ισπανία, δεν επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στους πάγκους μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό. Τέλος, στο χάντμπολ των ανδρών, το 5ο συνεχόμενο Super Cup κατέκτησε ο Ολυμπιακός, κερδίζοντας στον τελικό με 35-24 την ΑΕΚ.
1: Ο καιρός. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού στο λεκανοπέδιο Αττικής, Τάσο Αρνιακή, αλλά θέλω να αρχίσουμε με την απάντηση στο ερώτημα πολλών εάν θα μας επηρεάσει τελικά το χαμηλό βαρομετρικό που πλήττει την Ιταλία. Μας ακούει ο Τάσος Αρνιακός.
8: Το βαρομετρικό χαμηλό που πλήττει την Ιταλία, με ακούτε?
1: Ναι, ναι, ναι.
8: Ωραία. Δεν θα μας επηρεάσει, καθώς φαίνεται ότι μας επηρεάζει ένα βαρομετρικό χαμηλό που κινείται νοτιότερα από την Κρήτη. Αυτό είναι που έχει δώσει αυτές τις συννεφιές και τις βροχές, με τις βροχές κυρίως να επιμένουν αύριο στην Πελοπόννησο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Όσον αφορά
1: τα φαινόμενα, θα είναι έντονα, Τάσο.
8: Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα, κυρίως όμως στην Πελοπόννησο και την Κρήτη, που τόσο πολύ έχουν ανάγκη τη βροχή. Έντονα με την έννοια ότι θα έχουμε και βροχές και σποραδικές καταιγίδες με πιθανές χαλαζοπτώσεις και κεραυνοπτώσεις. Πάντως δεν φαίνεται να έχουμε κάποια πολύ ισχυρά, ακραία φαινόμενα όπως τα προηγούμενα χρόνια. Είναι οι βροχές που έχουμε ανάγκη, είναι οι βροχές που χρειαζόμαστε, ιδιαίτερα οι νότιες περιοχές που είχαν και τις περισσότερες ζέστες. Έτσι λοιπόν, κάπως έτσι θα κινηθεί ο καιρός αύριο, αλλά και στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε κάποιες βροχές, κυρίως όμως στα βουνά. Οι βοριάδες θα φτάσουν το πολύ τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως προς τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά, ηπειρωτικά όμως και τα 12, σαν τους 29 με 30. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν, με πιθανότητα κυρίως στα δυτικά να βρέξει για λίγο τοπικά. Βοριάδες 4 με 5 στα ανοιχτά 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Η φθινοπορεινή κακοκαιρία θα συνεχιστεί και αύριο, ενώ και την Πέμπτη, αλλά από την Πέμπτη και μετά περιμένουμε σχετική βελτίωση του καιρού με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας κοντά στους 30-31 βαθμούς Κελσίου και εξασθένιση των βοριάδων.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
9: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια σε Μάρνη και Σταδίου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Κατεχάκη. Πυκνή ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Ταύρο μέχρι Πετράλωνα και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Μαζονάκης, τον ανακριτή για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο οι δύο γιατροί, τα στοιχεία που οδήγησαν στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.
3: Και στο enikos.gr, Bloomberg, η Σαουδική Αραβία ζήτησε στρατιωτική βοήθεια από τη Βρετανία κατά τον Χούθη, οι επιλογές του Μπαρνάμ.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχάκη, ο Παναγιώτης Βολάνιος. Στον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Νίκος Απρανίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM.
10: Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε μία συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr. Real.

0: σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Σύντα είμαι ελεύθερος! Είμαι ο Γκάρι Όρκα, Μόλιβερ Μάγμα, Ήκα, Μπόντο Βακαφόν.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις την πως είσαι.
6: Άσε μαζένουμπα.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

0: θα μπορούσε να είναι Λουκίο από χαιρετισμό του Γιώργου Μαζονάκη, όπως ο ίδιος τον είχε γράψει πολύ πολύ καιρό πριν. Και αυτό και το επόμενο που θα ακούσουμε. Φεύγω για μένα.
1: Φεύγω για μένα. Έφυγε, αλλά μας άφησε.
0: Για μένα.
1: Μας άφησε έτσι θλιμμένους, στεναχωρημένους.
0: Και εξοργισμένους.
1: Εξοργισμένους, ακριβώς.
0: Είπα και το πρωί και το λέω και τώρα πια, Λουκία, γνωρίζοντας όλα τα δεδομένα.
1: Σοκαρισμένους.
0: Γνωρίζοντας όλα τα δεδομένα από την αστυνομική έρευνα, τον σκότωσαν, Λουκία. Τον σκότωσαν.
1: Τόσο απλά.

0: Και πήγανε και να το συγκαλύψουν. Αυτό,
1: αυτό είναι,
0: είναι το θέμα.
1: Ακόμα χειρότερο.
0: Και τον σκότωσαν, και όπως λες, και πήγαν να το συγκαλύψουν. Έτσι.
1: Διότι αυτά που θα πούμε σήμερα, βήμα-βήμα, τι συνέβη τις τελευταίες ώρες της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη, είναι όχι εξοργιστικά. Θα έχουμε και τον κύριο γιατροδικαστή, τον κύριο Λέων και τον κύριο Μαρακάκη, ο οποίος ανακάλυψε σήμερα ότι μιλούσα μαζί του τα τελευταία 24 ώρα και με άνθρωπο, το φυσικό θεραπευτή του. Έχει να κάνει μια πολύ σοβαρή αποκάλυψη για τα τελευταία 24 ώρα. Αλλά να σου πω κάτι, πριν ξεκινήσουμε, επειδή ακούμε το Φεύγω για μένα, θέλω να ακούσουμε και ένα τραγούδι που έγινε ύμνος στο στόμα των εκατοντάδων χιλιάδων θαυμαστών του Γιώργου Μαζωνάκη χθες, που τον αποχαιρέτησαν, τον συνόδευσαν στη τελευταία του κατοικία στη Νίκαια, την παλιά του γειτονιά. Και αυτό το είχε τραγουδήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Για πάμε, Γιώργο Τζιβελεκίδη.

0: Ξέρεις, πριν πάμε στο ρεπορτάζ, αντί αποχαιρετισμού, νιώθω την ανάγκη να διαβάσω τον αποχαιρετισμό ενός πολύ μεγάλου του ελληνικού τραγουδιού, Σταύρου Ξερχάκου.
1: Ναι,
0: που
1: ναι,
0: νομίζω
1: τον
0: ότι
1: είδαμε
0: είναι
1: χθες,
0: το ο τελευταίος της τετράδας, ναι. Είναι Τσιτσάνης, Χατζηδάκης,
1: είναι ο τελευταίος που έχει μείνει, ακριβώς.
0: Στο διαβάζω.
1: Τετράδα, όπως
0: πρόσεξε,
1: λες.
0: Έχει σημασία ότι αυτό δεν το λέει οποιοδήποτε. Το λέει ο Σταύρος Ξερχάκος. Άκου λοιπόν. Αποχαιρετούμε δυστυχώς προώρα το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλώς το ταξίδι, Γιώργο. Ο Ξερχάκος είπε το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Είπε καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει προσωπική εξομολόγηση. Ο Ξερχάκος, Λουκία. Έχει συνηθίσει το Σταύρο Ξερχάκο να μιλάει έτσι για άλλο καλλιτέχνικο ποτέ?
1: Όχι. Και, ποτέ. Και πόσο μάλλον, βέβαια, αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή με το, δεν ξέρω αν το έδωσε, εμείς θα το έδωσε, τη δήλωση της Αφροδίτης Μάνου.
0: Είναι το επόμενο που θα σου έλεγα.
1: Για το Γιώργο Μαζονάκη, κατάλαβες. Η Αφροδίτη Μάνου δεν γνώριζε, λέει, ποιος ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Έτσι δεν είναι? Κάτι τέτοιο. Δεν το είδα πολύ γρήγορα κάπου και δεν έδωσα τόση σημασία.
0: Γιατί διαβάσω.
1: Εκνευρίστηκα κι εγώ, όπως λες. Δηλαδή.
0: Θα στο διαβάσω, ναι, αμέσως, και είναι μια θλιβερή παραφωνία και πραγματικά είμαι πολύ εξορχισμένος. Η Αφροδίτη Μάνου, λοιπόν, που είναι τιμός καλλιτέχνηδα,
1: ναι,
0: λέει τα εξής. Δεν ήξερα ούτε το Μαζονάκι ούτε τα τραγούδια του. Δεν έχω να πω τίποτα για τον άνθρωπο. Αλλά το λαϊκό προσκύνημα στο νεκρό Μαζονάκι είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας, κύριε Μάνου. Είναι νεκρός ο Μαζονάκης. Είναι η μέρα της κηδείας του. Σεβαστείτε τη μνήμη του.
1: Και όχι μόνο αυτό, σεβαστείτε τον κόσμο, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου που τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη τον πενθεί, τον λάτρευε, τον θεωρούσε καλλιτέχνη σοβαρό.
0: Ένα παιδί
1: και
0: δικό του.
1: Δικό του άνθρωπο.
0: Με τα πάθη,
1: και τον έκλαψε
0: του.
1: Και τον έκλαψε σαν να έκλαιγε δικό του άνθρωπο. Γιατί εγώ είδα και αυτό.
0: Πολύ σωστά το είδες, Λουκία, και θέλω να πω, κυρία Μάνου, μπορείτε να μην πείτε τίποτα. Αν δεν σας άρεσε ο Μαζονάκης, προφανώς είναι δικαίωμά σας. Ούτε εγώ άκουγα Μαζονάκη. Όμως μέσα από αυτή την περιπέτεια ταυτίστηκα, όπως η μισή Ελλάδα, μαζί του. Είχε πάθη. Είχε αδυναμίες, είχε λατώματα. Ήταν ένα παιδί, ήταν ένας άνθρωπος. Κάθε μέρα μιλούν για την προσφορά του, για το έργο του, την αγαθοεργία του. Δεν μπορείς να φανταστείς. Έβλεπε κάποιον να υποφέρει και έλεγε: φέρε μου.
1: Ναι, και πολλοί κόσμοι βγαίνει το ένα μετά το άλλο.
0: 1000 ευρώ.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά ψηφίζει αυτή του. Αν το πει, θα σκοτώσω.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελε.
1: Δεν ήθελε.
0: Λοιπόν,
1: δεν ήθελε
0: αυτό
1: να φαίνεται ότι και το έργο που κάνει.
0: Το παιδί που ήταν μοναχικό, που είχε τα λατώματα, έκανε το λάθος να αρρωστήσει. Και έκανε το λάθος να εμπιστευτεί μια κουμπογιανίτισσα, όχι γιατρό.
1: Και είχε δαίμονες, όπως, ναι, έχουμε όλοι μας.
0: Και εσείς θα πείτε την ημέρα της κηδείας το λαϊκό προσκύμενο, το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας νέας γενιάς καλλιτεχνών.
1: Δηλαδή, τι θέλει να δει, δηλαδή, πραγματικά. Αν
0: λέτε,
1: και
0: κύριε,
1: δεν έχω καμία όρεξη να ερμηνεύσω την κυρία Μάνου, γιατί θεωρώ άστοχη αυτή τη δήλωση.
0: Λέω ντροπή, ντροπή.
1: Αλλά είναι, ξέρεις ποιο είναι αυτό, Νίκο? Αυτό το παλιό που υπήρχε, το οποίο νομίζω δεν υπάρχει τώρα. Γιατί ο κόσμος το έχει επιβάλει. Το έντεχνο και το λαϊκό. Ότι και καλά η έντεχνη ήταν η σοβαρή και η λαϊκή ήταν η. Το θυμάσαι αυτό, την κόντρα την παλιά.
0: Μια χαρά τη.
1: Άρα πάνω εκεί μάλλον εδράζεται. Αυτό ήθελε να πει κατά κάποιο τρόπο, από ό,τι καταλαβαίνω, η κυρία Μάνου. Μόνο να την πληροφορήσουμε ότι ο ίδιος ο κόσμος έχει ξεπεράσει αυτήν όλη την οτροπία.
0: Εγώ θέλω να μας στείλουν οι ακροατές μας και δώσω και τα στοιχεία, Λουκία, τη γνώμη τους για τον Ξερχάκο.
1: Ναι.
0: Για τον Ξερχάκο που όλη η Ελλάδα αποκλείεται, για την Αφροδίτη Μάνου.
1: Για την Αφροδίτη
0: Μάνου. Εγώ πάντως έχω
1: και για
0: ένα καταθέσω.
1: Ξερχάκο που μίλησε για τον Γιώργο Μαζονάκη, έτσι όπως μίλησε.
0: Ιδόλο, ναι.
1: Και για την κυρία Μάνου που μίλησε για τον Γιώργο Μαζονάκη, έτσι όπως μίλησε.
0: Ναι. Εγώ θέλω να καταθέσω πάντως ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να προσβάλλει με αυτόν τον τρόπο και να θίγει τη μνήμη του τεθνεώτος τόσο άδικα από ανθρώπους που κατηγορούνται για έγκλημα. Το ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο είναι έγκλημα.
1: Έγκλημα, ακριβώς, φυσικά.
0: Λοιπόν,
1: γιατί
0: να προσβάλλει
1: να πούμε,
0: τη μνήμη,
1: γιατί σημαίνει ενδεχόμενο δόλος, έτσι.
0: Είναι σχεδόν ότι
1: δηλαδή
0: ήταν
1: ότι
0: τόσο
1: είναι
0: βαριά η αμέλεια που ήταν στα όρια του ότι ήθελα να το σκοτώσω.
1: Ακριβώς.
0: Τόσο απλά νομικά. Λοιπόν, δεν έχει κανείς το δικαίωμα να το κάνει αυτό. Κανείς την ημέρα που κηδεύεται ο Γιώργος Μαζονάκης. Κράτο για τον εαυτό σου. Έχεις δικαίωμα προφανώς να μην σ' αρέσει, να διαφωνείς.
1: Εντάξει,
0: όχι, τέτοια γλώσσα ναι. δεν αξίζει. Λοιπόν, πες τα στοιχεία για να
1: λοιπόν,
0: μας
1: τελειώσουμε. Λοιπόν, εδώ, όπως κάθε μεσημέρι, Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσο στα μικρόφωνά σας στο Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη του τιμών της εκπομπής, όπως κάθε μεσημέρι, Δήμητρα Ιπανανού. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα, ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο περιμένει τα τηλεφωνήματά σας, η φράση της υπαράσχη, στο 211-200-8200 και τα email σας, εδώ να τα διαβάζουμε, στούντιο papakirialfm.gr.
0: Βλέπεις έξω στην νυφιά.
1: Δεν με έχεις βλέπεις τη φορά. Έχω έρθει εδώ σήμερα.
0: Με κασκόλυφτα. Γιώργο Τζιβελεκίδη δεν μιλάς.
1: Ο άλλος είναι με τα κοντομάνικα. Γιατί ήξερα να με ξεπαγιάσει ο Τζιβελεκίδης και ήρθα προετοιμασμένη σήμερα.
0: Λοιπόν, τώρα να γίνω κακός, να ευχηθώ καλό φθινόπωρο.
1: Άστο ακόμα, δεν πειράζει. Μπορεί να είναι μια μέρα και να περάσει. Άστο, λοιπόν, το βλέπουμε έτσι.
0: Να πω ότι με βάση την πρόγνωση.
1: Κι ας έχω έρθει με τα βέχωνα.
0: Με βάση την πρόγνωση, θα έχουμε φθινοπορεινό καιρό έτσι σκηνικό με ψηλόβροχο και συννεφιά εδώ στην Αττική. Καταιγίδες στη νότια Πελοπόννησο, Κρήτη και νότιο Αιγαίο. Θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα αύριο και λιγότερο έντονα την Πέμπτη. Και θα κλείσει τον κύκλο του αυτό φθινοπορεινό σκηνικό ως την Πέμπτη με θερμοκρασία στο πολύ ως 30 βαθμούς. Έχει δροσίσει, αυτό είναι καλό, Λουκέ. Δεν θέλουμε κλιματισμό, κοστίζει.
1: Ναι, ναι, κοστίζει, αυτό είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, και μην ανησυχείς, ξανάρχεται καλοκαίρι μετά.
1: Πότε? Να πάμε στην καλή είδηση. Να πούμε κάτι καλό. Ωραία.
0: Εντάξει. Okay,
1: μια χαρά. Παρασκευή ρυθμίσω, μου κάνει. Μου κάνει, μου κάνει.
0: Να υποβάλω έτσι.
1: Παρασκευή Νίκο μου. Που δεν δουλεύουμε.
0: Από σημείο, Παρασκευή παρακαλώ, και μετά. Θέλει Παρασκευή καλοκαίρι.
1: Μετά τις 5 το απόγευμα, παρακαλώ.
0: Ένας που τελειώνουμε από εδώ. Και στο Τάσο Αρνιακό το ζητήσω. Λοιπόν. Ακούστε λοιπόν τα τελευταία δεδομένα, γιατί σήμερα έχουμε, για μένα είναι δύο τα μεγάλα θέματα. Το ένα είναι η συνέχεια και αποκαλύψεις για τον θάνατο Μαζονάκη, αυτό το έγκλημα, όπως το λέω, το χρονικό ενός προαναγγελθέτους εγκλήματος.
1: Και το άλλο, η αποφυλάκηση μεταβαΐων και κλάδων. Είδαμε όλοι τις εικόνες έξω από τις φυλακές του Δομοκού. Πραγματικά, εκεί ζητοκραυγές, σημαίες.
0: Δεν χαίρομαι εγώ.
1: Ούτε ποιος χαίρεται, είσαι με τα καλά, σκοντεύω να...
0: Ανατριχίλα.
1: Έχω ανατριχιάσει, έχω
0: κάτι.
1: Τρομάξει.
0: Εγώ έβαλα τίτλο στη τηλεόραση του Χρυσαυγήτικα Σιδιάρη.
1: Έχω τρομάξει, διότι μην ξεχνάμε κάποια πράγματα.
0: Το παρελθόν δεν διαγράφεται. Θυμίζω ότι ο Χρυσαυγήτης Κασιδιάρης είναι καταδικασμένος για επιτελικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής με θύμα τον Παύλο Φίσα,
1: που είναι σε
0: δολοφονημένο από τον Ρουπακιά, βεβαίως. Και πρέπει να πω ότι εγώ ποτέ δεν ξεχνάω τη δράση του Κασιδιάρη, το πώς επιτέθηκε στη Λιάνα Κανέλη στο στούντιο με τον αείμνηστο Γιώργο Παδάκη, τις αθλειότητες του μέσα και έξω
1: στη
0: από
1: βουλή.
0: Τη Βουλή.
1: Αυτό ποιος θα ξεχνάει τα μέσα
0: και
1: στη Βουλή.
0: Και το να δίνει ο Κασιδιάρης έξω από τις φυλακές ναι. Δομοκού μαθήματα δημοκρατίας.
1: Όχι μόνο αυτό, λόγο έβγαλε. Έτσι. Λόγο. Και πούμε, υπήρχαν πολλοί που έστησαν πανηγύρι κανονικό έξω φώναζαν, από τη φυλακή.
0: Φώναζαν νάτος ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, ο Πρωθυπουργός.
0: Ο ίδιος βγήκε μια
1: αυτό να μας βρει. Και τι άλλο.
0: Βγήκε μια ελληνική σημαία στα χέρια και από τη Δευτέρα θα ανακοινώσει την ίδρυση νέου κόμματος. Ένα θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα αναλυτικά είναι κατά πόσον ο Κασιδιάρης έχει το δικαίωμα μετά την ρύθμιση που ψήφισε η Ελληνική Βουλή το 2023 να πολιτευθεί με δύο τίτλους, σου λέω, γιατί φωτογράφησε, δεν το είπε ξεκάθαρα, ότι θα ανακοινώσει την ίδρυση νέου εθνικού κόμματος. Δεν πρέπει να θα ηγηθεί. Είναι σαφές και ήταν αποκαλυπτικό το ρεπορτάζ του Γιώργου Λικουρέτζου στην Κυριακάτη κυρία Νιούς και τον άκουγα και πριν στο κεντρικό δελτίο.
1: Υπάρχει μια τροπολογία του 2023. Και αν εφαρμοστεί στο απόλυτο τη γράμμα, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο.
0: Κοίταξε, θα σου το πω απλά. Με δύο λόγια και μετά γυρίσουμε στον Μαζονάκη. Αυτή η ρύθμιση μετρά ως χρόνο έναρξης για να πάμε στο πότε λήγουν οι επιπτώσεις της, την ανακοίνωση της ποινής. Η ανακοίνωση έγινε το 2020. Επειδή είναι 13 χρόνια και 6 μήνες, μέχρι τα μέσα του 33-34, δεν μπορεί, πρόσεξε το αυτό, να ηγηθεί κόμματος.
1: Έλα, αυτό που δεν έχω καταλάβει και είναι αν μπορεί να κατέβει υποψήφιος.
0: Μπορεί να κατέβει ανεξάρτητος υποψήφιος, αλλά επειδή για να εκλεγεί με βάση το Σύνταγμα πρέπει να συγκεντρώσει το 3% των ψήφων παλαδικά, αυτό είναι ανέφικτο. Άρα δεν επιτρέπει το εκλογικό μας σύστημα σε ανεξάρτητο υποψήφιο να μπει στη Βουλή. Να κατέβεις εσύ.
1: Να κατέβει μόνος του, εννοείς, χωρίς να έχει ιδρύσει φορέα.
0: Ναι, μόνος. Ναι. Επιτρέπεται αυτό. Αλλά ναι,
1: να πάει σε άλλο κόμμα.
0: Περίμενε. 3% πανελλαδικά δεν γίνεται.
1: Όχι, δεν γίνεται. Να πάει σε άλλο κόμμα.
0: Πάμε τώρα. Σου θυμίζω.
1: Υπάρχουν.
0: Άκουσε. Σου θυμίζω την υπόθεση των Σπαρτιατών.
1: Ναι.
0: Πώς κατέπεσε η εκλογή τους. Θεωρήθηκε ότι ήταν υποκριτόμενη ηγεσία. Ο Καστιάρης ήταν πίσω και εκείνη ήταν μπροστά στα βιτρίνα. Λοιπόν, Εάν ο Κασιδιάρης ανακοινώσει ένα νέο εθνικό κόμμα, όπως το είπε τη Δευτέρα, με διάγγελμα, παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και κάνει το κόμμα εσύ, ο αδελφός του, όποιος άλλος, είναι με ένα παράλληλο κόμμα και είναι μέσα, το τμήμα Α1 του Αρείου Πάγου, όπου τελικά θα φτάσει αυτή η δικαιοδοσία, η κρίση για το αν μπορεί να κατέβει στις εκλογές, μπορεί κάλλιστα να θεωρήσει ότι ο Κασιδιάρης είναι ο υποκρυπτόμενος αρχηγός του κόμματος με επικεφαλή στο Μπάμπι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Άρα, αν είναι υποκρυπτόμενη η ηγεσία, δεν μπορεί.

0: κόσμος. Θέλω να πω δύο πράγματα. Ήδη σήμερα είδα τον πρώτο καυγά. Δηλαδή είχα Νέα Δημοκρατία και Πασόκ στο στούντιο και αφού είπα ότι εγώ ελπίζω τουλάχιστον αυτή η επιστροφή του Κασιδιάρη, η απόπειρά του να επιστρέψει στο πολιτικό σκηνικό, να βρει ενωμένο τον πολιτικό κόσμο. Βεβαίως είπαν. Μετά άρχισαν να τσακώνονται.
1: Ναι.
0: Δεν μ' άρεσε αυτό. Να τσακώνονται για το ποιος άνοιξε το δρόμο στον Κασιδιάρη για να επιστρέψει και αν πρόσεξε ο Κασιδιάρης.
1: Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι όλο το πολιτικό σύστημα να σταθεί απέναντι.
0: Πρέπει να σου πω εγώ.
1: Αν καταφέρει και διαιρέσει το πολιτικό σύστημα, αυτό είναι επιτυχία.
0: Επίσης, εγώ δεν δέχομαι μέσα από τις φυλακές να παραδίδει μαθήματα δημοκρατίας νομιμότητας ο Κασιδιάρης. Πώς εδώ. Επίσης, να σου πω ότι έχω κάνει συνέντευξη του Κασιδιάρη. Εγώ, στην πρώτη μου θητεία στο ΕΦΜ, βεβαίως. Και ήταν σύμφωνη και η διεύθυνση του σταθμού.
1: Τι ήταν τότε?
0: Τότε ήταν που είχε κάνει τις αθλειότητες στη Βουλή, που είχε πάει να χτυπήσει
1: ναι.
0: Και τον έβαλα πέρα και ήταν σε εξέλιξη και ή είναι αναμονή, δεν θυμάμαι, η δίκη της Χρήσης Αβής για κλιματική οργάνωση. Είχα προετοιμαστεί πάρα πολύ με νομικά επιχειρήματα. Είναι ένας πολύ ικανός συνομιλητής. Ένας άνθρωπος πάρα πολύ έξυπνος. Μία ώρα συνέντευξη, 9 με 10 το πρωί. Νομίζω ότι έβγαλαν ασφαλή συμπεράσματα οι ακροατές, γιατί εγώ με τις αμερικανικές σχολές μιλάς με όλον και με τον διάβολο μιλάς.
1: Την άποψή του για να βγάλει συμπεράσματα ο ακροατής.
0: Επίσης, είδα με φόβο ότι ο Κασιδιάρης επικαλέστηκε, λέει, δεν γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Και σήμερα το είπε.
0: Αυτό σήμερα. Δεν θα το έλεγε με το
1: ΕΦΤΕ.
0: Ότι εγώ έρχομαι.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Και το ένα θέμα λοιπόν είναι εάν θα βρει ενωμένο τον πολιτικό κόσμο, που πρέπει να τον βρει ενωμένο και να ξεχάσει τις διαφορές του. Και το δεύτερο, αν θεωρούμε, και θα ρωτήσω για τον κύριο Καραγκούνη, εάν κάποιοι είναι εκείνοι που με τις πράξεις ή τις παραλήψεις του, πολιτικά εννοώ,
1: πολιτικά, του άνοιξαν τον δρόμο και
0: γενικά,
1: την πόρτα.
0: Στην Ευρώπη, αν κάποιοι ανοίγουν το δρόμο στην ακροδεξιά και στα εθνικιστικά τα επικίνδυνα κόμματα να φτάσουν και να διεκδικούν την ηγεσία μιας χώρας.
1: Με τις πολιτικές τους προφανώς.
0: Φυσικά με τις πολιτικές τους. Αλλά πολλές φορές τα κόμματα αυτά έχουν ένα βελούδινο πρόσωπο. Θυμάσαι πως μπήκε στην πολύ μικρή τότε. Η Χρυσή Αυγή στη Βουλή και έπαιρνε και 7, 8, 9%. Πήγαινε ο Κασιδιάρης στην γιαγιά, στο ATM.
1: Και την παίρναγε απέναντι στον δρόμο.
0: Ωραία. Λοιπόν, εάν είμαστε επιρρεπείς και ευάλωτοι στα χάδια, εισαγωγικά και με την καλή έννοια, αυτών των ανθρώπων, τότε θα πληρώσουμε και το τίμημα, Λουκία. Θα το σκεφτούμε πάρα πολύ αυτό και ως πολιτικό σύστημα, και ως κοινωνία. Γιατί σήμερα ο Κασιδιάρης, αύριο θα είναι σε άλλους Κασιδιάρης.
1: Βέβαια, και αν δεν γινόταν όλο αυτό να ξεμπροστιαστεί και να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε, μπορεί να τον είχαμε και ακόμα.
0: Αντικείμενο της διαμάχης στο στούντιο, και τα λέει η κυρία Γιανακοπούλου στον κύριο Τσάπαλο, είναι κατά πόσον η κυβέρνηση επέτρεπε για το σοφρονιστικό σύστημα να κάνει όλο αυτό το διάστημα καμπάνια και είναι έτσι.
1: Βέβαια, έτσι.
0: Μέσα
1: από τις φυλακές. Είχε κινητό, είχε αυτό.
0: Ανέβαζε βιντεάκια.
1: Φυσικά αυτό λέω. Ανέβαζε βιντεάκια.
0: Μηνύματα, υποστηρικτές,
1: κανονικότατα. Είχε γίνει θέμα αυτό.
0: Βεβαίως. Έπρεπε ο Κασιδιάρης να έχει πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα και να κάνει
1: έπρεπε
0: καμπάνια.
1: Έπρεπε να είναι απομονωμένος κανονικά.
0: Όχι. Όχι. Εδώ υπάρχει ευθύνη λοιπόν. Λοιπόν, πάμε τώρα στην υπόθεση Μαζονάκη. Υπόθεση στο έγκλημα. Λοιπόν, τι αποκαλύπτεται. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά και να μας σχολιάζεις.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε. Ο Μαζονάκης λοιπόν δεν έχει πάει σε καλή κατάσταση εκεί. Και έχει παραπονεθεί τις τρεις τελευταίες μέρες στο φυσικοθεραπευτή του ότι είχε ένα πόνο πίσω στην πλάτη αριστερά. Θα μπορούσε να είναι η αρχή εμφράγματος ή καρδιακού επεισοδίου. Θα μας το πει ο κύριος Μαρκάκης, γίνεται το αποκάλυψη, τον έχουμε σε λίγο μαζί μας. Και ακούει ο κύριος Λέων και λέει: α, ο κύριος Δημόπουλος έλεγε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή καρδιακού επεισοδίου.
1: Ναι, μας το είχε πει
0: και ο κύριος Λέων θα πει ότι αυτό από τις ιστολογικές εξετάσεις που έχουμε επίσης μπορεί να βρεθεί. Μπορεί να βρεθεί δηλαδή αν υπήρχε έδαφος προϊόντος καρδιακού επεισοδίου, το οποίο επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τη θέση των γιατρών, διότι δεν έκανε καρδιογράφημα.
1: Ναι.
0: Ξεκινάνε λοιπόν να το βάζουν στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης χωρίς καρδιογράφημα.
1: Είχαν καρδιογράφο.
0: Λοιπόν, πάμε στους κρίσιμους χρόνους τώρα. Το μηχάνημα ξεκινά. 14 και 14 παίρνει μπρος. Χτυπάει συναγερμός 14 και 25 με αλάρμια πίεση. Μπορεί να του είχε ανέβει πίεση να κατσακίσει τα σωληνάκια. 14 και 37 αρχίζει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης.
1: 15-20 δηλαδή παρά τα καμπανάκια.
0: 14 και 44-45 βγάζει η γιατρός δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο, τα οποία λίγο μετά τις 7 το απόγευμα τα σβήνει, ανακτήθηκαν. Εδώ λοιπόν ήταν ζωντανός εκεί ο Μαζονάκης. 15 και 22 έχουμε το πρώτο συναγερμό με ενδείξεις για ανακοπή. Σταματούν οι καρδιακοί παλμοί. Από εκείνη την ώρα έχουμε άλλους τρεις συναγερμούς για πιθανή ανακοπή Μαζονάκη,

0: από 15-23 ως 15-45. Η άνοιξη είναι απουσία καρδιακών παλμών. Mm. Πιθανότητα ο Μαζονάκης πάθαινε τη μία ανακοπή μετά την άλλη. 15-22. 15-45 είναι πιθανότητα κατάληξης. Mm. Η γυναίκα αυτή, η γιατρός, πάτε για το restart. Για να ξεκινήσει
1: ναι,
0: πάλι.
1: Για να συνεχίσει την διαδικασία.
0: Ναι. Τις τρεις φορές ξανάρχισε το μηχάνημα. Την τέταρτη λέει stop, κυρία μου, έχει
1: ναι,
0: νεκρός.
1: Τελείω,
0: τι να κάνω.
1: Ναι, δεν μπορώ. Ακόμα και το μηχάνημα της stop.
0: Παίρνει τον τηλεφωνή στο ΕΚΑΒ τελικά 16 και 11. Πιθανότατο ο Αμαζονάκης ήταν νεκρός από 15 και 22. Δηλαδή 49 λεπτά.
1: 50 λεπτά περίπου.
0: Τι
1: ναι.
0: κάνουν στο διάστημα αυτό οι γιατροί?
1: Προσπαθούν να καλύψουν
0: ναι.
1: τα ίχνη τους.
0: Πρώτον, κάνουν λάθος ένεση αδρεναλίνης. Mm. Αντί να την κάνουν ολόκληρη και να του κάνουν 2-3
1: ναι, μέρη. Δεν έγιναν με τον σωστό τρόπο.
0: Βάζει 1 δέκατο αδρεναλίνη, 9 δέκατα ορό.
1: Άρα δεν ήξερε.
0: Άρα, και δεν ήξερε. Και μια νοσηλεύτρια ο κ. Γιαννάκος εκεί και μια διοικητική πάλι.
1: Ναι, ο κ. Γιαννάκος είπε ότι δεν ξέρανε να κάνουν ανάνυψη.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε απεινιδοτήριο.
0: Περίμενε, θα φτάσουμε εκεί. Κάνουν λοιπόν λάθος ένεση αδρεναλίνης που αντί να του δώσουν 2-3 ml, του δίνουν 0,3 που δεν έχει δύναμη να τον επαναφέρει. 2. Ο απεινιδωτής χαλασμένος.
1: Χαλασμένος. Δεν τίποτα. Προσπάθησαν
0: έχεις που
1: με
0: έχεις
1: κάρπα,
0: σε διαμέρισμα. Σε διαμέρισμα, αν προσπάθησα. Και επομένως, μόνο με κάρπα και μάλιστα άτεχνο, όπως λένε οι διασώστες, δεν έχει καμία τύχη. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, αν εγώ ρώτησα τον κύριο Δημόπουλο, αν ειδοποιούσε την πρώτη ανακοπή, θα μπορούσε.
1: Αν έρθει το ΕΚΑΒ και τον πήγαινε στο
0: ναι.
1: νοσοκομείο.
0: Η απάντηση είναι ναι.
1: ναι.
0: Η απάντηση είναι ναι.
1: Άρα θα μπορούσε να έχει σωθεί.
0: Ναι.
1: Με ένα... Θα μπορούσε.
0: Η απάντηση
1: εντάξει.
0: είναι ναι. Άρα ο άνθρωπος ναι. χάθηκε άδικα. Είναι ενώπιον του ανακριτή οι δύο γιατροί για να απολογηθούν. Αντιμετωπίζουν πια την κατηγορία
1: του. Κόψα κάποια στιγμή την κυρία που λέει την γιατρό αυτή. Ναι, τι σας έχω κάνει και με αντιμετωπίζετε έτσι. Ναι, δηλαδή ναι. το ότι πέθανε ένας άνθρωπος στα χέρια της. Δηλαδή απορεί κιόλας.
0: Να απαντήσω τι μας έχει κάνει. Σε εμάς τίποτα. Στο Μαζονάκι να έχει να σκότωσε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το άλλο θέμα είναι τώρα. Θυμάσαι που λέγαμε ότι η κυρία Λεωνάρδου πήγε. Τη μιλήσαμε, κυρία Λεωνάρδου, και δεν ήξερε τίποτα για προσαφαίρεση.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Βγαίνει λοιπόν χθες στην κρατική τηλεόραση, νεφρολόγος, ο οποίος λέει ότι μία 35χρονη είχε σοβαρή περιπέτεια μετά από σειρά πλασμαφαιρέσεων σε αυτό το ιατρείο. Mm. Πήγε στο υγεία, είχε μεγάλη ζημιά στην υγεία της και πήγε ο ίδιος και το κατήγγειλε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προφορικά. Mm. Αν και ήταν προφορική καταγγελία. Ναι, ο ιατρικός σύλλογος στέλνει δύο φορές να γίνει αυτοψία στο ιατρείο και δεν βρίσκουν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Πρόσεξε, περίμενε. Έχω τον κύριο Πατούλη το πρωί.
1: Ναι.
0: Και λέω, δεν το βρήκαν. Το κατέγραψαν αυτό μάλιστα. Υπάρχει όχι γραπτή καταγγελία, γραπτή έκθεση των ελεγκτών.
1: Ότι δεν το βρήκαν
0: δεν
1: το
0: βρήκαν.
1: Μηχάνημα.
0: Και εγώ ρωτώ, πάει μετά η κυρία Λεωνάρδου.
1: Ναι.
0: Στο φάκελο δεν υπήρχε αυτή η αναφορά ότι είχαμε καταγγελία για μηχάνημα και δεν το βρήκαμε ώστε να το ψάξει. Και λέω ότι μας έλεγε ότι δεν ήξερε τίποτα.
1: Ναι, να σου πω και κάτι άλλο.
0: Ναι, και
1: τι είναι ο έλεγχος, τι είναι ο έλεγχος. Ό,τι βλέπω. Δηλαδή, κάποιοι είπαν ότι το μηχάνημα αυτό το έβαλαν, λέει, σε μία ντουλάπα. Τι είναι ο έλεγχος, ό,τι βλέπω.
0: Α, είπε το καλύτερο ο κύριος Πατούλης. Είχαν λέγει ψωσανίδα ενδεχομένως.
1: Ναι,
0: και το βάζανε μέσα από την ψωσανίδα.
1: Ναι, αυτό σου λέω, μέσα τεχνητό... σε μία ντουλάπα, σαν ψωσανίδα. Ναι. Τι είναι ο έλεγχος, ό,τι βλέπει η πεθερά, να το πω έτσι. Κάνεις έλεγχο, ενδελεχή. Εφόσον έχεις και καταγγελία.
0: Το θέμα είναι, η κυρία Λεωνάρδου μας είπε ότι δεν ήξερε τίποτα για πλασμαφαίρεση. Εδώ προκύπτει ότι είχαν γίνει δύο έλεγχοι μετά από καταγγελία για μηχάνημα παράνομο, δεν το βρήκαν και το γράψαν στην έκθεση.
1: Δεν γίνεται, δηλαδή ο κόσμος
0: στείλανε...
1: το έχει τούμπανο. Όλη η κοσμική Αθήνα ήξερε
0: ναι.
1: ότι πηγαίνανε εκεί
0: αυτό.
1: Και κάνανε αυτή τη θεραπεία.
0: Λέει και ο Σπατούλης, υπάρχει γραπτή αναφορά. Και λέω, στείλανε τον ελεγκτή στο επίμαχο ιατρείο χωρίς να έχει στο φάκελο μέσα τη γραπτή αναφορά την προηγούμενη έκθεση. Είναι δυνατόν? Όχι. Αν τα social media δεν τα παρακολουθούν. Το site δεν το βλέπουν. Τις αρνές δεν τα βλέπουν. Τίποτα δεν βλέπουν. Το φάκελο του ιατρείου δεν τον βλέπουν όταν πάνε να το ψάξουν. Είναι δυνατόν? Δεν έχει κάθε ιατρείο το φάκελό του? Πες μου, απάντησέ μου.
1: Αυτό σου λέω. Ότι είναι η μία ανακρίβεια μετά την άλλη. Το ένα λάθος μετά το άλλο. Δεν γίνεται να πηγαίνεις να κάνεις έλεγχο μετά από καταγγελία κιόλας και να φεύγεις και να λες, δηλαδή άμα κάποιος θέλει να το κρύψει, το κρύβει.
0: Επίσης,
1: άμα οι γιατροί θέλουν να το κρύψουν, το έκρυβαν.
0: Το είδες.
1: Ναι, ο εφιάλτης του ρεζερβουάρι.
0: Όχι.
1: Ποιο
0: το από κάτω.
1: Το από κάτω. Από τη Χονολουλού στην Καρνεάδου.
0: Είναι,
1: ναι,
0: είναι,
1: στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής σήμερα.
0: Πρόσεξε. Α,
1: από
0: τη, αυτή...
1: το πτυχίο της Χαβάης που
0: ναι,
1: λέγαμε.
0: Χονολούλου.
1: Ναι, Χονολούλου.
0: Ναι, και πρόσεξε, διαβάζω εδώ στην Καθημερινή. Ότι δεν πρόκειται για μια τυπική γιατί έχει φωτογραφία αποφύτησης, αλλά κατασκευασμένο διαδικτυακό σοου, κατά τη διάρκεια του οποίου απονέμονται σε εισαγωγικά πτυχία και ειδικότητες στο εισαγωγικά Πανεπιστήμιο Quantum, Κβαντική.
1: Υπάρχει, Σαμάνι, Quantum, Κβαντική.
0: Σαμάνι,
1: μάλιστα,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή με την τσουκάλα με το μαγικό φίλτρο. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Ναι, ναι. Λοιπόν, μεταξύ άλλων λέει διδάσκεται κβαντική ιατρική. Σε αυτή την ιατρική έχει μεταπτυχιακό γιατρός του Μαζονάκη. Άλλωστε ο ιδρυτής του, Paul Drun, αντιμετώπισε πειθαρχικές κυρώσεις από Ιατρικό Σύλλογο του Κεμπέκ για μη αναγνωρισμένες διαγνωστικές τεχνικές. Mm. Ωστόσο, υπάρχει άλλο θέμα. Η κυρία είναι διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
1: Είναι διδάκτορ
0: με 7 υπογραφές των πιο γνωστών γιατρών.
1: Με πτυχίο από τη Χαβάη.
0: Με
1: πρώτο πτυχίο. Για να κάνεις διδακτορικό. Συγγνώμη, για να κάνεις διδακτορικό πρέπει να σου αναγνωριστούν τα προηγούμενα πτυχία. Ως ισότιμα. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό.
0: Πονολούλου.
1: Πώς γίνεται αυτό.
0: Δεν είναι για γέλια, είναι για κλάμα.
1: Για να κάνεις διδακτορικό πρέπει τα είναι ισότιμα τα πτυχία με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Αλλιώς δεν μπορείς να γίνεις δεκτός για διδακτορικό.
0: Η σαμανική των σαμάνων την ξέρεις.
1: Ναι. Προφανώς την αναγνωρίζουμε.
0: Τα θεϊκά βλαστοκύτταρα.
1: Ναι. Προφανώς τον αναγνωρίζουμε.
0: Ο γιατρός που έλεγε ποιος Θεός. Πρώτα είναι Θεός, μετά είμαι εγώ και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Το θυμάσαι που το λέει ο γιατρός.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πολύ ωραία. Πάει ο Μαζονάκης όμως. Ωραία είναι όλα αυτά, αλλά πάει ο Μαζονάκης. Και αυτό το Πανεπιστήμιο της Κβαντικής Ιατρικής στην Χονολουλού γίνεται με online μαθήματα. Δεν πας. Δεν πας, τραβάει. Το παίρνεις διαλληλογραφία στο πτυχίο σου. Θέλεις πτυχίο ιατρικής διαλληλογραφίας.
1: Ναι, γι' αυτό επιμένω ότι εδώ πολλά παιδιά που τελειώνουν κολέγια σε αυτά τώρα που έχει βγει όλη αυτή η ιστορία με το ποια επιτρέπονται, ποια δεν επιτρέπονται, δεν μπορούν να κάνουν ούτε μεταπτυχιακό, όχι διδακτορικό σε ελληνικό πανεπιστήμιο.
0: Έχεις απολύτω δίκιο, ξέρεις.
1: Τώρα η κυρία αυτή μπόρεσε. Πώς μπόρεσε, άλλο από εκεί τώρα.
0: Αυτό που με εξοργίζει είναι ότι το ανακαλύψαμε μετά θάνατον, κατόπιν τραγωδίας.
1: Βέβαια, κατόπιν τραγωδίας.
0: Και θα κάνουμε και κάνα δύο χρόνια να φτιάξουμε τις επιτροπές για να
1: αν τα ελέγχουν. Θα κάνουμε λοιπόν, και δεν ξέρω και εγώ πόσο καιρό να φτιάξουμε.
0: Πάμε, διαφημίσεις αμέσως μετά. Γιάννης Μαρακάκης, Γρηγόρης Λέων, ιατροδικαστής για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στη συνέχεια, Θόδωρος Μαντάς, ο ποινικολόγος για την αποφυλάξη Κασιδιάρη. Και μετά ο Κώστας Χαραγκούνης για όλα τα θέματα της επικαιρότητας και Κασιδιάρη και το θέμα που έχει ανακύψει με τον κύριο Μαρινάκη. Που είπε ότι έχει προσωπική άποψη το επίδομα ανεργίας από τους 6 μήνες να πάει στους 2. Και λέει αντιπολίτευση. Μπορεί να έχει προσωπική άψη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Λέει ξανά και ο κ. Μαρινάκης, μα σας είπα εξ αρχής. Προσωπική άποψη. Απαντάει αντιπολίτευση. Α, η κρυφή ατζέντα τη Νέα Δημοκρατία. Και ο Βορύδης λέει τα ίδια. Και απαντάει η Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ τα ίδια λέτε. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφω.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη.
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό.
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα 92.
5: The Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Επεκτείνεται διαρκώς η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγείων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, για το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι νέες ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων σημείωσαν αύξηση της τάξης του 24% σε σχέση με τους πρώτους 6 μήνες του 2025. Το ποσοστό αυτό ήταν ακόμα μεγαλύτερο για τον Ιούνιο, όταν ταξινομήθηκαν 55,4% περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Παράλληλα, αυξήθηκε και το ποσοστό της ηλεκτροκίνησης σε σχέση με όλα τα καινούργια οχήματα, καθώς πλέον το 7,2% των νέων ταξινομήσεων αφορά οχήματα που μπαίνουν στην πρίζα. Η ενίσχυση δείχνει μια ξεκάθαρη τάση, ωστόσο η χώρα μας έχει ακόμα πολύ δρόμο για να πιάσει τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τα ηλεκτρικά οχήματα καταλαμβάνουν περίπου το 20% των νέων πωλήσεων.
5: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού.
9: Υποβολή εργασίας έγινε.
10: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
11: Επόμενη στάση, πανεπιστήμιο.
12: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
8: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
16: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
15: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέμ.
17: να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
18: Ανακέμ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
19: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Επιστρέψαμε με κάτι που μου έλεγε η Λουκία στο διάλειμμα και είναι έτσι. Πες το και θα σου πω κι άλλα.
21: Λοιπόν, τώρα που ανοίγουν στόματα και γενικά μιλάει ένας με τον άλλον, έμαθα το εξής σήμερα. Πως σε ξενοδοχεία, σε δωμάτια πολυτελών ξενοδοχείων στη Μύκονο, μετά από νυχτερινές κρεπάλες, πολλοί κάνουν αυτή τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.
6: Η ίνουσφαίρεσης. Είναι το
21: υπαραλλαγή.
6: Εγώ σου λέω ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση του Κολονακίου έψαχνε χώρο να κάνει παράρτημα στη Μύκονο.
21: Φαντάζομαι.
6: Πώς γλίτωσαν οι άνθρωποι. Λοιπόν, καλησπέριζουμε τον κύριο Γιάννη Μαρακάκη, έγκριτο νομικό. Καλησπέρα, κύριε Μαρακάκη.
22: Καλησπέρα σας.
6: Έχουμε ήδη και τον ιατροδικαστή Γρηγόρης Λέων είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε ιατροδικαστά.
22: Καλησπέρα σας, κύριε Στραβελάκη. Καλησπέρα σας.
6: Λοιπόν, μιλούσαμε για τα δεδομένα και θέλω να ξεκινήσουμε, κύριε ιατροδικαστά, από τον κύριο Μαρακάκη, από αυτό που αποκαλύψατε το πρωί, το οποίο παίρνει άλλη διάσταση το θέμα για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη τις προηγούμενες ημέρες πριν από το θάνατό του. Τι αποκαλύψατε?
22: Ότι χθες το βράδυ, αφού επικοινώνησα με έναν άνθρωπο που ήταν του κοινού μας περιβάλλοντος, στον οποίο δεν είχα μιλήσει τελευταίες 2-3 μέρες, φαίνεται ότι ο Γιώργος, το μοιραίο ραντεβού ήταν Τετάρτη απόγευμα.
6: Σωστά.
22: Για να πάει στο μοιραίο ραντεβού, ακύρωσε ένα άλλο ραντεβού που είχε με ένα φυσιοθεραπευτή. Η εικόνα του, και υπήρχε ένα παράπονο από τον ίδιο, ότι είχε μία ενόχληση στην ομοπλάτη από τη Δευτέρα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη δηλαδή, φαίνεται ότι ο ίδιος είχε μία ενόχληση στην ομοπλάτη.
6: Νομίζω θα μπορούσε να είναι μια προεμφραγματική κατάσταση. Ο καθηγητής Δημόπουλος Παζάκου και το πρωί λέει αυτό, πρέπει τουλάχιστον να κάνει καρδιογράφημα.
22: Εντάξει, επαναλαμβάνω, εγώ δεν έχω την επάρκεια τη γνώση.
6: Ούτε.
22: Όταν όμως περνάς από συνέντευξη και ένα προεγχειρητικό, να το πούμε, να είναι λίγο πιο έκτακτο, ραντεβού εν είδη ιστορικού, καταγραφής ιστορικού, για να προχωρήσει σε μια επεμβατική πράξη, θα μου φαινόταν παράλογο να μην έχει υποθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Βέβαια, εδώ έχουν γίνει τόσες εξώφελες παραλήψεις που
6: ακόμα και εδώ δεν τον υπέβαλαν, δεν του έκαναν καν καρδιογράφημα. Είχαν το μηχάνημα σε διαμέρισμα αντί για νοσοκομείο. Δεν είχαν δίπλα μία ομάδα, επέμβασαν, πάθαινε κάτι όπως και έπαθε.
22: Υπάρχει λοιπόν πολύ σοβαρή πιθανότητα. Επαναλαμβάνω, οι γιατροί αυτό θα το φιλτράρουν, οι ιατροδικαστές θα το φιλτράρουν, και θεωρώ ότι μετά και από αυτό που είπε ο κύριος Λέων το πρωί, τις ιστολογικές, ότι μπορεί να ανοιχνεύσει και κάτι τέτοιο. Υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος πήγε καταβεβλημένος εκεί και την πρώτη μέρα και τη δεύτερη, να πέρναγε κάτι καρδιολογικό, το οποίο προφανώς κάποιος από εμάς δεν θα έπρεπε να το δεν θα μπορούσε να το διαγνώσει.
6: Αλλά ο γιατρός,
22: αλλά ένας γιατρός θα έπρεπε να το δει.
6: Πάμε λοιπόν στον κύριο Λέων, για να μας πείτε, κύριε Λέων, αν όντως ήταν μια προεμπραγματική κατάσταση, μπορεί να το βρει ο ιατροδικαστής στις ιστολογικές εξετάσεις, και τι άλλο μπορεί να βρει, και αν μπορεί να δοθούν απαντήσεις από αυτές τις εξετάσεις στο πώς πέθανε. Γιατί είχαμε τις ανακοπές ή τις ενδείξεις για ανακοπή, να το πω πιο σωστά, 15 και 22, τέσσερις φορές είναι αγερμός το μηχάνημα ως 15 και 45, έως ώστε σταμάτησε να λειτουργεί. Άρα υπάρχει υποψία ότι ο Μαζωνάκης για σχεδόν μία ώρα, ενώ είχε πάθει ανακοπή, ήταν αβοήθητος στο μηχάνημα, με τους γιατρούς να μην μπορούν να κάνουν ούτε λειτουργούσε απνιδωτής, ούτε ήξεραν να κάνουν ένεση αδρεναλίνης, αντί να κάνουν 1, 2 ή 3 μέλη, έκαναν 0,1 αραιωμένο με ορό, ούτε έκαναν σωστό κάρπα. Δεν υπήρχε καμία βοήθεια δηλαδή. Για πείτε μας, κύριε Λέων.
22: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι αυτό που λέει ο κ. Μαρακάκης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω έτσι κατά πόσο μπορεί έτσι να γίνει και ένα πραγματικό γεγονός για τη συγκεκριμένη δικογραφία, γιατί σίγουρα ένα τέτοιο σύμπτωμα, θα λέγαμε ότι είναι ένα σύμπτωμα το οποίο δεν το περνά στον ντουκ, για να το πω απλά. Ειδικά ένας γιατρός τον θορυβεί, παρότι δεν είναι, πρέπει να πω, ειδικό σύμπτωμα, δηλαδή είναι ο κλασικός τυφαγικός πόνος, ο οποίος γίνεται σε συγκεκριμένη ανατομική περιοχή. Όμως είναι μια περιοχή που μπορεί ως μη ειδικό εύρημα να συνάδει πράγματι με ένα έμφραγμα ή με μια ισχυμία του μυοκαρδίου. Η απορία μας πότε θα λυθεί. Θα λυθεί πρώτα απ' όλα εάν δούμε κατά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής διαδικασίας ότι όντως έχουμε κατάληξη από ένα οξύ καρδιολογικό πρόβλημα τύπου ισχυμίας. Εκεί η μαρτυρία αυτή θα έχει νομίζω ακόμα μεγαλύτερη αξία, με την έννοια ότι συνάδει με την αιτία θανάτου και θα ήταν λογικό να είναι ένα σύμπτωμα το οποίο, για να το πω απλοϊκά, προειδοποιούσε τον ίδιο τον ασθενή αλλά και τους γιατρούς οι οποίοι όφυλαν να τον εξετάσουν κάθε φορά που τους επισκεπτόταν. Ουσιαστικά τους προβλημάτιζε και έπρεπε να κάνουν περαιτέρω εξετάσεις. Έπρεπε πρώτα απ' όλα οι ίδιοι με όσες γνώσεις έχουν να εντοπίσουν αυτό που εντοπίζει πολύ εύστοχα έτσι, η μαρτυρία που μετέφερε ο κ. Μαρακάκης, και από εκεί και πέρα να δώσουν παραπομπή στον ασθενή πριν κάνει το οτιδήποτε. Και εδώ επίσης θέλω να πω ότι ο κ. Μαρακάκης έχει απόλυτο δίκιο. Μιλάμε, ο ίδιος χρησιμοποίησε το επεμβατικό. Εγώ θα πω για το χειρουργικό, εγώ θα πω ένα προεπεμβατικό έλεγχο. Μιλάμε για μια επέμβαση, μιλάμε για μια διαδικασία ιδιαίτερα έτσι, επίπονη και επεμβατική. Άρα οφείλαμε όταν έχουμε ένα τέτοιο σύμπτωμα, αλλά ακόμα και χωρίς την ύπαρξη τέτοιου συμπτώματος, αλλά να παραπέμψουμε τον ασθενή μας σε ένα καρδιολόγο για τις κατάλληλες εξετάσεις, τουλάχιστον καρδιογράφημα και ό,τι άλλο ο καρδιολόγος κρίνει ικανό για να μπορεί να διαγνώσει το τι τελικά είναι αυτός ο πόνος.
21: Πότε θα μπορέσει να έχει η ιατροδικαστική υπηρεσία ασφαλή συμπεράσματα για το τι ακριβώς συνέβη?
22: Κοιτάξτε, θα σας έλεγα, επειδή άφησα μισή απάντηση και του κυρίου Στραβελάκη, να το συνδυάσω λίγο. Την απάντηση, η απάντηση βασικά από τις ιστολογικές εξετάσεις δυστυχώς θα έρθει μετά από κάποιους μήνες. Ελπίζω όσο το δυνατόν συντομότερο. Ναι, ελπίζω όσο το δυνατόν συντομότερο, γιατί όλοι αντιλαμβάνονται, όχι τόσο λόγω της επωνυμίας του ανθρώπου, αλλά λόγω της σπουδαιότητας της υπόθεσης, μιλάμε για μια πρωτοφανή υπόθεση, τουλάχιστον για τα ιατρικά δεδομένα. Άρα ελπίζω γρήγορα. Τώρα, εκεί θα κριθούν, με το πέρας των εξετάσεων, θα κριθούν και αυτή η ερώτηση που μου έκανε ως δεύτερη ο κ. Στραβελάκης, δηλαδή αυτά τα beep του monitor, αυτές οι προειδοποιήσεις που υπήρχαν από το μηχάνημα, όλοι οι χρόνοι που έχουν καταγραφεί, η κατάσταση που βρήκε το ΕΚΑΒ τον θανόντα, αλλά και όλα τα δεδομένα θα συγκριθούν μετά, ξαναλέω, με τα δεδομένα που θα μας δώσει η ιατροδικαστική διερεύνηση, και εκεί νομίζω ότι πραγματικά θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε. Για παράδειγμα, ξαναλέω, αυτό που ανέφερε ο κ. Μαρακάκης, το κρατάμε. Εάν υπάρξει καρδιακής αιτιολογίας αιτία θανάτου, νομίζω ότι θα έχει πραγματικά πολύ μεγάλη σημασία να επανέλθει.
1: Θα φαίνονται και αλλεπάλληλες ανακοπές. Θέλω να πω, αν έπαθε μία ανακοπή 15 και 22, άλλες δύο μετά, τελευταία 15-45. Όλο αυτό το διάστημα θα έχει καταγραφεί ή θα φαίνεται μία ανακοπή?
22: Κοιτάξτε, εξαρτάται καταρχά το πότε αποσυνδέουν, με ποιο τρόπο χειριζόντουσαν τέλος πάντων το μηχάνημα σε σχέση με το σώμα του άτυχου.
1: Το αποσυνέδεσαν οι διασώστες περίπου 4.30.
22: Ναι, τώρα επειδή...
1: Ο θάνατος επήλθε μεταξύ 15 και 22 και 15 και 45.
22: Ναι, επειδή δεν ήμασταν παρόντες και προφανώς δεν υπάρχει και βίντεο από τη διαδικασία, θα μου επιτρέψετε να κρατάω μια αμφιβολία για το τι ακριβώς γινόταν.
1: Μας είπε ότι έχει σε φωτογραφία η κυρία Λεωνάρδου χθες, γι' αυτό και σας το μεταφέρω, δεν το λέω εγώ.
22: Ναι, να δούμε έτσι μέχρι πότε λειτουργούσε το μηχάνημα, γιατί εάν το μηχάνημα ήταν συνεχώς συνδεδεμένο και ξαφνικά από ένα σημείο και μετά δείχνει μια τεράστια παύση μέχρι την αύξηση του ΕΚΑΒ που περνάει ένα τεράστιο χρονικό διάστημα.
1: Σχεδόν μια ώρα.
22: Ναι, καταλαβαίνουμε ότι εκεί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. ως προς την αντιμετώπιση του περιστατικού.
1: Τώρα κύριε Μαρακάκη, όλα αυτά που εγώ τα χαρακτήρισα μόνος μου, και ας είμαι νομικός, εγώ ανέλαβα την ευθύνη έγκλημα. Θέλω να πω, το να έχεις ένα μηχάνημα πρέπει να είναι σε νοσοκομείο οργανωμένο, κρατικό ή δημόσιο, σε ένα διαμέρισμα, χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό, χωρίς απεινδωτή, χωρίς να ξέρεις να σώσεις έναν ασθενή, χωρίς να κάνεις προεγχειρητικό έλεγχο, τίποτα από όλα αυτά. Και να λες τους ασθενείς κάντο, γιατί σε 6 μήνες θα πεθάνεις. Όλο αυτό παραπάνω δεν γίνεται. Θέλω να μου το χαρακτηρίσετε εσείς νομικά και να μας εξηγήσετε τι σημαίνει το γεγονός ότι οι δικαστικές αρχές αναβάθησαν το κατηγορητήριο και από θανατηφόρο έκθεση το έκαναν ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, που για μένα τουλάχιστον όταν το 1980 ήμουν πρόεδρος της νομικής, είναι ο ορισμός, τολμώ να το πω, της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.
22: Η διάταξη στην οποία υπάγεται το λάθος, το ιατρικό, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ζωής, είναι κλασικά, και θα το πω ότι έχει ένα ειδικό συμβολισμό, το 302 του ποινικού κώδικα, που είναι η αμέλεια.
1: Ναι, ναι.
22: Η ανθρωποκτονία δηλαδή από αμέλεια, διότι θεωρεί και ο νομοθέτης ότι ο γιατρός, στον οποίο απευθύνεσαι για να σώσει τη ζωή σου, για να βελτιώσει την υγεία σου, προφανώς θέλει να σε προστατεύσει. Άρα εάν πήγε κάτι στραβά, έγινε από λάθος του χωρίς να το θέλει, είτε από βαριά αμέλεια είτε από ελαφρά αμέλεια, αλλά σε κάθε περίπτωση από αμέλεια. Όταν έχουμε να κάνουμε τέτοιες περιπτώσεις όπου ξέρετε η έκθεση που μπορεί, γιατί αυτό είναι έγκλημα διακινδύνευσης, το ότι δηλαδή εκθέτω κάποιον, άρα τον
1: σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενού,
22: βάζω σε κίνδυνο τη ζωή του, έχει τη διακινδύνευση. Εκεί λοιπόν το ζήτημα της υπόστασης του εγκλήματος αφορά την εσωτερική αποδοχή του ανθρώπου που εκθέτει τον άλλον σε κίνδυνο, ότι μπορεί να πάθει κάτι κακό, άρα είτε και να πεθάνει. Αυτό είχαμε μέχρι χθες. Εχθές αυτό το οποίο αποφάσισα και πολύ σωστά, και αυτό θεωρώ και εγώ ορθός χαρακτηρισμός της πράξης, επειδή αντιμετωπίστηκε ολιστικά όλο το γεγονός, δηλαδή από τη στιγμή που απευθύνθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης στους γιατρούς, μέχρι τη στιγμή και τον τρόπο με τον οποίο όχι απλά έχασε τη ζωή του, αλλά κατέστη αβοήθητος, και έχουμε και το follow-up από εκείνο το σημείο, από το μη περαιτέρω δηλαδή, γιατί ο άνθρωπος είναι δεδομένο πλέον ότι είχε χάσει τη ζωή του πολύ πριν φτάσει στο ελπής. Αυτό είναι ακριβώς σε επίπεδο συμπεριφοράς το οποίο αντιμετώπισαν οι ανακριτής και οι εισαγγελέας.
21: Και αυτό είναι και ενδεχόμενος δόλος, έτσι δεν είναι?
1: Είναι τόσο βαριά η αμέλεια. Ως επιστήμονας θα μπορούσε και να έχεις, δηλαδή είναι τόσο βαριά η αμέλεια που θα μπορούσε και να ξέρεις ότι θα επιφέρει αφαίρεση ζωής.
22: Θεωρητικά και δογματικά, για να μην μπερδέψουμε τώρα και τους ακροατές σας, η βαριά αμέλεια είναι πολύ κοντά στον ενδεχόμενο δόλο, αλλά υπάρχει μια διαφορά. Στον ενδεχόμενο δόλο σημαίνει ότι έχεις, θεωρείς πολύ πιθανό και πολύ δε μάλλον, όταν έχεις και την επάρκεια να το διαγνώσεις, ότι θεωρείς πολύ πιθανό ότι ο άνθρωπος αυτός θα πεθάνει, και παρόλα αυτά προχωράς στην πράξη ή στην παράληψη αποδεχόμενος πολύ σοβαρά αυτό το ενδεχόμενο. Εδώ λοιπόν έχουμε κάτι παραπάνω. Προχωρούν σε μια επεμβατική ιατρική, για την οποία θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, εκείνοι να ξέρουν ότι μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ενός ανθρώπου. Φαίνεται ότι και όταν ξεκινάνε οι ανησυχίες από τον γιατρό ότι έχει ήδη τεθεί σε κίνδυνο η ζωή του ανθρώπου, κάποια στιγμή φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει σφιγμό, άρα είναι σφόδρα πιθανό, εάν δεν κάνουμε κάτι εκείνη την ώρα, να πεθάνει. Και παρόλα αυτά περνάει μία ώρα, που ακόμα και λεπτά να περνάγανε, πάλι κατηγορούμε θα ήταν με το ίδιο κατηγορητήριο, περνάει μία ώρα, και το μόνο στο οποίο φαίνεται, τουλάχιστον από το προφίλ τους μέχρι σήμερα, είναι ότι σκοπό είχαν όχι να σώσουν τη ζωή του Γιώργου, αλλά να συσκοτήσουν την υπόθεση και να καλύψουν τα νότα τους.
21: Ναι, αυτό είναι το θέμα, και αυτό είναι που δημιουργεί σε όλους μας οργή, ότι αυτό που μεσολάβησε θα μπορούσε ενδεχομένως, από ό,τι μας έχουν πει και εδώ γιατροί με τους οποίους μιλάμε, πρώτον να έχει σωθεί ο Γιώργος ο Μαζωνάκης, αν είχαν καλέσει εγκαίρως στο ΕΚΑΒ, και ότι όλοι αυτά που βγαίνουν στη δημοσιότητα είναι ότι, αυτό που είπατε κύριε Μαρακάκη, ότι προσπάθησαν να καλύψουν τα ίχνη τους.
22: Ναι, και αυτό από ένα, εδώ θέλει μια σωστή αποκωδικοποίηση που ίσως θα βοηθήσει και η άρση του απορρίτου μέσα επόμενες μέρες, γιατί θα βγαίνουν δεδομένα καινούργια συνέχεια. Με ποιον μίλησε ο γιατρός, ο γιατρός με ποιον επικοινωνούσε, πότε αντιλήφθηκε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για τον Γιώργο, τι έγινε όταν πήγε ο κ.
21: Σιγκός
22: στο ιατρείο, δηλαδή αντίκρισε και εκείνος έναν άνθρωπο που ήταν οχρός και ήταν σε μυδρίαση ήδη, υπήρχε ένα μηχάνημα το οποίο...
21: Γιατί μπορεί να επικοινώνησαν και με άλλους ανθρώπους, γιατρούς ενδεχομένως, που ήταν πιο κατάλληλοι να λάβουν συμβουλές. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν ξέραν πώς να τον επαναφέρουν τον άνθρωπο.
22: Και φαίνεται πραγματικά ότι εδώ έχει ένα ολόκληρο σύστημα, στήθηκε ένα σύστημα το οποίο πειραματιζόταν σε κάτι το οποίο δεν μπορώ να φανταστώ ότι σοβαροί άνθρωποι, οι οποίοι συναναστρέφονταν πάρα πολύ σοβαρούς ανθρώπους. Και θέλω να το ξαναπώ αυτό, να το πω και σε εσάς. Ξέρετε, από το συγκεκριμένο ιατρείο έχει παρελάσει
1: η μισή πολύ κοσμική Αθήνα.
22: Αφήστε. Πολύ γνωστός κόσμος, γνωστοί και άνθρωποι και από το δικό σας περιβάλλον.
1: Και πάντα μου λένε όλοι οι καταγγέλλοντες, μας έλεγε ο γιατρός, έχεις 6 μήνες ζωής αν δεν μπεις στο μηχάνημα. Αυτό είναι το μόνο επιχείρημα, πεθαίνεις.
21: Βέβαια, εγώ έχω ακούσει και άλλα, ότι κάποιοι ενδεχομένως ότι κάποιοι δεν δηλέγαν και θετικά για το συγκεκριμένο γιατρό και οφείλω να το καταθέσω, σας λέω ότι έχω ακούσει.
22: Μόνο σε αυτό που λέτε τώρα. Το ότι οι 9 στους 10 με τους οποίους έχουμε επικοινωνήσει πίνουν νερό στο όνομά
21: αυτό...
22: τους και νιώθουν ότι έχουν ευεργετηθεί. Και αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί εξ αυτών έχουν λουφάξει και δεν θέλουν να μιλήσουν καλά για τον συγκεκριμένο γιατρό, γιατί δεν θέλουν να συνδεθούν με οποιοδήποτε συμβολισμό με το περιστατικό τώρα του Γιώργου.
21: Εγώ πάμε στον κύριο Λεοντάλου και αυτό
22: είναι ακόμα πιο επικίνδυνο.
1: Εγώ μόνο λεπτό και θα δώσω το λόγο. Πάμε στον κύριο Λέοντα για να κλείσουμε. Κύριε Λέων, ακούγοντας όλα αυτά, έχετε δει τόσες, έχετε εξετάσει τόσες υποθέσεις ως κορυφαίος ιατροδικαστής. Ποιο είναι το συμπέρασμά σας για τον κίνδυνο στον οποίο έμπαιναν άνθρωποι που αυτό που λέει η Λουκία και ο Μαρακάκης, είχαν εμπιστευτεί τον γιατρό αυτό, θεωρώντας ότι είναι θαυματοποιός. Τα ξέρετε τα αποτελέσματα, δυστυχώς τα βλέπετε εσείς, αλλά είναι πάρα πολύ αργά συνήθως.
2: Πολύ σωστά και δεν σας κρύβω ότι προβληματίζομαι και ως γιατρός. Και νομίζω ότι πρέπει να μας προβληματίζει και ως ιατρική κοινότητα το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η ιατρική επιστήμη έχει προχωρήσει τα μέγιστα και σε τεχνολογικό επίπεδο και σε επίπεδο γνώσεων. Αυτή τη στιγμή ένας από τους βασικούς λόγους που έχει μεταβληθεί ο μέσος όρος ζωής στο προσδόκιμο, όπως λέμε, ζωής και στην Ελλάδα είναι και χάρη στην ιατρική και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται στον τομέα των προληπτικών, στον τομέα της επικοινωνίας κάπου υστερούμε. Με αποτέλεσμα να δίνουμε χώρο σε κουμπογιανίτες, να δίνουμε χώρο σε μάγους, σε θαυματοποιούς και σε ανθρώπους οι οποίοι εάν φοράν την ιατρική ποδιά προφανώς την τροπιάζουν, εάν δεν φοράν την ιατρική ποδιά και κάνουν το οτιδήποτε για να προσφέρουν έτσι, αυτό που λέμε έτσι, μια ελπίδα στον άλλον, προφανώς είναι κοινή απατεώνας. Σας θυμίζω και το περιστατικό του ψευτογιατρού που τώρα
1: στο δεύτερο
2: βαθμό και συμμετέχω εκεί. Μάλιστα. Και πράγματι η μόνη διαφορά, τουλάχιστον μέχρι στιγμής από ό,τι ακούμε μεταξύ των δύο υποθέσεων, είναι ότι η ΜΕΝ ήταν συνάδελφοι, φοράν ποδιά, ο ΔΕ ήταν απλά ένας κοινός απατεώνας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο κύριος Λέων, ο κύριος Μαρακάκης. Σας ευχαριστούμε και τους δύο, κορυφαίοι, ο καθένας στον τομέα του, νομικός και ιατροδικαστής. Λουκία, πάμε διαφημίσεις, Γιώργο. Και ειδήσεις καλύτερα. Όχι, μόνο διαφημίσεις, ωραία.
3: Real FM. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
23: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
24: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
25: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
24: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
10: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Ό,τι κατάλαβες, Λουκέ, και από ότι ο κύριος Μαρακάκης, η μισή Αθήνα είχε περάσει από το γιατρό.
21: Ναι, κανονικά,
1: και από τους μισούς πίνουν νερό στο όνομά του.
21: Ναι. Εγώ ναι. Το ακούω από το πρωί αυτό.
1: Το θεωρείς κανονικό?
21: Όχι, καθόλου κανονικό.
1: Θα σταγάζεται ένα ιατρείο σε ένα διαμέρισμα που έπρεπε τα μηχανήματα να είναι σε νοσοκομείο.
21: Καθόλου κανονικό το θεωρώ.
1: Να πληρώνουν, να τους λέει θα πεθάνετε.
21: Γιατί ο κόσμος αυτό που λέμε, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Δηλαδή ήταν πολύ γνωστό το τι γινόταν εκεί, απλά το ανακαλύψαμε κατόπιν τραγωδίας όπως λέμε.
1: Να σου κάνω όμως μία ερώτηση. Φταίνε αυτοί που πηγαίναν? Φταίνε οι γιατροί του ιατρείου ή αυτοί που δεν έλεγχαν?
21: Όχι, αυτοί που δεν έλεγχαν, ξεκάθαρα. Έπρεπε να ελέγχεται όλο αυτό.
1: Διότι
21: αυτό
1: εγώ τώρα μιλούσα ξανά στο διάλειμμα με την κυρία Λεωνάρδου, που είχε κάνει τους ελέγχους. Και μου έλεγε ότι εκείνη, έτσι λέει, και έχω κάθε. Δεν μπορώ να την δικάσω ερήμηνα, αν θέλει να παρέμβει, ότι εκείνη δεν ήξερε ότι είχε γίνει, είχε προηγηθεί έλεγχος και ότι υπήρχε εγγράφος το αποτέλεσμα του ελέγχου για το ιατρείο. Το οποίο ελέγχθηκε μετά την καταγγελία του νεφρολόγου για την κοπέλα που κινδύνευσε την πλασμαφαίρεση. Άρα, πρόσεξε να δεις, πάει ο ιατρικός σύλλογος, έχει μια καταγγελία προφορική. Έχει την ευαισθησία και ο Σπατούλης στέλνει δύο φορές την επιτροπή. Κάνει τον έλεγχο.
21: Το θέμα δεν είναι τι έλεγχο.
1: Περίμενε. Δεν βρίσκει το μηχάνημα. Ωραία. Το καταγράφει αυτό. Όταν ξαναπάει η κυρία Λεωνάρδου, δεν έπρεπε να ξέρει ότι έχει προϋπάρξει καταγγελία να ψάξει επί τούτου για το μηχάνημα.
21: Ναι, να ψάξει. Δεν το ήξερε. Αυτό το λέω τι ελέγχου.
1: Δεν το ήξερε.
21: Ναι, να ψάξει επί τούτου. Να ψάξει τον μπαλκόνι, τις ντουλάπες, να ανοίξει ζυρτάρια.
1: Όχι
21: ζυρτάρι. Δεν μπαίνει, φαντάζομαι. Γιατί δεν είναι δουλειά μας.
1: Γιατί λέει το πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο κανένα. Άρα τι πάσχει λοιπόν.
21: Φανταστικά.
1: Το σύστημα ελέγχου.
21: Ωραία. Χαίρομαι πολύ.
1: Η κυρία Λεωνάρδου από την Πάρο λέει βιοπορίζομαι, άσε με να δουλέψω. Άρα μια γυναίκα η οποία τρέχει, είναι κτηνολόγο. Τρέχει από το πρωί στο βράδυ. Και παρεπτόντω τα διαλύματα δεν πληρώνεται γι' αυτό. Πάει και κάνει ελέγχου στα ιατρία. Είναι δουλειά τη αυτό.
21: Όχι,
1: πρέπει
21: βέβαια
1: να υπάρχουν λοιπόν εδώ το κάθε παράνομο ιατρείο και μια ανθρώπινη ζωή
21: είναι
1: που παίζεται.
21: Είναι
1: 100.
21: Δουλειά του κράτου. Είναι δουλειά του Υπουργείου. Επίσης, τώρα εντάξει, μην κρυβόμαστε.
1: Είναι
21: πίσω
1: δουλειά συνδικαλιστικού σωματείου να δίνει ελέγχου.
21: Όχι, είναι δουλειά του κράτου. Είναι δουλειά του Υπουργείου. Μην κρυβόμαστε τώρα πίσω.
1: Ένα σώμα επιθεωρητών, αστυνομικών, εισαγγελέων.
21: Εντάξει, καλώ είπε χθε ο κύριο Γεωργιάδη ότι θα. Ότι παραδέχτηκε αυτά που παραδέχτηκε. Αλλά τι να το κάνουμε.
1: Δεν ανοίγουν μπακάλικα, δεν ανοίγουν περίπτερα. Που πάλι και αυτό έλεγχο θέλει. Ανοίγει ιατρείο το οποίο αν δεν είναι σωστά οργανωμένο θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Και το λέει ένας βιαστικός γιατρός που λέει: εγώ ήρθα να λέξω μόνο τα χαρτιά, ταυτότητα και το χρώμα του τοίχου. Είναι δυνατόν.
21: Ωραία, δεκτή η συγγνώμη του Υπουργού Υγείας. Ναι, που είπε. Όμως ως υπουργός θα έπρεπε να έχει ξυλώσει κάθε αρμόδιο ιατρικό ή άλλο συμβούλιο, σύλλογο, δεν ξέρω και εγώ τι.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
4: Από την εξέταση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, καθώς και από την ανάλυση ψηφιακών πιστηρίων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η νομοθεσία είναι απολύτως επαρκής για να προστατέψει τη δημοκρατία, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αναφορικά με την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πολυετή κάθειρξη για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Συνεδριάζει εκτάκτως απόψε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με επίκεντρο την κατάσταση στο στενό Μπαμπ Ελ Μάντεμ στην θαλάσσια οδό που επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Χούθοι της Ιεμένης. Συνεχίζεται στο μεταξύ η ανωδική πορεία της τιμής του πετρελαίου με το Brent να ξεπερτά τα $106 το βαρέλι. Σημαντικές ελλείψεις στα αμερικανικά αποθέματα προηγμένων πυρομαχικών. Αποκαλύπτει η πρώτη επίσημη αποτίμηση για τις απώλειες και τις υλικές ζημιές των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο με το Ιράν. Καταγράφει παράλληλα καταστροφές σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Σε επιχείρησή του το λιμενικό εντόπισε και διέσωσε 68 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων.
5: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Το μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο 28χρονος επιθετικός από το Τσάντ Μάριους που αγωνίζεται στη Samsung Sport σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Real Weather.
4: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, βροχές σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

στους 97,8. Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
3: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
5: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε. Αυτή η αίσθηση του φθινοπόρου δεν μου αρέσει καθόλου. Λουκία.
1: Ούτε εμένα.
0: Μου λείπει ο ήλιος, ο γαλάζιος ουρανός, Γιώργο Τσιβελίδη, κάνε κάτι, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ούτε εμένα. Κάνε, ούτε εμένα.
0: Δεν γίνεται. Η Λουκία
1: Γιώργο,
0: έχει βάλει κασκόλ, σκούμψε εδώ γάντια. Θεωρεί ότι έχει κρύο. Συνεφιά έχει, δεν είναι.
1: Όχι, κρυώνω,
0: ωραία. Σε ένα συνεφιασμένο απόγευμα, λοιπόν, το πρώτο του Σεπτεμβρίου, καιρό. Το έχουμε 15 Σεπτεμβρίου σήμερα.
1: Ένα, μην ξεχνιόμαστε κιόλας.
0: Όσο τα Χριστούγεννα θα κάνει πολλές καλοκαιρινές μέρες ακόμα.
1: Είμαστε λίγο καλοκαιράκι.
0: Και αύριο είμαστε έτσι και θα έχει και ψηλόβροχο και πιο δυνατή βροχή.
1: Α,
0: και μεθαύριο,
1: ναι. Φτιάχνει το πράγμα.
0: Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Γιώργος Τσιβελεκίδης, Δήμητρα Πανανού, όλοι πάει εδώ. Φράνση Παράς και εσείς. 2-10-200-8-200, στούντιο papakirialfm.gr. Και πριν πάμε στον κύριο Μαντά, έχω ένα μήνυμα εδώ. Θα σου αρέσει.
1: Πολλά μηνύματα. Η
0: Ειρήνη, χιλιάδες μηνύματα. Η Ειρήνη λέει: δυστυχώς αυτή τη χώρα ζούμε μόνο από τύχη. Είδαμε ποτέ την πολιτεία ανεξαρτήτως πολιτικού χρώματος να προνοήσει για κάτι? Πρώτα μια τραγωδία και μετά τα μέτρα.
1: Κατόπιν
0: ξεχάσατε το Express Άμυνα το 2000 που είχαν 80, δεν θυμάμαι, 81 ήταν. 81 συνάνθρωποι. Μετά μπήκαν κανόνες. Μέχρι τότε κανείς δεν γνώριζε πώς συμπαίνουν στα πλοία. Όντως. Μετά ήρθαν τα Τέμπη. Ναι. Θυμάσαι. Πριν, μετά,
1: ήρθε,
0: μετά,
1: μετά ήρθε η Βιολάντα.
0: Τηλεδιοίκηση, πώς το αυτόματο σύστημα παίδηση. Μετά η Βιολάντα. Θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Φέγγι γιατροί. Ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι δρούν ανεξέλεγκτοι που υπόσχονται.
1: Όλα αυτά τα ιατρία.
0: Σαμάνι,
1: ναι,
0: κουαντική θεωρία, δυνάτης, ναι. Μας κάνει όμορφη να σου βάλει μαλλιά στο...
1: Μακροζωίες, ιστορίες, αυτό, ναι, ναι, όλα.
0: Να σε κάνει πιο νέα, να σε κάνει να ζήσεις 150 χρόνια. Πας εκεί, πληρώνεις, ματαιοδοξία.
1: Και πόσα πληρώνεις.
0: Ποιος ελέγχει.
1: Μιλάμε για εξορυχείο.
0: Ποιος ελέγχει.
1: Έκανε 24 άνθρωποι.
0: 24
1: άνθρωποι. Για 1500 ιατρία.
0: Είναι όπως η κυρία Τσαγκάρη.
1: Για 1500 λέω, για 15.000
0: ιατρία. Για όλη την Ελλάδα 70 ελεγχτές.
1: Στην Αθήνα μόνο.
0: Για ακρίβεια είναι 70 ελεγχτές.
1: Είναι το ίδιο.
0: Είναι
1: το ίδιο ανέκδοτο. Είναι το ίδιο ανέκδοτο.
0: Εντάξει. Δεν μπορώ. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Θόδωρο Μαντά, κορυφαίο ποινικολόγο. Καλησπέρα σας, κύριε Μαντά.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, σας. Καλησπέρα το... να είστε πάντα καλά.
0: Και εσείς το ίδιο. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Έτσι, με τα χαρακτηριστικά ποιοτικά ρεπορτάζ που κάνει πάντα η δική σας εκπομπή.
1: Ευχαριστούμε.
0: Για την Λουκία,
1: καλέτε,
0: κύριε Μαντά. Σας ευχαριστώ πολύ, Λουκία. Λοιπόν, μιλούμε για το μεγάλο θέμα, το πολιτικό της ημέρας. Μιλούμε για το δυσάρεστο θέμα της απόπειρας Κασιδιάρη, και το λέω έτσι επίτηδες, να επιστρέψει στο πολιτικό σκηνικό. Βγήκε από τις φυλακές, έβγαλε ένα διάγγελμα έξω από τις φυλακές Δομοκού με κλακαδόρους που φώναζαν «Νάτος, Νάτος ο Πρωθυπουργός», σαν να μην συνέβη τίποτα, σαν να μην έχει μια ιστορία, σαν να έχει καταδικαστεί ως επιτελικός τέλεχος εγκληματικής οργάνωσης σε 13 χρόνια και 6 μήνες, ως να μην έχει υπάρξει η δολοφονία του Παύλου Φύσα. Νομίζω είναι μεθαύριο, πριν από σε 2-3 μέρες.
1: Ναι, σε 3 μέρες είναι η επέτειος.
0: Λοιπόν, και εγώ ρωτώ, επειδή ο ίδιος είπε ότι πάει, λέει, να συνωμοτήσει το πολιτικό σύστημα για να μου κλείσει το δρόμο, έχει δικαίωμα να επιστρέψει? Δικαιούται με βάση τον νόμο, κύριε Μαντά, να πολιτευθεί ο Ηλίας Κασιδιάρης?
2: Κύριε Στραβελάκη, θα απαντήσω χωρίς περιστροφές. Ειλικρινά, εάν δεν έβλεπα και εγώ και δεν ήμουν αποδέκτης από το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ όλων αυτών των παραστάσεων, των εξαγγελιών και των δηλώσεων, δεν θα μπορούσε ποτέ στο μυαλό μου να περάσει, το λέω ευθέως, ότι ενδεχομένως στο δημόσιο διάλογο, στο δημόσιο χώρο, να προκύψει για μία ακόμη φορά θέμα συμμετοχής με οποιοδήποτε τρόπο Ηλία Κασιδιάρη.
0: Φαινόταν, έκανε καμπάνια μέσα στις φυλακές καιρό, κύριε Μαντά. Καμπάνια κανονική.
1: Λέω, δηλαδή δεν πέφτουμε από τα σύννεφα τώρα. Το περιμέναμε κατά κάποιο τρόπο.
2: Αυτό λέω και προξενεί εντύπωση, γιατί αν δεν υπήρχε όλη αυτή η μεθόδευση που έχει δημιουργηθεί σε επίπεδο νομικό, εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ όχι μια τέτοια εξέλιξη, ούτε καν σε επίπεδο του σχεδιασμού. Κοιτάξτε να δείτε. Για να απαντήσουμε με τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνία. Ό,τι και να υποθεί στο δημόσιο χώρο και στο δημόσιο διάλογο, ως η προσπάθεια και να γίνει επικοινωνιακή σε τρόπο ώστε να διαμορφωθεί και να ανακύψει ένα θέμα από το πουθενά, την τελική κρίση και απόφαση για τη συμμετοχή ή όχι του Ηλία Κασιδιάρη στην εκλογική διαδικασία θα την έχει. Αυτό είναι κατά το Σύνταγμα την πολιτεία και τη δημοκρατία μας το αρμόδιο όργανο. Α1 το κάνω ακόμα, κύριε Γκάτσου, το κάνω ακόμα πιο ειδικότερο. Το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Είναι το ανώτατο θεσμικό όργανο της πολιτείας, το οποίο αποφασίζει χωρίς καν να υπάρξει δυνατότητα προσφυγής κατά της αποφάσεώς του.
0: Ό,τι πει αυτό είναι δηλαδή.
2: Ό,τι πει αυτό είναι. Κύριε Μαντά. Το είπε πολύ ωραία ο κύριος Στραβελάκης και εφαρμόζει τον νόμο όπως ισχύει κατά την προκήρυξη των εκλογών.
1: Ωραία, να σας ρωτήσω
2: τι
1: κάτι.
2: Τι έχουμε τώρα.
0: Υπάρχουν... Να μας εξηγήσει τον νομικό καθεστώς.
1: Εξηγήστε μας. Ναι.
2: Να σας πω τι έχουμε τώρα. Έχουμε ένα προεδρικό διάταγμα του 2012 που δεν έχει προσβληθεί με κανένα τρόπο μέχρι σήμερα και έχουμε νομοθετική ρύθμιση, νόμο του κράτους πλέον, ούτε προεδρικό διάταγμα ούτε υπουργική απόφαση, νόμο του κράτους. Μόλις το 2023 που έχει επικαιροποιήσει και τροποποιήσει το προεδρικό διάταγμα του 2012. Με βάση λοιπόν αυτό, γιατί μια λέξη, κυρία Γκάτσου, αλλάζει και αλλάζει όλο το νόημα. Με βάση λοιπόν την νομοθετική ρύθμιση του 2023, αυτό ισχύει, με αυτό θα πάμε στις εκλογές. Δεν μπορεί να αλλάξει ο νόμος εν ώψη των εκλογών, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν μπορεί πρόσωπο που έχει καταδικαστεί, το τονίζω, για μια σειρά αδικημάτων, ένα εκ των οποίων είναι η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως την προκειμένη περίπτωση, δεν μπορεί να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε εκλογική διαδικασία, είτε σε ψηφοδέλτια συνδυασμού κομμάτων, είτε σε ψηφοδέλτιο κόμματος, είτε σε ανεξάρτητη κατά μόνας υποψηφιότητα. Και μάλιστα προσέξτε μια σημαντική λεπτομέρεια, έχει γίνει λίγο ένα... Εγώ λογοπαίγνιο θα το χαρακτηρίσω. Αστοχία νομική είναι στην πραγματικότητα. Παίζουμε ανάμεσα σε δύο λέξεις. Στη λέξη αμετάκλητη και στη λέξη οριστική. Λέω λοιπόν και μοιράζομαι στον αέρα με τους ακροατές σας ότι η νομοθετική ρύθμιση χρησιμοποιεί τη λέξη οριστική απόφαση, ούτε τελεσίδικη ούτε αμετάκλητη. Οριστική απόφαση σημαίνει

0: χρόνια από τότε που εξεδόθη η οριστική, επαναλαμβάνω, απόφαση του δικαστηρίου, του πρώτου βαθμού δηλαδή, για 13 χρόνια δεν επιτρέπεται με οποιοδήποτε τρόπο.
1: Καλοκαίρι 33-34 δηλαδή.
0: Έτσι. Ναι. Και μια ακόμη λεπτομέρεια. Δεν περιορίζεται εκεί ο νομοθέτης. Μπαίνει ακόμα πιο βαθιά και λέει και μάλιστα η απαγόρευση αυτή ισχύει εντελώς ανεξάρτητα από το αν έχει εκτιθεί, εάν έχει ανασταλεί ή αν έχει παραγραφεί ή με οποιοδήποτε τρόπο αποτηθεί η ποινή.
2: Άρα είναι, κύριε Μαντά,
0: σαφέστατη η διάταξη.
2: Είναι σαφής δηλαδή, υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας.
0: Θα κατανοήσω, έχω μεγάλη, δεν θα στο κρύβω, σαν νομικός, όχι με τη θεσμική μου ιδιότητα στο δικηγορικό σύλλογο, σήμερα τοποθετούμε ως φυσικό πρόσωπο, ως συνήγορος. Αδυνατό να κατανοήσω σε ένα τόσο σαφέστατο κείμενο νομοθετικής παρέμβασης που μπορεί να υπάρχει ερμηνεία ή παρέρμηνεία.
2: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Μπορεί να βρει κανένα παραθυράκι, δεν είτε μπορεί ο Κασιδιάρης είτε οι δικηγόροι του.
0: Είμαι απόλυτος. Δεν μπορεί. Όποιο παραθυράκι και να επιλεγεί, έχω πεποίθηση ότι θα καταρρεύσει το αφήγημα παταγωδός στην κρίση και στην δικαιοδοσία του Α1 πολιτικού.
1: Να σας πω ότι λέει η δικηγόρος του, κυρία Πανταζή, μίλησε σήμερα στο Στάτους 107,7.
0: Ναι, ναι. Μια χαρά, η συναδελφός μου εξαιρετική.
1: Λοιπόν, λέει, έχουμε βρει τρόπο νομικά, σύνομο, για να κατέβει στις εκλογές. Δεν μπορεί να ιδρύσει κόμμα, να έχει ιδρυτική θέση σε κόμμα, μπορεί να κατέβει με άλλο πολιτικό σχηματισμό. Και αναφέρομαι σε υφιστάμενη μη κοινοβουλευτική παράταξη. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές, όχι μόνο οι Σπαρτιάτες, ενώ και την Ίξα, λέω εγώ, θα γίνουν ένα τέτοιο σχήμα. Ο Κασιδιάρης, είναι βέβαιο, δεν θα συνεργαστεί με ανεξάρτητους από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με το υποίδρυση κόμμα Σαμαρά. Έχουμε επαφές με το κόμμα της Νίκης και απευθύνεται στην κυρία Λατινοπούλου και στον κύριο Βελόπουλο. Άρα, λέει, εμείς, ο Κασιδιάρης, μπορεί να κατέβει με υφιστάμενο πολιτικό σχηματισμό.
0: Μα είμαι απόλυτο σε αυτό που λέω. Ο νόμος, ο 5019 του 23, χρησιμοποιεί τη λέξη συμμετοχή και βάζει μια απόλυτη απαγόρευση.
1: Λέει, πώς δεν τον ενδιαφέρει η υποκρυπτόμενη ηγεσία. Η περίπτωση δεν είναι τέτοια, γιατί θυμάστε τον Σπαρτιάτη, ότι είναι ο πραγματικός αρχηγός. Οι άνθρωποι με τους οποίους θα συνεργαστεί.
0: Κύριε Βελάκη, σας θυμίζω ότι δικάσαμε και εξεδόθη απόφαση νομολογιακά πρωτόγνωρη, έτσι, για τα ελληνικά δεδομένα από το 1974 και μετά, όπου έκρινε το ανώτατο ειδικό δικαστήριο και έτσι εξέπεσαν οι τρεις έδρες των Σπαρτιατών ότι είχαμε υποκρυπτόμενη ηγεσία.
1: Η Βάση Πανταζή λέει ότι δεν είναι υποκρυπτόμενη ηγεσία, θα είναι ένα μέλος του κόμματος. Και ποιος θα το αποδείξει, λέει, γιατί να είναι υποκρυπτόμενη. Πάμε σε ένα κόμμα που ήδη υπάρχει. Γιατί να είναι υποκρυπτόμενος αρχηγός ο Κασιδιάρης.
0: Μα
1: σας λέω, λέει,
0: το κόμμα μπορεί να συμμετέχει, να συμμετάσχει,
1: ναι, και να είναι υποψήφιος ο Κασιδιάρης.
0: Ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να είναι υποψήφιος.
1: Αυτό λοιπόν θα το κρίνει το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου όταν φτάσουν οι συνδυασμοί.
0: Γιατί χρησιμοποιεί, επαναλαμβάνω, ο νόμος τη λέξη.
1: Θα κινδυνεύσει σε εισαγωγικά και το κόμμα, να πει ο Αρείος Πάγος, βγάζω και εκτός μάχης όλο το κόμμα, γιατί μπορεί ο Κασιδιάρης να το χρησιμοποιήσει ως όχημα κτλ.
0: Αυτό είναι μια πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση που μου κάνετε. Καταρχήν κρίνεται το πρόσωπο και όχι ο σχηματισμός.
1: Αλλά
0: εάν το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου κρίνει, έχοντας στα χέρια του, θυμίζω πλέον, και μια νομολογία.
1: Βέβαια. Την απόφαση
0: του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου ότι είναι βιτρίνα, ναι, απαντώ ότι μπορεί να φτάσει μέχρι και την απαγόρευση της συμμετοχής του πολιτικού κόμματος, επειδή δημιουργείται απόλυτη πεποίθηση, απόλυτη βεβαιότητα ότι έχει υποκρυπτόμενο αρχηγό που έχει καταδικαστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
1: Άλλο σενάριο. Κατεβαίνει το κόμμα τάδε στις εκλογές, απορρίπτεται η συμμετοχή Κασιδιάρη, δεν απορρίπτεται η κάθοδος του κόμματος στις εκλογές. Και κάνει μια δημόσια δήλωση ο Κασιδιάρης. Ωραία, δεν με βάζουν να είμαι στη Βουλή, θα με απέξω. Αλλά κάθε μέρα θα σας μιλάω 2 ώρες διαδικτυακά, με ομιλίες από την τηλεόραση, από παντού, για αυτό το κόμμα. Θα το υποστηρίξω.
0: Κοιτάξτε.
1: Είμαι μαζί του.
0: Κοιτάξτε, εδώ να απαντήσω. Συμμετοχή. Καλά κάνετε και με ρωτάτε. Συμμετοχή σε πολιτική διαδικασία. Δεν μπορεί κανένας νόμος να δημιουργήσει δυνατότητα αποτροπής. Έτσι, κύριε Στραβ.

0: Πελάκι.
1: Άρα αυτό δεν υπάρχει. Μπορεί να βγαίνει ημέρα νύχτα και να μιλάει για το κόμμα τάδε.
2: Κοιτάξτε, και να καλεί του ψηφοφόρου να τον ψηφίσουν κτλ.
0: Με τον ίδιο τρόπο που και εμένα μπορεί να με φωνάξει ένα κόμμα στο οποίο δεν συμμετέχω, δεν είμαι, έτσι κι αλλιώς δεν είμαι μέλος κάποιου κόμματος, αλλά μπορεί, έχω πάει πολλές φορές ως προσκεκλημένος κομμάτων δημοκρατικών και έχουμε μιλήσει για κράτος.
1: Πώς είναι οι κοινοβουλευτικοί δεν συμμετέχουν σε κυβερνήσεις?
0: Αλλά.
1: Καλό την προσωπικότητα.
0: Εδώ θα κρυθεί και πάλι και εξακολουθεί να υπάρχει, προσέξτε κύριε Στραβελάκη, κυρία Γκάτσου, πάντοτε, πάντοτε εξακολουθεί να υπάρχει το δικαίωμα της προσφαγής στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο, στο εκλογοδικείο δηλαδή, έτσι, σε μεικτή σύνθεση, οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη θεωρεί ότι έχει παραβιαστεί η εκλογική νομοθεσία. Εάν λοιπόν από την συμπεριφορά αυτή που λέτε, την επαναλαμβανόμενη διαρκή υποστηρικτική παρουσία του κυρίου Κασιδιάρη στο όποιο πολιτικό κόμμα, κριθεί πάλι στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο ότι δεν ήταν ένας απλός ομιλητής, αλλά ήταν, θα το πω πολύ απλά, ο άνθρωπος που κινούσε τα νήματα, ακόμη και μετά τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία, η εκλογή αυτή μπορεί να ακυρωθεί.
1: Α, όπως μόνο και μόνο επειδή θα είναι δημόσιος υποστηρικτής, τι λέτε?
0: Εάν από τον τρόπο τη συμπεριφορά,
1: ναι, ναι, ναι,
0: την ανταπόκριση,
1: εμφανίζεται να κυδαιμονεύει το κόμμα. Ναι, ναι.
0: Κρίθη ως υποστηρικτής μπορεί να είναι, κύριε Στραβελάκη, όπως μπορεί να
1: το κυδαιμονεύει,
0: να
1: δεν μπορεί.
0: Και εγώ να το κυδαιμονεύει, δεν μπορεί. Εάν λοιπόν από την όλη συμπεριφορά, επαναλαμβάνω, πιστεί σε δεύτερο χρόνο, ο πρώτος χρόνος είπαμε είναι Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου, σε δεύτερο χρόνο, μετά από προσφύγη οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη, όχι πολιτικού κατά ανάγκη, οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη, και πιστεί όπως πίστηκε στην περίπτωση των Σπαρτιατών το ανώτατο ειδικό δικαστήριο ότι δεν είναι απλά ένας απλός υποστηρικτής κόμματος όπως μπορεί να είναι ο κύριος Στραβελάκης, η κυρία Γκάτσου, ο κύριος Μαντάς, αλλά ο ρόλος του είναι πολύ πιο ουσιαστικός από αυτόν του απλού ψηφοφόρου, σε δεύτερο χρόνο επαναλαμβάνω, εάν αυτό κριθεί, μπορεί να ακυρωθεί στο σύνολό της η συμμετοχή του συγκεκριμένου κόμματος.
1: Άλλο ερώτημα. Μπορεί να κατέβει ως μεμονωμένος υποψήφιος που το διαβάζω?
0: Όχι,
1: βέβαια.
0: Απαντώ,
1: θα πρέπει να συγκεντρώσει 3% πανελλαδικά. Άρα σας λέω ότι κατεβαίνει.
0: Αφήστε το 3%. Αφήστε το 3%. Πάμε πάλι στη ρύθμιση του νόμου 5019 του 23. Λέει συνδυασμός κομμάτων, πολιτικό κόμμα, συμμετοχή ως ανεξάρτητος. Δεν μπορεί.
1: Ούτε
0: ο νόμος του 23 απαγορεύει σαφώς την οποιοδήποτε μορφή συμμετοχής στην εκλογική
1: άκουσα
0: διαδικασία.
1: Άκουσα συναδέλφους να το υποστηρίζουν, γι' αυτό το λέω.
0: Το
1: και
0: έγκριτος
1: ήταν το λόγο.
0: Και έγκριτη, δεν είναι, πραγματικά.
1: Ειδικά δηλαδή, γι' αυτό.
0: Ξέρω, ξέρω να σας πω, πράγματι, κοιτάξτε τώρα να δείτε.
2: Αλλά, άρα γιατί γίνεται αυτό, κύριε Μαντά?
0: Αυτή η πρωτοβουλία και η εξαγγελία κόμματος από τον κύριο Κασιδιάρη έχει δημιουργήσει έτσι έναν ολόκληρο προβληματισμό συνολικά στον νομικό κόσμο. Υπάρχουν αιτιάσεις διαφορετικές, κατά τη γνώμη μου δεν έχουν βάση στην ελληνική πραγματικότητα. Εγώ περισσότερο προβληματίζομαι με τη σκέψη αυτή που εισέφερε ο κύριος Στραβελάκης, ότι εντάξει δεν κατεβαίνω σε εκλογές, αλλά είμαι κάθε μέρα,
2: ναι,
0: και σε διαφορετική πόλη και κάνω ομιλίες και κεντρικές
2: και τα ανεβάζω και διαδικτυακά.
0: Εκεί,
2: και...
0: Ναι, είπα, εκεί αυτό δεν αποτελεί από μόνο του αποτρεπτικό για την νομιμοποίηση του συγκεκριμένου κόμματος στην εκλογική διαδικασία, αλλά επαναλαμβάνω.
2: Δηλαδή το κόμμα, αν βγει ο κύριος Κασιδιάρης και πει εγώ στηρίζω το τάδε κόμμα, το κόμμα μπορεί να κατέβει στις εκλογές?
0: Τώρα μου βάζετε, τώρα αρχίζουμε στον προβληματισμό. Τώρα αρχίζουμε, κυρία Κάση, στον προβληματισμό. Μία δήλωση, μία απλή δήλωση στήριξης του Α, του Β, του Γ κόμματος, από μόνη της δεν δημιουργεί ακυρότητες.
2: Ναι.
1: Αλλά αν τα δικό μου πει στα πάνελ, τα τηλεοπτικά, θα εκπροσωπώ εγώ το κόμμα. Θα πει ο Κασιδιάρης, εγώ θα εκπροσωπώ το τάδε κόμμα στα πάνελ. μέρα θα καλείτε. Εγώ θα κάνω την καμπάνια. Δεν θέλω να εκλέγω.
0: Επαναλαμβάνω. Το κρίσιμο.
2: Όπως πολλές φορές καλούμε σε πάνελ ανθρώπους οι οποίοι δηλώνουν μέλη ή δηλώνουν εκπρόσωποι.
1: Τίποτα.
2: Ή και τίποτα, ναι.
0: Ή και τίποτα. Ακούστε λοιπόν, λέω. Άρα, πλέον δεν είμαστε σε παρθένο έδαφος, λομολογιακά παρθένο εννοώ. Εξακολουθώ να επιμένω ότι έχουμε ένα κεκτημένο, πολύ σημαντικό κατά την ταπεινή μου άποψη, την απόφαση του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου στο θέμα των Σπαρτιατών που έχει δημιουργήσει ένα νομολογιακό προηγούμενο.
1: Μάλιστα.
0: Εάν λοιπόν αξιολογεί, αυτό όμως είναι σε δεύτερο χρόνο, είναι μετά τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία, εάν αξιολογεί ότι η συμπεριφορά, οι πράξεις, η ενίσχυση, η δημόσια προβολή είναι τέτοια που υπερβαίνει τα όρια, την αρμοδιότητα, την ιδιότητα ενός απλού υποστηρικτή, ναι, το ανώτατο ειδικό δικαστήριο μπορεί να ερμηνεύσει τη διάταξη, όπως έγινε με τους Σπαρτιάτες, να πει ότι η παρουσία του ήταν άτυπη μεν, αλλά αρχηγική, χωρίς τη δική του παρουσία, την πρωταγωνιστική. Δεν θα έφτανε το κόμμα να πάρει αυτό το ποσοστό και να εκδώσει αυτούς και να εκλέξει, με συγχωρείτε, αυτούς τους βουλευτές και να προχωρήσει σε διαδικασία ακύρωσης της εκλογής.
1: Κύριε Μαντάη, δεν μου φαντασυφείς. Άρχισε η συζήτηση, την έχουμε μπροστά μας. Θα περιμένουμε τη Δευτέρα την ανακοίνωση της Κασιδιάρη.
0: Το ασφαλές, κύριε Στραβελάκη, και κλείνουμε με αυτό, κύριε Γκάτσου, το ασφαλές είναι η δικλίδα, η νομοθετική στην υφιστάμενη ρύθμιση.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κορυφαίος μυαλόγος, ο κ. Μαντάς, μας βοήθησε να καταλάβουμε όλες τις πτυχές. Είναι μια συζήτηση που ξεκίνησε και θα συνεχιστεί.
2: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ασχολούμαστε
1: με τον Κασιδιάρη, ηλικία.
2: Ναι, αλλά αναγκαζόμαστε μετά τη σημερινή αρχηγική εμφάνιση έξω τις φυλακές Δομοκού.
1: Θα έλεγα ανατριχιαστική εμφάνιση και δεν ξεχνώ.
2: Εννοείται.
1: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων. Επιστρέφουμε τον κύριο Καραγκούνη με διότα και του νομικού και του.

0: 92.
1: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βακαφόλτης.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι 25 βαθμοί στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη και 20 στην Εύβοια.
8: Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
4: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
5: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
9: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
6: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: Επιστρέψαμε. Προσπαθεί να σου φτιάξει η Λουκία ο Γιώργος το κέφι, ναι. Γιατί σε βλέπει πεσμένη που έχει συννεφιά. Κοίταξε τον.
1: Είδες, I'm so excited.
0: Είναι η χαρά τη ζωή σου.
1: Με τον κοντομάνικο Γιώργο, στυλιγμένη εγώ, σαν τη γιαγιά εδώ πέρα.
0: Ξέρεις με το που είμαι πολύ ευαίσθητο ψυχολογικά, τα μάτια σου πέφτουν στον άνθρωπο που είναι απέναντί σου.
1: Εννοείται.
0: Όλα τα παιδιά του Ιλαφέμ είναι καταπληκτικά.
1: Καλά, δεν το συζητάμε.
0: Αλλά ο Γιώργος έχει ένα χάρισμα. Δηλαδή.
1: Πρώτα απ' όλα φοράει κοντομάνικο και το χειμώνα. Ξεκινάμε από εκεί.
0: Πώς είσαι λίγο πεσμένος και παρθέτω, μια κομμωδία και σου ανέβαινε διάθεση. Αυτό έρχεσαι να κάνεις συμβουλή με τον Γιώργο και σου ανέβαινε διάθεση. Κατάλαβε.
1: Τώρα που λέγαμε πόση ώρα θα φάμε στον Κυφισό για να γυρίσουμε όμως, δεν μας φτιάχνει.
0: Εδώ να δεις κέφι. Λοιπόν,
1: εκεί να δεις, θα κάνουμε πάρτι τώρα.
0: Ο υπουργός, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, καλησπέρα σας κύριε Υπουργέ.
1: Καλησπέρα σας κύριε Καραγκούνη.
2: Καλησπέρα κύριε Αγκάτσου, κύριε Σταβελάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Ταιριάζεται με όλα τα θέματα της δισκογραφίας, αλλά θα ξεκινήσουμε με το πιο δύσκολο για εσάς, διότι είστε,
2: να
0: σας πω, στην πολιτική επικαιρότητα, από εκεί θα ξεκινήσουμε, διότι είστε και καθήλυνα αρμόδιος στο θέμα των εργασιακών και έχει σηκωθεί πολύ σκόνη από αυτό που είπε ο Παύλος Μαρινάκης, ότι δηλαδή προσωπική μου, και το τόνισε πολλές φορές και πριν και μετά και το τονίζει 20 φορές την ημέρα, η προσωπική μου άποψη είναι τα επιδόματα ανεργίας, όχι 6 μήνες, αφού ψάχνουμε για εργαζόμενους, 2 μήνες. Δέχθηκε. Και από την κυρία Κεραμέως, την προϊσταμένη σας υπουργό, απάντηση ότι μα υπάρχει νόμος για 6 μήνες, λέει το ξέρω, προσωπική απάντηση. Από τότε κάθε μέρα λέει το ίδιο και την περίπτωση λέει «Α, να το». Κρυφή ατζέντα. Τους πιάσαμε, έχουν κρυφή ατζέντα να κόψουν τα επιδόματα. Υπάρχει κρυφή ατζέντα και τη φανέρωσε ο κύριος Μαρινάκης, κύριε Υπουργέ. Γιατί
2: έλα. Υπάρχει καμιά.
0: Βλέπω, έχω 47 ανακοινώσει από το πρωί μπροστά μου.
1: Ναι.
0: Δώσε έτσι νομίζει ότι γκρεμίζεται το κοινωνικό κράτος με πρωτομάστορα τον κύριο Μαρινάκη.
1: Και ότι και ο κύριος Μαρινάκης ως εκπρόσωπος τύπου δεν μπορεί να εκφράζει προσωπικές απόψεις.
0: Ότι
1: κανένας εκπρόσωπος τύπου, το είπε και ο κύριος Τσίπρας σήμερα, κανένας εκπρόσωπος τύπου δεν εκφράζει προσωπικές του απόψεις. Εκφράζει τις απόψεις του κόμματος.
0: Και εξαιρετικός κυβερνητικός εκπρόσωπος. Για πείτε μας λοιπόν, κύριε Καραγκούνη.
2: Εξαιρετικός κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Ήσταν πολύ καλός. Πολύ καλός για εμάς τους δημοσιογράφους, το πω αλλιώς. Πολύ συνεργάτη.
2: Προφανώς. Τώρα δεν πήρα τον κύριο Τσίπρα, αν και δεν ξέρω όλα τα περιμένει, τώρα ποινικοποιεί και την προσωπική άποψη του καθενός. Εντάξει, έχει και ενδιαφέρον αυτό. Από έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει τέλος πάντων να φαίνεται ως την.
0: Όχι, άλλο αν συμφωνείς, διαφωνείς πολιτικά και οι εκπρόσωποι της Ελλάς είναι εξαιρετικοί και στην συνεργασία, όπως και ο κύριος Τσούκαλας είναι εξαιρετικός από τον Πασόκ. Δεν σημαίνει ότι κάποιος είναι Πασόκ και η Ελλάς είναι Δημοκρατία, από αυτή την έννοια το λέω.
2: Δεν είναι δουλειά μου. Όμως την άποψη.
0: Για πείτε μας λοιπόν, ξεκινήστε αυτό που ηλικία. Αυτό που ηλικία είναι το πιο ενδιαφέρον.
2: Εντάξει. Ούτως ή άλλως το έχει πει ο Παύλος Μαρινάκης και είναι προσωπική του άποψη. Το έχει πει 10 φορές. Εγώ τον έχω ακούσει στο παρελθόν να μιλάει για την επιδότηση εργασίας.
0: Ναι, άλλο ρώτησε.
1: Μπορεί όμως ένας εκπρόσωπος να εκφράζει προσωπικές του απόψεις και όχι τις απόψεις του κόμματος. Ρωτάω. Εγώ σας ρωτώ. Εσείς μπορείτε να μου πείτε ότι μπορεί.
2: Προφανώς και μπορεί. Ναι, όχι, απαντώ. Συγγνώμη τώρα για τον δεν.
0: Όχι, υπάρχει οντιλώς προκαλείται σύγχυση ανάμεσα σε προσωπικές θέσεις και στην κεντρική άποψη της κυβέρνησης και δίνει πάσα στην αντιπολίτευση να σκάνει κριτική. Αυτό είναι ο αντίλογος. Γι' αυτό σας ρωτάει επιμόνωση Λουκία και συμφωνώ.
2: Λέω και για τους εποχικούς και για τις γυναίκες και για τις μεγαλύτερες ηλικίες εργαζομένους. Αυτό είχε πει ο Παύλος και κυρίως είχε πει για την μίληση για επιδότηση εργασίας. Δεν είναι δηλαδή κόβουμε το επίδομα ενεργείας. Δεν είπε ποτέ κάτι τέτοιο ο Παύλος Μαρινάκης. Εγώ διάβασα τις δηλώσεις του, τα είπε και ο ίδιος, το ξεκαθάρισε.
0: Σαν εδώ αύριο 10 το πρωί στον Real FM, στον Νίκο Χατζηνικολάου, να δώσει νέες απαντήσεις.
2: Οπότε νομίζω, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι όλο αυτό έχει μια λογική από την αντιπολίτευση να το συντηρούν, διότι έτσι θεωρούν ότι τέλος πάντων κομίζουν κάποια πολιτικά ωφέλη. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Το επίδομα ενεργείας δεν κόβεται, δεν μπορεί να κοπεί ούτως ή άλλως. Αυτό είναι. Είναι ούτως ή άλλως δεν γίνεται να κοπεί, είναι μια ανταπόδοση, το έχουμε πει, ανταποδοτική εισφορά του εργαζομένου στην περίπτωση που βρεθεί σε μια δύσκολη περίπτωση θέση να βρεθεί στην ανέργεια, παίρνει το επίδομα. Οπότε είναι μια προσωπική του άποψη, το ξεκαθάρισε 10 φορές, 100 φορές, το ξεκαθαρίζει συνέχεια από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι σαν να υπό μια έννοια, εγώ καταλαβαίνω την αντιπολίτευση θέλει όσο μπορεί να το τονίζει το ζήτημα αυτό, γιατί νομίζω ότι κάτι κερδίζει. Λοιπόν,
1: κύριε Καραγκούνη, το στήριξαν όμως, ένα λεπτό, το στήριξαν όμως και σε αυτά που είπε και ο κύριος Βορύδης και σε αυτά που είπε και ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Κυρανάκης. Νέες δηλώσεις σχετικά με το επίδομα.
2: Κοιτάξτε, ο κύριος Βορύδης μίλησε γενικώς για το σχεδιασμό.
0: Συνολική μεταρρύθμιση. Ναι.
2: Το οποίο ούτως ή άλλως η κυβέρνηση, ξέρετε, το έχει κάνει προς όφελος των εργαζομένων. επιδόματα πατρότητας, μητρότητας, έκταση, ιδιαίτερη μέρημνα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ίσα-ίσα είμαστε και πάρα πολύ υποστηρικτικοί, θα μπορούσαμε να είναι και διαφορετικά, είμαστε ένα λαϊκό κόμμα, μια λαϊκή παράταξη. Να στηρίζουμε τους εργαζομένους και αυτοί που έχουν μεγάλο πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι πάντα υπάρχουν σκέψεις, υπήρξε και μια πιλωτική φάση, το επίδομα ενεργείας να είναι προς το βαρές. Το ξέρετε αυτό, το έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές και σε εκπομπές σας. Δηλαδή, ένας εργαζόμενος που χάνει, ας πούμε, την δουλειά του και είναι ενός επίπεδου μισθού, να μην πηγαίνει στα 565 που είναι σήμερα το επίδομα ενεργείας σε πρώτη φάση, να πηγαίνει σε μεγαλύτερα ποσά που μας δίνουν και μέχρι 1.200 ευρώ. Δηλαδή, δεν ήταν ποτέ να κοπεί το επίδομα ενεργείας. Αυτό είναι, το λέω, το ξεκαθαρίζω, το έχουμε πει, είναι θέση κυβέρνησης και προφανώς αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Για να ξεκαθαρίσουμε και προς τον κόσμο μας.
0: Περιμένετε. Βλέπω τώρα ερώτηση που υπέβαλε το Πασόκ στην κυρία Κεραμέως, ο κ. Χριστίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, και λέει: ξεκαθαρίστε το, διότι δεν είναι αυτό που λέει η Λουκία μόνο ο κ. Μανέξ. Λέει: επικρατεί Βαβέλ. Και προσέξτε. Ακολούθησαν άλλες δηλώσεις για εξορθολογισμό και η εικόνα αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τις προθέσεις της κυβέρνησης. Εγώ ρωτώ, υπάρχει σχέδιο, πείτε το ρητά, μπορεί να υποκρύπτει αυτή η δήλωση Μαρινά και άλλων στελεχών ένα σχέδιο μετεκλογικό να ξυλώσετε επιδόματα και δικαιώματα ανέργων? Γιατί αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Λέει ο πολίτης, δεν με νοιάζει τι λέει ο Μαρινάκης ή ο Καραγκούνης ή ο Βορύδης, με νοιάζει τι θα γίνει. Θα μου κόψουν τα επιδόματα?
2: Αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσει ο κόσμος, και δεν είναι μόνο η δέσμευση του Καραγκούνη, είναι αυτό το οποίο κάνουμε. Δεν είναι θέμα προσωπικό, είναι της κυβέρνησης. Όχι μόνο δεν περιορίζουμε, έχουμε επεκτείνει στοχευμένα τα επιδόματα. Το κάνουμε για να στηρίξουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, να στηρίξουμε τις μητέρες να μπουν και στην αγορά εργασίας πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή, έχουμε κάνει το ακριβώς αντίθετο αυτό το οποίο προσπαθεί να περάσει η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση θα πρέπει να εξηγήσει με πολύ πιστικό τρόπο. Γιατί δεν έχει ψηφίσει, όχι γιατί έχει σκεφτεί, όχι μια προσωπική άποψη του Παύλου Μαρινάκη που εξήγησε ποια είναι, αλλά γιατί έρχονται και ψηφίζουν, δεν σκέπτονται απλώς ή δεν εκφράζουν μια άποψη, έρχονται και ψηφίζουν να μην δοθούν 950 ευρώ κατόφλι προστασία στο δικαιωμά του κατώτου μισθού. Πέραμε εμείς στους επαρχείς κατώτους μισθούς και είπαμε ότι πάνω σε αυτό το κατόφλι θα φτιάχνεται, μάλλον θα διαμορφώνεται ο κατώτος μισθός στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Θα πρέπει να εξηγήσει το Πασόκ γιατί δεν ψήφισε την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία που αυτή τη στιγμή έχουμε κάτω το μισθό με 1.100 ευρώ στη σύντηση, με 1.600 και 1.700 ευρώ στον τραπεζικό κλάδο. Δεν μας εξηγούν καλύτερα γιατί δεν ψηφίσανε θέματα που προάγουν και προασπίζουν τα δικαιώματα εργαζομένων.
0: Ξέρετε, επειδή ζούμε σε πονηρούς καιρούς, έχει προηγηθεί. Θυμάστε πόσο έχει πληρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώσει κατρούγκαλου του ελεύθερου επαγγελματίε. Και το πήραν πίσω, αλλά κανείς δεν πίστηκε. Λένε πολλοί ακροατές, μήπως είναι ο κατρούγκαλος, μήπως υπάρχει, είναι αυτογκόλ της Νέας Δημοκρατίας, θα πάει στις κάλπες και θα λέει μέρα νύχτα ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας, κοίτα να δεις αυτή που βλέπεις, μην ακούς, θα σου, άλλα λένε και άλλα θα κάνουν. Μήπως δεν λέγονται αυτά.
1: Επίσης, γιατί δεν έχει τοποθετηθεί και ο Πρωθυπουργός, κύριε Καραγκούνη? Δηλαδή.
2: Έχει τοποθετηθεί όχι μόνο ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση έχει τοποθετηθεί.
0: Εδώ βλέπω ο Τσίπρας να αποτρέψει το αντεργατικό σχέδιο Μητσοτάκη για περικοπή των επιδομάτων.
1: Ο Τσίπρας κάνει λόγο για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη.
2: Ο κύριος Τσίπρας, από τον αλέφατα πράγματα, πρέπει να θυμηθεί και να θυμίσει και στον κόσμο ότι έπαιρνε 650 ευρώ ο κόσμος και τώρα παίρνουν κάτω μισθούς με 1.700 ευρώ στο τραπεζικό κλάδο.
0: Εσείς μιλάτε τώρα.
2: Αυτά να θυμηθεί ο κύριος Τσίπρας που δεν υπήρχε μετενέργεια των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και δεν υπήρχε επεκτασιμότητα και τα έφερε. Αυτή η κυβέρνηση.
0: Απαντά ότι εμείς κυβερνούσαμε τα μνημόνια. Τι να κάνουμε, λέει, δεν
2: απαντά γιατί. Το 19 ήταν σε μνημόνιο. Το 19 ήταν σε μνημόνιο.
0: Όλη η περίοδος ήταν δύσκολη το μνημόνιο.
2: Το 18 ήταν σε μνημόνιο. Το 17 ήταν σε. Γιατί δεν τα ψήφισε αυτά? Γιατί δεν έφερε την πλήρη μετενέργεια των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την επεκτασιμότητα? Μας κάνουν μάθημα αυτοί που γκρεμίσαν τα εργασιακά δικαιώματα και μιλάνε τώρα για κρυφή ατζέντα. Κρυφή ατζέντα, φανερή ατζέντα είχαν αυτοί. Και την είχαν επί 5 χρόνια και γκρεμίσανε συνταξιούχους. Ελεύθερους επαγγελματίες, κατώτους μισθούς, τα πάντα.
0: Δηλαδή, ο τότε ΣΥΡΙΖΑ λέτε.
2: Μιλάμε σοβαρά. Μιλάω για το προσωπικά για τον κύριο Τσίπρα. Μιλάμε σοβαρά. Αυτοί είναι που στοχοποίησαν συνταξιούχους και εργαζομένους. Και το ΠΑΣΟΚ, πρόσφατα, επαναλαμβάνω, που κόφτονται τώρα για τους εργαζομένους, δεν ψήφισαν αυτά που σας είπα. Την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία που προστατεύει αυτά τα δικαιώματα και επανέφερε με την ενέργεια. Επανέφερε επεκτασιμότητα και τι είπαν οι κύριοι του ΠΑΣΟΚ. Σε αυτό δεν υπάρχει μεγαλύτερη κορονίδα για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και για τα δικαιώματα των εργαζομένων που να φέρεις με την ενέργεια και επεκτασιμότητα. Τι είπανε? Όχι. Τι ψήφισαν? Να ξέρει ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Ψήφισαν όχι. Μας κάνουν αυτοί μάθημα για κοινωνικότητα. Είμαστε καλά. Δηλαδή, πού να το πεις αυτό το πράγμα? έπρεπε να λένε συγγνώμη στον κόσμο της εργασίας για αυτά που ψηφίσανε. Συγγνώμη. Και έχουν το θράσος να λένε ότι έχουμε εμείς τέτοια ατζέντα.
0: Εδώ βλέπω τον κύριο Κουτσούμπα που ξέρετε πάντα έχει χιούμορ. Και προσχωρεί ο κύριος Κουτσούμπας, προσχωρεί στην άποψη ότι είναι ένα Μητσοτάκη Τσίπρας και λέει ότι η παράθεση Μητσοτάκη Τσίπρα θυμίζει τον αγώνα βραδυποριακό-σταλεποριακό. Ξέρετε γιατί την Μεγάλη Παρασκευή αυτό.
2: Να πούμε στον κύριο Κουτσούμπα, γιατί ο κύριος Κουτσούμπας, που πάντα εγώ σέβομαι τους αγώνες του Κομμουνιστικού Κόμματος,
0: που είναι πολύ
2: δεν είναι πολιτικές, δεν κάνουν πολιτικές κολοτούμπες. Είναι συγκεκριμένοι και σταθεροί
0: αυτά
2: τα οποία λένε. Μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, αλλά με την πραγματικότητα, την πολιτική, την κοινωνική, την οικονομική. Αλλά δεν έχει σημασία, όμως είναι σταθεροί και εγώ το σέβομαι απόλυτα.
0: Και χαίρουν σεβασμό από τον πολιτικό κόσμο.
2: Το Κομμουνιστικό Κόμμα, πραγματικά.
0: Πολύ.
2: Αλλά από εκεί και πέρα όμως. Δεν μας κάνουν τώρα και μάθημα αυτοί ότι έχουμε εμείς κρυφή ατζέντα, όταν αυτοί έχουν φανερή ατζέντα αντεργατική, διότι τα ψηφίζουν και τα κάναν πράξη. Το Πασόκ τα ψηφίζει τώρα και ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ τα κάνανε πράξη πριν από 5 χρόνια. Και τα καταψήφισαν και τώρα. Δηλαδή, τώρα, άμα πείτε σε έναν συνδικαλιστή ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ψήφισαν την επεκτασιμότητα και τη μετενέργεια των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που ήταν ζητούμενο πάρα πολλών ετών.
0: Βλέπω μηνύματα να επιμένουν.
2: Πραγματικά θα εξοργιστεί και θα γελάει.
0: Αν ήταν αυτόν γκολ, θα το πληρώσετε σκάλπες και θέλω να απαντήσετε.
2: Κανένα αυτόν γκολ. Ποιο είναι αυτόν γκολ? Δεν υπάρχει λοιπόν καμία αλλαγή του επιδόματος ανεργίας. Θα συνεχίσει να δίνεται. Και ο στόχος μας είναι να επεκτείνουμε πραγματικά και στοχευμένα, όπως το κάναμε, σας είπα, για την πιτρότητα, για την πατρότητα, για τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα, για τα αμαία. Το έχουμε κάνει. Εμείς έχουμε λοιπόν κάποια τέτοια κρυφή ατζέντα. Ίσα-ίσα να μην ανησυχεί ο κόσμος, οι εργαζόμενοι και ο κόσμος της απασχόλησης, γιατί είμαστε εδώ για να τους αυξάνουμε τους μισθούς, είμαστε εδώ για να βελτιώνουμε τις συνθήκες εργασίας σε όλα τα επίπεδα και μέσω της ψηφιακής κάρτας εργασίας, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ο κόσμος πλέον πληρώνεται για αυτό που δουλεύει. Δεν είναι δυνατόν να έχουν δηλωθεί 8 εκατομμύρια παραπάνω υπερορίες, οι οποίες πληρώθηκαν και την πληρώθηκαν διπλάσια. Οι εργαζόμενοι, επειδή θέλουν την ψηφιακή κάρτα.
0: Προλαβαίνουμε ένα σύντομο σχόλιο.
2: Είμαστε εναντίον των εργαζομένων.
0: Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Έχει δικαίωμα με βάση τον νόμο του 23 να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή, όπως ο ίδιος είπε ότι θα ανακοινώσει με διάγγελμα την ερχόμενη Δευτέρα.
2: Η κυβέρνηση, ως όφιλε, εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχει φέρει ένα νομοθετικό πλαίσιο που είναι συγκεκριμένο και αυστηρό.
0: Έχει παραθυράκια.
2: Και με βάση, θα σας πω, καταρχήν τους νόμους όλους. Κρίνει και κρίνει κατά ad hoc τις αποφάσεις το Α1 πολιτικό τμήμα
0: του Αρείου Πάγου.
2: Εδώ υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Δηλαδή, πώς μπορεί ο συγκεκριμένος κύριος Κασιδιάρης ή οποιοδήποτε έχει κατηγορηθεί για συγκεκριμένα δικαιώματα και πόσο μάλλον για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι σε δεδηλωμένη ή υποκρυπτόμενη ηγεσία, το καταλαβαίνετε αυτό, ούτε να συμμετέχει σε ένα κόμμα. Αυτά βέβαια τα κρίνει ο Άριος Πάγος. Μακριά από μένα έτσι να πω το οτιδήποτε. Δεν βγάζω εγώ τις αποφάσεις. Λέω ότι προβλέπει ο νόμος. Ούτε να κατέβει υποψήφιος με ένα κόμμα και αυτός ως υποψήφιος στο κόμμα θα αξιολογηθεί προφανώς σύμφωνα με τον νόμο κατά πόσο μπορεί να ανακηρυχθεί ως νόμιμο όταν έχει στις τάξεις ως υποψήφιο κάποιον ο οποίος έχει καταδικαστεί.
0: Ως αρχηγός, όχι ως μέλος. Ως αρχηγός όχι, ως μέλος κάποιου
2: ούτε
0: κόμματος
2: ούτε ως, ως φανερός ηγέτης, ούτε ως υποκρυπτόμενος. Το ζήσαμε έτσι και με αποφάσεις για τους Σπαρτιάτες και να πω το εξής. Οι αποφάσεις αυτές του Αρείου και οι διατάξεις έχουν κριθεί ούτως ή άλλως συνταγματικές, δηλαδή κρίση του νόμου, έτσι, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, ούτε ο ίδιος μπορεί να κατέβει, όχι μάλλον, συγγνώμη, για να είμαι πάρα πολύ ακριβής. Λέω ότι προβλέπει ο νόμος. Δεν λέω ότι θα πει το Α1.
0: Ναι, το ξεκαθαρίσατε.
2: Έτσι, το ξεκαθαρίζω αυτό. Λοιπόν, ούτε μπορεί. Ο νόμος τι λέει, ότι θα δίνεται όλα αυτά να τα αξιολογήσει, είτε είναι αυτός κρυπτόμενος ή φανερός ηγέτης ενός κόμματος, είτε οποιοδήποτε έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και ανήκει και κατεβαίνει ως υποψήφιος με κόμμα, μπορεί το κόμμα αυτό να αξιολογηθεί ότι δεν είναι σε νόμη συγκρότηση αν έχει τις τάξεις.
0: Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καταδικαστή.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ο Κώστας Καραγκούνης, υπουργός εργασίας. Λουκία, πάμε να πω στο Γιώργο να πάμε διαφημίσεις.
1: Βέβαια.
0: Μετά έχουμε και δώρο να δώσουμε. Πάμε.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν,
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον Ιχολύπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Διζυγλικινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors.
7: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
13: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
14: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
13: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
14: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Όλα αυτά ξεχάσαμε το πραγματικό πρόβλημα που είναι ο ενεργειακός εφιάλτης. Βλέπω το πετρέλαιο πάλι 107-108 δολάρια το βαρέλι.
1: Η αμόλυβδη. Μόνιμα, πρέπει να το λέμε κάθε μέρα.
0: Ναι, μόνιμα. 2,15 το δίζελ, 2,10.
1: Ανεβαίνει.
0: Με επιδοτήσεις. Πού να ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης? Θα φτάσουμε.
1: Εκεί θα πέσει κλάμα.
0: Θα έχει 2.000 ο τόνος.
1: Ναι.
0: Δεν πάμε καλά. Είναι το μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, κοντά μας και σήμερα ήταν η ελληνική εταιρεία Durostik με εμπειρία από το 1988 στις κόλλες Πλακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων. Η Durostik είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο για μικρά ή μεγάλα πλακίδια, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, για επικόλυση πλακιδίων πάνω στα παλιά σας πλακάκια. Η Durostik έχει τη λύση για τις κόλλες πλακιδίων. Επίσης, θέλω να σας πω ότι η Durostik έχει να σας προσφέρει κάτι ακόμα. Αν σχεδιάζετε την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, Ψάχνετε λύσεις για μόνωση, στεγάνωση ή προγραμματίζετε εκτεταμένη ανακαίνιση. Είναι πολύ καλό που το κάνει αυτό, Λουκία. Ναι. Ή κάθε είδους επισκευή. 2, 10, 55, 16, 500. Τεχνική υποστήριξη Durostik. Η έμπειρη ομάδα τεχνικών συμβούλων της Durostik θα σας προσφέρει την απαραίτητη καθοδήγηση και θα προτείνει βέλτιστες λύσεις και κατάλληλα προϊόντα Durostik για τις ανάγκες σας. Θα σας ενημερώσει για το πλησιέστερο σημείο πώλησης για να προμηθευτείτε τα προϊόντα άμεσα και με την εγγύηση ποιότητας Durostik. Γιατί για κάθε χρήση υπάρχει λύση. Durostik.
1: Λοιπόν,
0: θέλεις να μας πεις για τα γενέθλιά μας.
1: Βέβαια, έχουμε γενέθλια. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και γι' αυτό σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Να σας πω ποια είναι αυτά.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεση.
0: Το καλύτερο.
1: Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια της Aegean Oil. Mm. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 45 ιντσών και 2 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Όλα αυτά για να πάρετε μέρος. Φυσικά. Μπαίνετε, και ποιος δεν τα ήθελε. Μπαίνετε real.gr, βρίσκεται το Real Player. Η κλήρωση θα γίνει, προσοχή, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
0: Τι ωραία. Για πες μας και την Κυριακάτη, κύριε Real News που έρχεται.
1: Λοιπόν, εκτός από τα φοβερά και τα τρομερά που έχουμε σε κάθε Real News, έχουμε μαζί InStyle και Drive και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού App.
0: Ωραία. Κύριε Γιώργο, φτάσαμε στο τέλος.
1: Πολύ ωραία. Φτάσαμε.
0: Πάμε,
1: φτάσαμε.
0: Να ευχαριστήσουμε.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, τον Γιώργο τον Τζιβελεκίδη και τη Φράνση την Παράσχη. Και φυσικά όλους και όλες εσάς. Ακολουθούν σήμερα Στεφανία Κασίμη, τη βλέπω έξω, μαζί με Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Τι λες?
1: Ναι, βεβαίως. Έκπληξη.
0: Θηλυκό δίδυμο.
1: Θηλυκό δίδυμο.
0: Θα θέλω να ακούσω Στεφανία και Ρίτσα μαζί.
1: Στεφανία και Ρίτσα
0: μαζί. Νομίζω όχι.
1: Νάτε, εδώ είναι απ' έξω, τη βλέπω. Σε λίγο θα είναι κοντά σας. Και αργότερα Νίκος Μπογιόπουλος. Λοιπόν, από εμάς να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα. Ραντεβού αύριο στις 3.
0: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε μία συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
2: Και μην ξεχνάς,

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
4: Είσαι ηλίθια!
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
2: Άσε μαζένουπα!
4: Πως είσαι έτσι, ρε!
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

0: μεγάλωσαν όλοι ωραία με διακοπές το χειμώνα. Με οικογενειακά τραπέζια και χρωμάτιστα σεντόνια. Τα παιδικά τους πάρτι είχαν άλλα μπαλόνια. Όλοι θέλουν φροντίδα και ας μεγαλώνουν στην πρόνοια.
1: Okay.

Άφησα τον Ντενίρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χαρά του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμο που να μπεις μέσα στο χώμα του.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
3: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
4: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι εδώ από τη συχνότητα του Prisma 92. Πριν ξεκινήσουμε να πω μια υπέροχη και γλυκιά καλημέρα στις κυρίες και τους κυρίους από το δίκτυο συνεργασίας Ζακύνθου. Ξέρω ότι μας ακούνε καθημερινά και τους ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση, Ντέζι. Λοιπόν, για να δούμε σήμερα, να ευχαριστήσουμε το Θεούλη το που επιτέλους έβρεξε εδώ στο νησί μας. Δεν μας νοιάζει και αν βραχήκαμε το πρωί, καθάρισε η πόλη. Ήθελε τη βροχούλα της, η πόλη την ήθελε. Λοιπόν, να δείτε πόσο ωραία είναι τώρα και η πλατεία έχει καθαρίσει και τα πεζοδρόμια και γύρω από τους κάδους είναι πάρα πολύ καθαρά. Επιτέλους μετά από τόσο πολύ καιρό έπεσε λίγη βροχή εδώ στο νησί μας. Θα συνεχιστεί έτσι και το απόγευμα και τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας ο καιρός θα είναι άστατος. Η επόμενη έτσι αρκετά βροχερή ημέρα λένε ότι θα είναι η Κυριακή. Για να δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά πώς είναι ο καιρός σήμερα εδώ στο νησί μας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 24 βαθμούς Κελσίου, πολύ μεγάλη έτσι η διαφορά. Οι άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία παραμένει έτσι υψηλά έτσι επίπεδα. Σύμφωνα τώρα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, έχουμε ένα διπλό μέτωπο κακοκαιρίας που έρχεται αυτή τη φορά από, από τα ανοιχτά του Λιβικού Πελάγους. Ανεβαίνει σιγά σιγά, θα επηρεάσει την νότιο-δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα και μετά θα πάει προς την ανατολική, από τα ανατολικά της χώρας μας. Όμως εδώ θα έχουμε βροχές μέχρι έτσι και τις απογευματινές ώρες και μία ενίσχυση των αρκετά σημαντική των ανέμων. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας όπως κάθε μέρα ο χορηγός μας, τα Πλέστα The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, στο Γαϊτάνι, στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού με το κατάστημα Γρηγόρης που τα προϊόντα του γίνονται ανάρπαστα και ο καφές του από τις πρώτες πρωινές ώρες και φυσικά το μεγάλο τα Πλέστα Food Service Cash and Carry στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε και με συγχωρείτε και στην πλατεία των Αγίων 40 και στον Άγιο Λάζαρο. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market, βρείτε τις αγορές σας, το ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών που ισχύει έως 39 του 2026 και αν το πάρετε στα χέρια σας, την τελευταία στην πίσω σελίδα είναι σε προσφορά πάρα πολλά προϊόντα για το σχολείο. Βλέπω εδώ και τετράδια και κασετίνες και φαγητοδοχείο, μπλοκ ζωγραφική σπιράλ με 1,9 ευρώ, κασετίνα, πολύ όμορφα στυλό, μαρκαδόρους και ό,τι χρειάζονται τα παιδιά σας για το σχολείο και φυσικά μέσα θα βρείτε πάρα πολλές προσφορές σε πολλά επώνυμα προϊόντα. Σήμερα λοιπόν 3 και 4 το μεσημέρι έχει συνέντευξη τύπου, δεύτερη συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας, ο κύριος Τσουρουνάκης, στα γραφεία του Συνδυασμού. Είναι κάποια θέματα που έχουν προκύψει τις τελευταίες ημέρες και μιλάω για την τηλεμετρία. Θα μας ενημερώσει ο κύριος Τσουρουνάκης τι είναι τηλεμετρία, τι συμβαίνει. Είναι κάτι που αφορά την ΔΕΙΑΣ. Υπάρχει και εκεί ένα πόρισμα που είναι ήδη στο Δήμο το πόρισμα. Η Δύναμη Ελπίδας θα ζητήσει το πόρισμα να δοθεί στην δημοσιότητα. Για να δούμε τι περιέχει και τι συμβαίνει με την τηλεμετρία εδώ και εδώ στο νησί μας, μια και σε όλη την Ελλάδα σε πάρα πολλούς δήμους έχουν παρατηρηθεί πάρα πολλά προβλήματα σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του έργου. Θα έχουμε και μια επιπλέον ενημέρωση για το τι γίνεται πάνω στον αγωγό Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα. Ακόμη να πούμε εδώ ότι δεν έχουμε ακόμη κάποια επίσημη ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή και επίσημες απαντήσεις.
Η δύναμη ελπίδας κάνει μία έρευνα, γιατί υπάρχουν διάφορες φήμες, έτσι, διάφορες πληροφορίες, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα γιατί τίποτε δεν είναι σίγουρο, πρέπει να υποθεί και από επίσημα χείλη. Τι γίνεται με τα χρήματα αυτά που δόθηκαν, το 1,5 εκατομμύριο περίπου ευρώ με τα εντάλματα πληρωμής. Τα εντάλματα πληρωμής, πού πήγαν αυτά τα χρήματα, πήγαν στον εργολάβο, στον κύριο Αλαβέρα, δεν γίνεται να πάνε φυσικά σε άλλα χέρια, γιατί αυτός που εκτελούσε το έργο πάνω ήταν ο κύριος Αλαβέρας και ακόμη δεν έχει υπάρξει επίσημη απάντηση από το Δήμο αν υπάρχει και υπερεργολάβος για το έργο. Και όταν λέω μπορεί να βλέπουμε εμείς μια άλλη εταιρεία να εκτελεί το έργο, όμως θα πρέπει να έχει δηλωθεί επίσημα στη διαχειριστική αρχή της περιφέρειας ότι αυτό το συγκεκριμένο έργο εκτελείται από τον συγκεκριμένο εργολάβο και στα χαρτιά, όχι πληροφοριακά. Αυτά λοιπόν θα τα ρωτήσουμε στον κύριο Τσουρουνάκη. Θα έχουμε και μαζί μας μετά τις 12.30 τον κύριο Στέλιο Γούλιαρη, πρόεδρο της ΔΕΠΣΑ Κίνθου. Αύριο καταφθάνει ένα κλιμάκιο εδώ στην Ζάκυρθο, ο κύριος Κονταδάκης και ο κύριος Κυρανάκης. Από τις πρώτες πρωινές ώρες θα έχουν συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς του νησιού και με τα μέλη της νομαρχιακής. Πιστεύω βέβαια ότι ίσως έρθουν για να καταλήξουμε και στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Ακούγονται διάφορα ονόματα, αλλά τίποτα δεν έχει έτσι ακόμα οριστικοποιηθεί. Ξέρουμε ποιοι θα είναι στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, αλλά για τη Νέα Δημοκρατία ξέρουμε μόνο ότι για τον κύριο Διονύση Αχτύπη, τον βουλευτή, ακούγεται το όνομα της κυρίας Μαρίας Λιβέρη, που ήταν και την προηγούμενη φορά. Για το τρίτο πρόσωπο δεν ξέρουμε. Είχε ακουστεί το όνομα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Διονυσίου Πλέσα. Είδαμε κάποιες δηλώσεις του στον τύπο ότι δεν επιθυμεί να είναι υποψήφιος. Θέλει να παραμείνει στο πόστο του και να προσφέρει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Να δούμε ποιο θα είναι το δεύτερο πρόσωπο. Θα είναι ο δικηγόρος, ο κύριος Νίκος Πέτας, που ήταν και την προηγούμενη φορά. Θα είναι, ακούγεται και το όνομα ενός παιδιάτρου. Δεν ξέρουμε. Πιστεύω ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεί και επίσημα, όχι μόνο από και το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΠΑΣΟΚ, γιατί θα πρέπει να μπούμε για τα καλά στην προεκλογική περίοδο και περιμένουμε να δούμε και για την Ελλάς. Δεν ακούγεται τίποτα. Ποιοι θα είναι εδώ στο νησί, ποιοι θα εκπροσωπήσουν, ποιοι θα είναι υποψήφοι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Για τον κύριο Σαμαρά περιμένουμε να ανακοινώσει κάποια στιγμή το κόμμα του και μετά να δούμε ποιοι θα είναι και οι υποψήφοι εδώ. Για τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιριγότη ακούγεται, για τον προηγούμενο δήμαρχο τον κύριο Αρετάκη ακούγεται, για κάποια γυναίκα ακούγεται από το χώρο της εκπαίδευσης που δεν πολύ γνωστή, που δεν εργάζεται αυτή την περίοδο. Τίποτα βέβαια δεν είναι σίγουρο και εκεί. Πάντως σε λίγο πιστεύω ότι μέσα στον Οκτώβριο, μέχρι τα τέλη του Οκτωβρίου, θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για όλους τους συνδυασμούς. Τώρα, αυτά θα τα δούμε σήμερα. Θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο Παναγιώτη Βριώνη, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού. Για να πούμε έτσι, να κάνουμε ένα κλείσιμο του καλοκαιριού, να τον ρωτήσουμε για κάποιες εκδηλώσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν, που αναβλήθηκαν και το τι ετοιμάζει για την επόμενη χρονική περίοδο. Ο κύριος Βριώνης πάντα έχει να μας πει έτσι πάντα πολλά νέα και πάντα προγραμματίζει πάρα πολλές έτσι εκδηλώσεις και τα Χριστούγεννα και αργότερα για τα καρναβάλια. Τώρα, πάμε να δούμε κάποιες ειδήσεις από το εξωτερικό. Συναγερμός ασφαλείας στη Σαουδική Αραβία έχει λήξει.
Η πολιτική προστασία του βασιλείου εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση ότι πέρασε ο κίνδυνος μετά από χτυπήματα των Χούθη, των ανταρτών εκεί. Νωρίτερα οι αρχές είχαν ενεργοποιήσει τις σιρήνες έκτακτης ανάγκης, έστειλαν πάρα πολλές ειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών σε 6 μεγάλες πόλεις της Σαουδικής Αραβίας, καλώντας τους να βρουν έτσι ένα ασφαλές καταφύγιο. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης εξαπέλυσαν μαζική επίθεση με δεκάδες πυράβλους και ντρόουνς, στοχοποιώντας στρατιωτικές βάσεις και ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας. Από τα πλήγματα αυτά, στο νότιο τμήμα της χώρας τραυματίστηκαν 13 πολίτες και προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ έχουμε μία κλιμάκωση της έντασης που προκαλεί διεθνή συναγερμό στις αγορές πετρελαίου. Δυστυχώς πάρα πολλές φορές οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν πλήξει με αρκετά πλήγματα τις στρατιωτικές βάσεις των Χούθη, αλλά φαίνεται ότι αυτοί συνεχίζουν απτόητοι. Υπάρχει μία έτσι από το χτύπημα αυτό επίπτωση στις τιμές των καυσίμων. Έχουν βγει νέες ταξιδιωτικές οδηγίες και υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία για τα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας, γιατί φοβούνται μήπως χτυπήσουν και εκεί οι αντάρτες.

Πάμε να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις εδώ από το νησί μας. Την έναρξη του δεύτερου δολωματικού ψεκασμού για την αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς προγραμματίζεται για την Πέμπτη, για αύριο δηλαδή, 17 Σεπτεμβρίου. Μεθαύριο, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Εκτινιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, στο πλαίσιο του προγράμματος για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον κύριο Συρηγότη τις προηγούμενες φορές και μας το έχει πει ότι ευτυχώς είναι μέσα στις προθεσμίες. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στις τοπικές κοινότητες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα δακοκτονίας, ενώ η συνολική διάρκεια τους προβλέπεται να φτάσει στις 8 ημέρες. Να δούμε λίγο τις περιοχές που συμμετέχουν. Είναι το Κάτω Γερακαρίο, Γαλάρο, Άγιοι Πάντες, Αγία Μαρίνα, Σαρακινάδα, Μπελόκη, Πιμπόχαλη, Πηγαδάκια, Καταστάρι, Πιολίτης, Λιθακιά, Παντοκράτορας, Κερί και Αγαλάς. Ιδιαίτερη έτσι προσοχή θα πρέπει να επιδείξουν οι βιοκαλλιεργητές, ενώ όσοι διαθέτουν εκτάσεις βιολογικής καλλιέργειας καλούνται να τοποθετήσουν σε σημεία των κτημάτων τους πινακίδες ή άλλη κατάλληλη σήμανση, ώστε να γίνει σαφές στα συνεργεία ότι στις συγκεκριμένες ιδιοκτησίες δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί ψεκασμός. Αυτά λοιπόν ξεκινάει από την 5η 17 Σεπτεμβρίου, είναι η δεύτερη φάση της δακοκτονίας. Μένουμε στην περιφέρεια, πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ για έργα υποδομής και οδικής ασφάλειας στην Ζάκυνθο. Μια έτσι ευχάριστη είδηση. Τα έργα αυτά αφορούν τα αντιπλημμυρικά, την αποκατάσταση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου, καθώς και τη βελτίωση της κυκλοφορίας σε κομβικά σημεία του νησιού. Οι χρηματοδοτήσεις έχουν ήδη δρομολογηθεί και ξεπερνούν τα 12 εκατομμύρια. Τώρα έχουμε 2 εκατομμύρια για αντιπλημμυρικές υποδομές. Έχουμε όντως πολύ μεγάλο πρόβλημα εδώ στο νησί σε κάποια σημεία όταν βρέχει. 5 εκατομμύρια ευρώ για το οδικό δίκτυο την περίοδο 26-27, ενώ είναι δύο έργα συνολικού ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ιωνίων Ίσων 2026-2030. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διάθεσης των πιστώσεων πρέπει να ακολουθήσει άμεσα η δημοπράτησή τους. Έχουμε νέες παρεμβάσεις σε κυκλοφοριακούς κόμβους. Θα έχουμε μαζί μας αύριο τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Κωνσταντίνο Καποδίστρια για αυτό το θέμα. Το δεύτερο, λέει, έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις στους κυκλοφοριακούς κόμβους Ζόντου, Αγίας Ελένης και Αγίων Θεοδόρων, καθώς και στο οδικό τμήμα του Σαρακινάδου. Η χρηματοδότησή του ανέρχεται σε 3.152.000 ευρώ και δυστυχώς για δεύτερη φορά δεν βρέθηκε ανάδοχος για το λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμό. Τι γίνεται εκεί πέρα δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Έχει

δημοπρατηθεί 2 φορές το έργο και δεν έχει βρεθεί ανάδοχος. Φαίνεται ότι το ποσό της δημοπράτησης δεν ικανοποιεί τις εταιρείες που θέλουν να αναλάβουν, να κάνουν το έργο, και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αυξηθεί το ποσό και είναι μια διαδικασία χρονοβόρα όπου θα μας φέρει και πάλι έτσι πίσω. Αυτό με το λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών δεν πάνε καλά τα πράγματα εκεί. Περιμένουν πάρα πολλά χρόνια οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες της περιοχής. Είναι πολύ έτσι απαισιόδοξοι. Δυστυχώς πάμε τώρα για εκ νέου, για τρίτη δημοπράτηση που δεν βλέπω να γίνεται και κάτι. Θα πρέπει να αυξηθεί το ποσό εκεί. Και έχουμε και μία έτσι άλλη είδηση πάλι από την περιφέρεια, ότι στην ενίσχυση της διεθνούς τουριστικής παρουσίας της Ζακύνθου γίνονται κάποιες δράσεις από την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, η οποία με τη φιλοξένησε δημοσιογράφους από ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης για τη δημιουργία δημοσιευμάτων που προβάλλουν το νησί στο εξωτερικό. Λοιπόν, και να δούμε τώρα από πού ήρθαν οι δημοσιογράφοι, από την Σουηδία και από την Φιλανδία. Η Σκανδιναβία πάντα είναι από τις αγαπημένες, η Ζάκυνθος είναι μια από τις αγαπημένες έτσι περιοχές που επιλέγουν οι Σκανδιναβοί να κάνουν τις διακοπές τους εδώ. Η συγκεκριμένη αποστολή πραγματοποιήθηκε από 26 έως 29 Ιουνίου και αφορούσε δημοσιογράφους του φιλανδικού περιοδικού Μόντο. Ενώ από την πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διαμορφωθούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες φιλοξενίας και να υποστηριχθεί το πρόγραμμα παραμονής των επισκεπτών στο νησί. Πάμε τώρα γρήγορα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί με τον πρόεδρο της ΔΕΠ Ζακύνθου, κύριο Στέλιο Γούλιαρη.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μετακροτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ΔΕΠ, κύριο Στέλιο Γούλιαρη. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ξεκίνησε από νωρίς η προεκλογική περίοδο εδώ στο νησί μας. Μια και έρχονται αύριο δύο πολύ σημαντικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Να δούμε τα πράγματα στην πραγματική τους βάση. Όπως προείπατε πολύ σωστά, αύριο θα επισκεφθεί το νησί μας ο κύριος Κυριανάκης και ο κύριος Πονταδάκης. Ως γνωστόν, ο κύριος Κυριανάκης σήμερα είναι ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Κονταδάκης, ο κύριος Στέλιος Κονταδάκης, είναι ο γραμματέας του οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας. Η επίσκεψη συγκεκριμένη θα έχει δύο σκέλη, αν μπορώ να το πω έτσι. Φυσικά. Το πρώτο θα αφορά συναντήσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν με αρκετούς παραγωγικούς φορείς, εκπροσώπους συγκεκριμένων επαγγελματικών χώρων και διοικητικά συμβούλια. Αυτό θα πραγματοθεί το πρωί. Δεν θα γίνουν επισκέψεις, θα γίνουν όλοι σε έναν χώρο.
0: Σε ποιος, σε εσάς, στα γραφεία σας?
1: Πού θα... Όχι, δεν θα γίνουν στα γραφεία μας, θα γίνουν σε συγκεκριμένο ξενοδοχειακό χώρο, όπου ακολούθως, αυτό είναι ο δεύτερος σκέλος που θα σας αναφέρω τώρα, θα γίνει ΝΟΣ. ΝΟΣ σημαίνει νομαρχιακή συνέλευση, επί της ουσίας είναι διευρυμένη νομαρχιακή της τοπικής ΔΕΠ, της τοπικής διοικούσας επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια συνέλευση η οποία έχει αρκετά χρόνια να λάβει χώρα. Να σας πω ότι...
0: Αδιευρυμένη μου... είπατε, μάλιστα.
1: Να σας πω τη δική μου την εμπειρία. Εγώ είμαι 16 χρόνια πλέον στα κομματικά όργανα. Δεν θυμάμαι να είχε ξαναπροκύψει. Με αφορμή τη συγκεκριμένη επίσκεψη, η οποία είναι αρκετά βαρύνουσα, αρκετά σημαντική, μάλλον πιο σωστά, για το δικό μας πολιτικό χώρο, θεωρήσαμε σωστό να προούμε σε αυτή την ενέργεια.
0: Με συγχωρείτε, μία παρένθεση. Καλέσατε δηλαδή, καλέσατε και στελέχη σας από όλο το νησί να παρευρεθούν. Αυτό είναι η διευρυμένη που λέτε.
1: Η διοικούσα επιτροπή. Είναι μια επιτροπή, συγγνώμη, η ΝΟΣ, η Νομαρχιακή Συνέλευση, είναι ένα σύνολο ατόμων που προκύπτει σύμφωνα με συγκεκριμένο άρθρο του καταστατικού της Νέας Δημοκρατίας. Να σας πω επιγραμματικά, όσο πιο χοντρικά μπορώ, ότι αυτοί την απαρτίζουν πρώην πρόεδροι της Νομαρχιακής Επιτροπής, πρώην ΝΟΔΕ, σημερινής ΔΕΠ, οι πρόεδροι των ΟΝΕΒ και οι σημερινοί άνθρωποι, οι οποίοι τούτη την ώρα είναι αυτοδιοικητικοί, αλλά την ίδια στιγμή ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία. Όπως και επίσης άτομα τα οποία συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια και ανήκουν επίσης στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Να απαντήσω στο ερώτημά σας για να είστε μέλος αυτής της συνέλευσης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κάναμε έτσι μια παρένθεση για τους και για τους ακροατές που μας ακούνε. Η παραγωγική φορείς δηλαδή θα συναντηθεί με το επιμελητήριο, με τον εμπορικό σύλλογο, θα επισκεφθεί με το δήμαρχο, θα επισκεφθεί το δήμο, τον αντιπεριφερειάρχη.
1: Έχει προγραμματιστεί ένα σύνολο συναντήσεων να γίνει. Έχουμε απευθύνει το λόγο σε όσους περισσότερους είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Γι' αυτό το λόγο δεν κάναμε την κατηδίαν επισκέψεις, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα να ανοίξει εντός εισαγωγικών η βεντάλια, αν θέλετε. Αφενός, αφετέρου να σας πω ότι έχει προγραμματιστεί να δει και το επιμελητήριο, θα δει και το ΤΕΕ. Θα δει και συγκεκριμένους επαγγελματικούς εκπροσώπους συγκεκριμένων επαγγελματικών χώρων. Θα δει και το δήμαρχο. Και δεν έχω να σας πω το σύνολο όλων όσων είναι κανονισμένο, γιατί για το λόγο ότι αυτό η απόφαση πάρθηκε πολύ σύντομα και ακόμα είμαστε στο να το κανονίσουμε στο 100%.
0: Βέβαια, κύριε πρόεδρε, θα παραμείνουν, δεν θα δώσει κάποια συνέντευξη ή θα αποχωρήσουν το απόγευμα?
1: Το πρόγραμμα είναι το απόγευμα να αποχωρήσουν μετά το πέρας της ΝΟΣ, να αποχωρήσουν από το νησί, δεν θα διανυκτερέψουν. Ωστόσο, όσον αφορά το κομμάτι που μόλις δείξατε, το αν θα δοθεί κάποια συνέντευξη, δεν έχω τούτη την ώρα ακόμα ενημέρωση. Αν έχω όμως κάτι να σας πω επί τούτου, θα επικοινωνήσω μαζί σας, όπως και με τα υπόλοιπα μέσα, θα προσεχώ.
0: Πάντως περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλη αγωνία να δούμε το ψηφοδέλτιο από ποιους θα απαρτίζεται. Ξέρουμε φυσικά για τον κύριο Αχτύπη, Διονύσος παραμένει σταθερός. Για τα άλλα δύο άτομα έχετε κάπου καταλήξει, γνωρίζετε κάτι?
1: Όπως έχω εκφραστεί Πολάκης,
0: ναι,
1: θα το πω ακόμα μία φορά, ότι πρώτα απ' όλα η διαδικασία τούτη την ώρα είναι ανοιχτή,
0: δεν έχει
1: είναι κάτι
0: τελεσίδικο. Ναι.
1: Το δεύτερο είναι ότι το λέω και το εννοώ, ότι υπάρχει συγκεκριμένο πλήθος διαθέσιμων επιλογών, οι οποίοι αξιολογούνται τούτη την ώρα. Δεν αποκλείονται άνθρωποι που έχουν δώσει τον αγώνα τους σε παρελθόντα χρόνο. Mm-hmm. Δεν αποκλείεται και η πιθανότητα να έχουμε καινούργια πρόσωπα.
0: Εμείς
1: αποφεύγουμε γενικότερα τις βαρύδουπες δηλώσεις περί εκπλήξεων κτλ.
0: Ναι.
1: Κοιτάμε να είμαστε σοβαροί. Το μόνο που πρέπει να σας πω εγώ, και δεσμεύομαι γι' αυτό, είναι ότι, και κάτι, είναι και κάτι το οποίο το έχουμε συμφωνήσει πολλές φορές και με τον βουλευτή Ζακίνθου,
0: ναι,
1: το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας θα είναι το καλύτερο δυνατό που θα μπορεί να προκύψει.
0: Το καλύτερο δυνατό που θα μπορεί να προκύψει. Το λέω έτσι και το αναλύω και εγώ στο μυαλό μου. Γι' αυτό το λέω έτσι.
1: Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το χώρο μας, τον πολιτικό μας χώρο. Τοπικά στην Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λογικό να απασχολεί πάρα πολύ κόσμο ποια θα είναι τα πρόσωπα και να κάνουν διάφορες θεωρίες.
0: Ερμηνείες, βέβαια. Ναι.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ εκπροσωπώ συγκεκριμένο θεσμό, αυτό της ΔΕΠ, του οποίου και προεδρεύω. Πρέπει να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στον τρόπο που διατυπώνω το ότι και στον τρόπο που αντιμετωπίζω τα μέλη. Πρέπει να σέβεσαι τα μέλη.
0: Μάλιστα.
1: Και τους συμμετέχοντες σε αυτή τη διαδικασία. Ως εκ τούτου, με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, όταν θα έρθει η ώρα, θα κάνουμε αυτά που πρέπει.
0: Μάλιστα. Εσείς έχετε καταθέσει βέβαια και τις δικές σας τις προτάσεις, απάνω τις προτάσεις. Και όλα αυτά θα αξιολογηθούν.
1: Θα αξιολογηθούν στο όλο τους από το κόμμα.
0: Θα είναι και ο κύριος Αχτύπης αύριο εδώ?
1: Θα είναι... Φυσικά και θα είναι.
0: Ωραία.
1: Φυσικά και θα είναι σε όλη τη διαδικασία. Όπως είναι και σε οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την νομαρχιακή. Η νομαρχιακή είναι σε άριστη συνεργασία τούτη την ώρα με τον βουλευτή και έτσι οφείλει.
0: Μάλιστα. Κάποια άλλα πρόσωπα να αναμένουμε εδώ στο νησί, δεν ξέρετε ακόμη?
1: Θα σας πω, το έχω ξαναναφέρει πρόσφατα σε συνομιλία που είχαμε. Σε δεύτερο χρόνο, ο οποίος δεν θα είναι πολύ μακριά από τώρα, θα κάνουμε και τα γενιά του γραφείου, τα οποία ήδη έχει γίνει μετεφέγαση.
0: Ναι.
1: Να πω στους ακροατές σας ότι πλέον βρισκόμαστε στη διεύθυνση Φωσκόλου 40. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι άμεσα θα έχετε και άλλα νεότερα για περαιτέρω επισκέψεις.
0: Μάλιστα.
1: Προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Συγγνώμη, για κάποιους που θέλουν να... κάποιους ακροατές μας που θέλουν να έρθουν από κοντά, που δεν ανήκουν σε κάποια επιτροπή, μπορείτε να πείτε το χώρο που θα γίνουν οι επισκέψεις?
1: Οι συναντήσεις θα είναι κλειστές, για να έχουν και τη σοβαρότητα που τους πρέπει. Δεν είναι ότι διαφυλάττουμε κάτι ως μυστικό προς Θεού, αλλά καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το πράγμα, προκειμένου να είναι παραγωγικό, πρέπει να έχει και μια σχετική ιδιωτικότητα. Αλλιώς θα πηγαίναμε στο άλλο μοντέλο, αυτό το φωτογραφιών. Όμως εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να απομακρυνθούμε από αυτό, προσωπική άποψη εκφράζω και άποψη της ΔΕΠ. Και θεωρώ ότι το μοντέλο που επιλέξαμε όσον αφορά τις συναντήσεις είναι και το πιο χρήσιμο και ενδεχομένως και το πιο αποδοτικό.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, ακούσατε τον πρόεδρο της ΔΕΠ, δύο πολύ σημαντικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης και ο κύριος Κονταδάκης, έρχονται αύριο στο νησί. Δεν θα κάνουν όμως επισκέψεις, δηλαδή εμείς θα περιμέναμε, ας πούμε, να έρθουν ή να πάνε στο επιμελητήριο, να πάνε στο Δήμο, να συναντηθούν εκεί με τον Δήμαρχο, να πάνε στην Αντιπεριφέρεια. Θα υπάρχει ένα συγκεκριμένος χώρος σε κάποια ξενοδοχείο που εκεί θα υποδεχτούν τους παραγωγικούς φορείς και τον Δήμαρχο, τον κύριο Στασινόπουλο και, και τον Αντιπεριφερειάρχη και πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα. Αποφυλακίστηκε σήμερα 12 η ώρα το μεσημέρι ο Ηλίας Κασιδιάρης. Μετά φυσικά την ολοκλήρωση της ποινής του για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυλής, έγινε λοιπόν η απόλυσή του από το κατάστημα κράτησης στις φυλακές Δομοκού. 12 η ώρα το μεσημέρι αποφυλακίστηκε σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσε η δικηγόρος του, κυρία Βάσο Πανταζή. Υπενθυμίζεται λοιπόν ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε έπειτα από 6 χρόνια συνεχούς κράτησης μετά από την καταδίκη του, ενώ στο χρόνο έκτησης της ποινής του προσμετρήθηκε και περίπου ένας χρόνος προσωρινής κράτησης από το 2014 έως το 2015. Η δικηγόρος του, η κυρία Βάσο Πανταζή, σχετικά με την αποφυλάκησή του θα παραχωρήσει και συνέντευξη τύπου και επίσης σε ερώτηση που της έκαναν οι δημοσιογράφοι επεσήμανε ότι είναι σχεδόν σίγουρη η κάθοδός του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα. Θα ακολουθήσει και συνέντευξη τύπου κάποια στιγμή από τον ίδιο τον κύριο Κασιδιάρη, μετά φυσικά την αποφυλάκησή του, για να μην αναπαράγονται ανυπόστατες φήμες. Αυτά δήλωσε η δικηγόρος, την κυρία Βάσο Πανταζή. Οπότε να περιμένουμε ένα ακόμη πολιτικό, ένα ακόμη συνδυασμό. Τον κύριο Κασιδιάρη ακούγονται βέβαια και κάποιες έτσι δηλώσεις, τοποθετήσεις, αν μπορεί να κατέβει στις εκλογές, υπάρχουν κάποιες παραμέτρους. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά. Στο θέμα τώρα του Γιώργου Μαζωνάκη, οι δύο γιατροί είναι αντιμέτωποι με την προφυλάκηση. Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο, είναι σε κακούργημα, όχι σε επλημέλημα, με όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν βρεθεί. Είναι κακουργηματικού χαρακτήρα οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αυτοί οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων με αυτό τον έτσι τον εσχρό τρόπο υπέστη καρδιακή ανακοπή ο αγαπημένος τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, είχε σαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Τα είδαμε όλα αυτά, εκτές έγινε και η κηδεία του. Είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα για τους δύο γιατρούς και φυσικά βρίσκονται αντιμέτωποι με την προφυλάκηση και μάλιστα ακούσαμε κάποιους δημοσιογράφους του δικαστικού ρεπορτάζ που λένε ότι ίσως όταν γίνει δίκη αντιμετωπίσουν και οι δύο την ποινή των ισόβιων. Είναι και ο τρόπος ο οποίος και ό,τι έγινε μετά όταν έπαθε ο Γιώργος Μαζωνάκης ανακοπή, ο τρόπος που το χειρίστηκα, όλες οι κινήσεις που έκανε, όλες λάθος ήταν. Πέρασε σχεδόν μια μισή ώρα να καλέσουν ασθενοφόρο, έβγαζαν φωτογραφίες στο νεκρό, ρωτούσαν το AI πώς να επαναφέρω στη ζωή κάποιον που έπαθε ανακοπή. Όλα αυτά τα φρικτά και περίγραπτα πράγματα δεν τιμούν καθόλου το επάγγελμά τους, γιατί και οι δύο γιατροί ήταν και δεν ξέρω πώς έκαναν όλες αυτές τις ενέργειες.

Ακούσαμε λοιπόν τον πρόεδρο της ΔΕΠ. Μετά τη μία η ώρα θα έχουμε μαζί μας τον αντιδήμαρχο πολιτισμού, τον κύριο Τάκη Βριώνη, για να κάνουμε έτσι ένα κλείσιμο των εκδηλώσεων, των πολιτιστικών εκδηλώσεων που έγιναν το καλοκαίρι, και να δούμε τι άλλο ετοιμάζει ο κύριος Βριώνης για την επόμενη περίοδο. Να δούμε, πάμε σιγά σιγά προς το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα των μία, να δούμε κάποιες άλλες εξωτερικές ειδήσεις. Είπαμε για τη μεγάλη επίθεση των Χούθη με δεκάδες πυράβλους και ντρόουν στη Σαουδική Αραβία. Αναμένεται φυσικά να απαντήσει και η Σαουδική Αραβία, δεν θα αφήσει τα πράγματα έτσι, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πραγματικά η περιοχή εκεί έχει πληγεί ανεπανόρθωτο, ο τουρισμός έχει σταματήσει τελείως, ελάχιστοι είναι που επισκέπτονται αυτά τα μέρη γιατί φοβούνται. Μου έλεγα για παράδειγμα κάποιοι γνωστή μου που ερχόταν από Αυστραλία, δεν η πτήση που έπαιρνε για να έρθουν Ευρώπη και είχε σαν στάση στο Ντουμπάι, δεν την κάνουν πια, πηγαίνουν από κάτω γιατί φοβούνται, από Σιγκαπούρη, γιατί φοβούνται πάρα πολύ μην γίνει κάτι σε εκείνη την διαδρομή. Τώρα, μία ρωσική τράπεζα μπήκε στο στόχαστρο του αμερικανικού πακέτου κυρώσεων με την κατηγορία ότι στήριζε οικονομικά το καθεστώς του Ιράν. Παράλληλα, το Ιράν ανανέωσε τη λίστα με 77 πλοία που υπόκεινται σε περιορισμούς για το στενό του Ορμούς. Στην Ουκρανία και στη Ρωσία τα προβλήματα συνεχίζονται. Σύμφωνα με δηλώσεις, οι δύο χώρες συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Εάν τώρα και οι επαφές για μια ευρύτερη συνάντηση κορυφής παραμένουν άκαρπες, δεν προβλέπεται στο άμεσο μέλλον μια συνάντηση των δύο χωρών για να λήξει η κατάσταση. Υπάρχουν έτσι πολλές αντιδράσεις σχετικά με το πρόσφατο ρωσικό πλήγμα σε τρένο κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, το είδαμε χτες. Στόχος ήταν ο εκφοβισμός, τραυματίστηκαν ελαφρά κάποια άτομα, ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι απέλυσε το Γενικό Εισαγγελέα της χώρας εξαπολύοντας κατηγορίες για διαφθορά. Και τώρα, σε ό,τι αφορά τη διεθνή πολιτική και το περιβάλλον, ανακοινώθηκαν νέοι περιορισμοί στις διαλεύσεις πλοίων στην διόρυγα του Παναμά λόγω της έντονης ξηρασίας. Γεγονός που προκαλεί ανησυχία στο παγκόσμιο εμπόριο, έχει κατέβει πάρα πολύ χαμηλά η στάθμη του νερού εκεί στην διόρυγα, ενώ η Ιρλανδία προετοιμάζεται για την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Δουβλίνο, όπου στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί το εμπόριο, η κατάσταση στη Γάζα, αλλά και άλλα επιχειρηματικά θέματα.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις την πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
8: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Αλλάζουμε τελείως κλίμα, πάμε σε πολιτιστικά. Μετά από αρκετό καιρό έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, κύριο Τάκη Βριώνη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σου Μαριέτα μου, καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή όρεξη, τώρα θα τρώνε.
0: Καιρό έχουμε να τα πούμε, κύριε Βριώνη.
1: Όχι καιρό, συνέχεια με βγάζεις.
0: Ναι, εννοώ.
1: Δεν μπόρεσα να βγω γιατί ήμουν άρρωστος, ήμουν στο νοσοκομείο.
0: Ναι, το θυμόμαστε. Ναι, τον Αύγουστο εννοώ, γιατί ήταν ο Αύγουστος, είναι ένας μήνας που...
1: Ο ζεστός μήνας Αύγουστο.
0: Ναι, λοιπόν, πείτε μας τώρα πώς πήγαμε το καλοκαίρι με πολιτιστικά, με τις εκδηλώσεις, τα πολύ όμορφα πανηγύρια μας και τι μας ετοιμάζετε για αργότερα.
1: Άκου Μαριέτα μου, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Πολιτιστικά, φέτος ήταν ένα καλοκαίρι που δεν το πίστευε πια κανένας. Είπαμε να βάλουμε λίγο τον πύχη πιο ψηλά από τα πέρυσι και τελικά πήγε πάρα πάρα πολύ ψηλά.
0: Μάλιστα.
1: Εκτός από το ποιοτικό μέρος που υπήρχε στο θέατρο, γιατί εκτός από τα παιδικά και από τις κομμωδιούλες και από αυτά που ήρθαν όλα, υπήρχαν και μεγάλες παραστάσεις. Επήγαιναν 4-5 πολύ μεγάλες παραστάσεις. Ο Πλούτος Αριστοφάνη, οι Εκκλησιάζουσες, η Αντιγόνη, του Σοφοκλή. Ήταν πολύ μεγάλη ιστορία όλη αυτή. Βέβαια, εκείνο που ακυρώθηκε, γιατί ήταν του Γιώργου Κωνσταντίνου η παράσταση κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν, γιατί εκείνες τις ημέρες, εκτός από την Κοντού, είχε πεθάνει και η γυναίκα του, Μαρία η Μαρμαρινού.
0: Ναι, θυμάμαστε το είχατε πει.
1: Ναι, και έκοψε την περιοδία του. Μετά έκανε κάποιες παραστάσεις στην Αθήνα, σε θέατρα ανοιχτά της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Είχαμε πολύ ωραίες περατζάδες που εκλέψανε πια
0: τις
1: εντυπώσεις όλες και την παράσταση. Οι περατζάδες ήταν κάτι άλλο. Ο κόσμος πολλής, οι τραγουδιστάδες, μαντολινάτες, τους άρεσε πάρα πολύ του κόσμου αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ του κόσμου. Ναι. Δηλαδή και στα χωριά. Και στα χωριά πηγήκανε, αλλά γινήκανε και τα πανηγύρια.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Τα πανηγύρια, πολύ μεγάλο σούξε.
0: Ναι.
1: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Πάρα πολλά πανηγύρια.
0: Να σας πω ότι...
1: Πάρα πολλά και πάρα πολλοί κόσμο. Δεν υπήρχε πανηγύρι που να μην είχε κόσμο, έτσι. Αλλά το σπουδαιότερο, το κυριότερο είναι ότι πάει ο κόσμος, διασκεδάζει. Διασκεδάζει πάρα πολύ, διασκεδάζει φτηνά. Γιατί την εποχή που ζούμε, κοιτάμε και το οικονομικό.
0: Ναι.
1: Το πρώτο που κοιτάμε είναι το οικονομικό. Λοιπόν, άρα σε ένα πανηγύρι πάμε, διασκεδάζουμε πάρα πολύ ωραία και φτηνά. Και γίνεται χαμός, χαμός στα πανηγύρια. Χαμός.
0: Κοντεύουμε να ξεπεράσουμε την Ικαρία στα πανηγύρια, κύριε Αντιδήμαρχε, πραγματικά.
1: Την Ικαρία, δεν ξέρω να σας πω ακριβώς τι γίνεται. Εκείνο που ξέρω να πω είναι ότι μπορεί και να την έχουμε ξεπεράσει.
0: Μάλιστα. Πάντως από τα Επτάνησα είμαστε το μόνο νησί που έχουμε τόσα πολλά πανηγύρια και από πολλά, από τα προηγούμενα.
1: Όχι, και στα άλλα γίνονται, και στα άλλα γίνονται.
0: Άλλα.
1: Εμείς πια το παρακάνουμε. Το παρακάνουμε και το λέω με πολύ
0: κατάλαβα, με ωραίο τρόπο.
1: Με ωραίο τρόπο το παρακάνουμε. Και σας είπα ότι είναι εξαιρετικό αυτό το πράγμα που γίνεται. Γιατί? Γιατί ο κόσμος θέλει να φύγει λίγο από τη μιζέρια, από τη ζέστη, από όλο αυτό που συμβαίνει, από τον πολύ τον κόσμο. Καταρχήν δεν μπορούσες να κυκλοφορήσεις από τον κόσμο. Στον πεζόδρομο γινόταν χαμός από το πρωί, ας πούμε, μέχρι το βράδυ. Γινόταν χαμός. Ένα βράδυ στις 4 το πρωί που πέρασα εγώ από εκεί είχε κόσμο στον πεζόδρομο. Δηλαδή, θέλω να σου πω, από όλο αυτό ξεσπάει ο κόσμος. Βγαίνει, διασκεδάζει. Και είπαμε, διασκεδάζει εξαιρετικά. Εξαιρετικά.
0: Μάλιστα.
1: Στα πανηγύρια. Κάμαμε πάρα πολύ ωραία, ωραίες παιδικές παραστάσεις. Εξαιρετικές παραστάσεις.
0: Είχαν κόσμο οι παιδικές παραστάσεις.
1: Έκανε όλες κόσμο. Πες μου το τώρα εσύ. Και μάλιστα ένα έργο που ήρθε δύο φορές και τις δύο φορές το Μάγος του Ως και οι δύο φορές είχε κόσμο.
0: Δύο φορές είχε.
1: Δύο φορές, ναι. Και δύο φορές είχε κόσμο. Με παίρνανε. Και δεν είχα και ημερομηνίες να δώσω, γιατί με παίρνε τηλέφωνο άλλοι θειάσοι και μου λέγανε θα είμαστε, ας πούμε, απέναντι στην Πελοπόννησο.
0: Ναι.
1: Θα παίξουμε στο τάδε θέατρο, να έρθουμε και στη Ζάκυνθο. Ναι ρε αγάπη μου, αλλά δεν έχω. Δεν έχω μέρα να σας δώσω. Μάλιστα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτό. Βέβαια το θέατρο είναι θέατρο κουκλί πια. Κουκλί. Κουκλί. Το υπαίθριο και το χειμερινό φτιάχνετε ήδη.
0: Τι φτιάχνετε τώρα για το χειμερινό?
1: Το χειμερινό φτιάχνετε πρώτα απ' όλα, προσπαθούμε να φτιάξουμε τον κλιματισμό του. Έχει κλιματισμό. Και δεύτερον, κοιτάμε μήπως κλείσουμε μπροστά από το θέατρο αυτή τη μεγάλη τρύπα. Αλλά αυτοί πρέπει να ήδη έχουν πάρει, πρέπει να την κοιτάξουν μηχανικοί, να την κοιτάξουν.
0: Για ποιο είπατε,
1: για μπροστά αυτό που έμπαινε η ορκίστρα, που είναι χαμηλά, που δεν υπάρχει ασανσέρ να ανεμποκατεβαίνει. Αυτό πρέπει να κοιτάξουν ειδικοί άνθρωποι να πούνε για αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ εγώ να βάλω τάβλη και να το κλείσω.
0: Όχι, βέβαια, πρέπει να υπάρχει.
1: Δεν γίνεται αυτό. Αυτό πρέπει να υπάρχει.
0: Ολόκληρη
1: ιστορία. Έτσι, ακριβώς. Και να δούμε και να ταιριάζει με το θέατρο αυτό που θα κάνουμε και να είναι ο ήχος κανονικός όπως πρέπει να είναι. Αυτό είναι η μηχανική. Πρέπει να αρχίσουν οι μηχανικοί να κοιτάνε, να δούνε, να κάνουν, να πάρουν μέτρα. Δεν είναι αστείο. Κλείνουμε την τρύπα, βάζουμε 5 τάβλε και την κλείνουμε. Δεν είναι αστείο αυτά τα πράγματα. Θα κλείσει όποτε είναι η ώρα τη, θα κλείσει.
0: Ναι. Υπάρχουν παραστάσεις για το χειμώνα, τι γνωρίζετε?
1: Υπάρχουν παραστάσεις, υπάρχουν πολλές παραστάσεις και στα κυφινές παραστάσεις και σε όλα τα φέα. Αχ, ναι, θυμίσω να σου πω μετά. Μετά θυμίσω να σου πω για τη Δερματούσα.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν παραστάσεις, θα υπάρχουν και στα κυφινά και στο θέατρο του Σαρακινάδου και στο θέατρο εδώ. Και παιδικές παραστάσεις εξαιρετικές και στο Σαρακινάδου θα πεθούν. Στο θέατρο παραστάσεις παιδικές και εδώ θα παιχτούν παιδικές παραστάσεις από ζακηθινούς θεάσους, έργα από ζακηθινούς θεάσους θα έχουμε και θα έχουμε και βέβαια πάρα πολλά έργα, θα έχουμε και stand-up comedy που θα έρθει ένα σφυρί, κάπως έτσι, ένας που κάνει λέει χαμό. Εγώ δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, τον βλέπω στην τηλεόραση. Αλλά από τώρα έχουν αρχίσει και κλείνουν εισιτήρια για αυτόν. Έχουμε θα έρθει είδες, είναι τόσα πολλά που τα ξεχνάω. Ο γέρος άνθρωπος μαζώνεται σε κάποια στιγμή.
0: Πάντα με το χιούμορ σας.
1: Με ένα εκπληκτικό έργο. Και πολλοί που είχαν έρθει πέρυσι πάλι ζητάνε να ξανάρθουν με καινούργια έργα. Αυτά συζητούνται όλα.
0: Ναι. Αυτά είναι από τον Οκτώβριο και μετά, έτσι. Πάμε προς τα Χριστούγεννα.
1: Και τώρα έχουμε κάποιες παραστάσεις.
0: Και τώρα
1: θα γίνουν κάποια και συνέδρια και τέτοια πράγματα θα γίνουν. Αλλά από τον Οκτώβριο αρχίζουμε παραστάσεις. Εγώ ήδη από το Αύγουστο κουβεντιάζω για Χριστούγεννα, για Πρωτοχρονιά, για Καρναβάλια και Πάσχα. Κάτι κουβεντιάζουμε, αλλά λίγο πράγμα. Αλλά τα τρία αυτά τα βασικά, Πρωτοχρονιά, Χριστούγεννα και Καρναβάλια.
0: Είναι λίγο αργά τα Καρναβάλια φέτος.
1: Όσο και να είναι, εμείς κουβεντιάζουμε από την από τον Αύγουστο.
0: Ναι, βέβαια. Εγώ τώρα θέλω να σας πω τώρα μία παρατήρηση δική μου, επειδή είστε και αντιδήμαρχος πολιτισμού. Λοιπόν, εννοώ για το θέατρο της παραλίας, έτσι,
1: παραλία,
0: για το κλειστό
1: παραλία,
0: θέατρο.
1: Παραλία.
0: Ελπίζουμε, κύριε Αντιδήμαρχε, του χρόνου σε αυτό το υπέροχο κτίριο να επιμείνετε κι εσείς, να φύγουν οι κάδοι από εκεί, πραγματικά.
1: Ακούστε να δείτε.
0: Ναι.
1: Το έχουμε πει χιλιάδες φορές και ζητάμε χώρους να πάνε κάτι και θα πάνε. Θα έρθει και αυτόν η σειρά τους. Δεν μπορεί ξαφνικά να κατέβει η μάγισσα με το ραβδάκι και να πει να σας πω φύγετε κάτι από εδώ. Πού θα πάνε?
0: Καλά, είναι και θέμα του κυρίου Γιακουμέλου αυτό.
1: Είναι 20 κάτι. Εγώ παίρνω 2 απόξω από το σπίτι μου. Να σου φέρω 2 όξα από το δικό σου.
0: Ναι, δεν θέλουν.
1: Την πόρτα του.
0: Πρέπει να φύγουν πάντως. Να μην μείνουν τόσο πολύ, εννοώ.
1: Δεν γίνεται. Και λίγοι να μείνουν χειρότερα. Γιατί μετά θα τα πετάνε γάμου. Κατάλαβες. Δεν είναι το πρόβλημα. Και δεν ξέρω και να σου λύσω. Εγώ απλά σου το λέω σαν δημότης. Δεν σου το λέω σαν αντιδήμαρχος. Σου το λέω σαν δημότης. Ότι αυτά είναι δουλειές που πρέπει να κοιταχτούν πολύ σοβαρά. Να δούνε που θα πάνε κάτι, να δούνε τι θα γίνει.
0: Είναι τώρα δεν είναι δικό σας θέμα η αλήθεια.
1: Είναι του
0: κυρίου Αντιδημάρχου, του κυρίου Γιακουμέλου.
1: Δεν το ξέρω ποιανού είναι. Αλλά εκείνο που ξέρω είναι. Η καθαριότητα, ναι. Βέβαια. Εκείνο που ξέρω είναι ότι ο Νίκος ο Γιακουμέλος, και το ξέρω πολύ, γιατί έχουμε κουβεντιάσει με τον Νίκο, ότι κάνει δουλειά πολύ σοβαρή.
0: Ναι, προσπαθεί.
1: Πολύ σοβαρή δουλειά. Τα σκουπίδια είναι πολύ σοβαρή δουλειά. Προχτές το βράδυ ήμουνα με το μηχανάκι στο Αργάτι, ναι. Και μαζεύανε τα σκουπίδια τη νύχτα.
0: Ναι.
1: Ένας από τον μπροστινό μας, πω, μα δεν μπορώ άλλο, πού να φύγω να κάνω. Φαντάζομαι αυτοί που δουλεύουν εκεί.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, λέω, τι σοβαρή δουλειά είναι αυτό.
0: Βέβαια. Και δουλειά που δεν μπορεί να την κάνει ο καθένας.
1: Δεν μπορεί να την κάνει ο καθένας. Αυτό που λες είναι πολύ σωστό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να την κάνει ο καθένας αυτή τη δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ σκληρή δουλειά.
0: Mm-hmm.
1: Και πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στον Νίκο. Εγώ, από τη δική μου τη μεριά, Νίκο μου, του λέω μπράβο σου αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν το πιστεύω. Δεύτερον, να έρθουμε πάλι στα πολιτιστικά μας. Τα πολιτιστικά μας. Αυτά θα είναι.
0: Κάτι ήθετε να μου πείτε για τη Δερματούσα. Για το ζωγείο.
1: Για τη Δερματούσα. Τελείωσε, ναι. Το θέατρο. Είναι έτοιμο. Άδεια περιμένουμε. Ένα καινούριο θέατρο. Που αν το δείτε, δεν θα το πιστεύετε. Με τα αρκοντήσιόν,
0: ναι.
1: Του μέσα, με τα καμαρίνια του, με τη φτιαγμένο, φτιαγμένο. Προχτές ο,
0: ναι.
1: Ο πρόεδρος έκοψαμε και mm-hmm. Τα καλάμια, καθαρίσαμε,
0: ναι.
1: Το χώρο γύρω.
0: Ωραία,
1: γύρω.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή είναι ένα κόσμημα. Αλήθεια το λέω.
0: Ναι.
1: Αλήθεια το λέω.
0: Εκεί πόσα άτομα μπορούν να φιλοξενηθούν.
1: Πω, γύρω στα 400, από ό,τι είδε το μάτι.
0: Αρκετά.
1: Το δικό μου.
0: Ναι.
1: Από ό,τι είδε τώρα, να είναι 350, λέμε την κουβέντα, αλλά με το μάτι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι 400 άτομα τα παίρνει σίγουρα.
0: Mm-hmm.
1: Και η θέα μου να χα που έχει αυτό το θέατρο.
0: Ναι, υπέροχο.
1: Στην άδεια έχουμε κολλήσει. Τώρα σε λίγο θα φτιαχτούν φέτος, ελπίζω του χρόνου να τελειώσει. Είναι έτοιμο. Δεν θέλει τίποτα, λέει, του χρόνου. Μοναχά καθάρισμα θα θέλει.
0: Να σας ρωτήσω, συγγνώμη, εκείνη η παράσταση που συμμετείχατε κι εσείς, θυμάστε που έγινε το ατύχημα?
1: Ναι, πώς
0: το
1: θυμάμαι.
0: Το χειμώνα.
1: Όλα λάθος.
0: Ναι, όλα λάθος. Θα επαναληφθεί φέτος, νομίζω.
1: Τέσσερις Δεκεμβρίου.
0: Δεκεμβρίου, ναι.
1: Ναι, στο τέλος.
0: Είναι πολύ κρίμα πραγματικά αυτό που...
1: Ήταν μια πολύ ακριβή παράσταση,
0: ναι.
1: Πάρα πολύ ακριβή παράσταση, mm. Και από τα ρούχα και από τα σκηνικά και από τα πάντα. 4 Σεπτεμβρίου. Θα λέμε για 10 παραστάσεις, αλλά εγώ νομίζω ότι θα πάει και παραπάνω. Δηλαδή θα πέφτουμε, ναι. Και Χριστούγεννα, εγώ σου λέω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, γιατί έχουμε αλλάξει, ναι. Ηθοποιούς, έχουμε αλλάξει,
0: ναι.
1: η μία παράσταση που δεν θα την πιστεύετε. Όπως θα γίνει και ένα πολύ ωραίο στο Σαρακινάδο,
0: ναι.
1: Μια ωραία παιδική παράσταση, που ένας γάτος μαθαίνει ένα μικρό γλαρόνι,
0: ναι.
1: Να πετάει. Ένας γάτος μαθαίνει, μια εξαιρετική παράσταση.
0: Αυτό είναι για τα Χριστούγεννα, αυτή η παράσταση?
1: Αυτό είναι παιδική παράσταση, όχι, θα γίνει τώρα.
0: Α, θα γίνει τώρα.
1: Γίνει τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, ναι. Τον άλλο μήνα πρέπει να γίνει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που μας λέτε και ευτυχώς που θα έχουμε και έναν έτσι ωραίο χειμώνα.
1: Μακάρι
0: με τα θέατρά μας και με τις παραστάσεις.
1: Και με την παραστάσεις και με τα θέατρα και όλα.
0: Ναι.
1: Και συναυλίες θα είναι πολλές.
0: Μάλιστα.
1: Και κουβεντιάζουμε πολλά πράγματα.
0: Για τώρα και για τα Χριστούγεννα, λέτε, και για τα Χριστούγεννα.
1: Και πριν τα Χριστούγεννα κουβεντιάζουμε πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Και με φιλαρμονικές και με,
0: ναι.
1: Συναυλίες και με πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Εσείς θα πάτε στην Κέρκυρα,
1: αγάπη μου,
0: το...
1: δεν θα πάω εγώ στην,
0: ναι.
1: Κέρκυρα,
0: ναι, ναι.
1: Για ένα πολύ σπουδαίο λόγο.
0: Mm-hmm.
1: Κάθε χρόνο στην Ιταλία,
0: ναι.
1: Γίνονται μεγάλες γιορτές για τον Ουγκό Φόσκολο.
0: Ναι.
1: Που όπως έγιναν και φέτος, κάποιοι από το Πανεπιστήμιο του Φόσκολο,
0: ναι.
1: Του Φόσκολου, κάνουν απάνω σε ποίηματά του,
0: ναι,
1: οι μαθητές,
0: ναι.
1: Μία εργασία.
0: Mm-hmm.

0: να φύγω γιατί περιμένουν τα παιδιά και δεν μπορώ, ας πούμε, να τα αφήσω στο ξενοδοχείο και να φύγω. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να πάω να τα ξενοαγγίσω, να το πάω στο σπίτι του Φόσκολου, να δούνε τα μουσεία μας, να δούνε τη φιλοξενία μας.
1: Πολύ ωραία.
0: Και δυστυχώς δεν θα πάω εγώ. Αλλά θα πάει η πηγή Γράψα όμως, που είναι mm-hmm. προϊσταμένη στο τμήμα του πολιτισμού. Ναι. Θα πάνε και οι τρεις μας φιλαρμονικές, κάνουν πρόβες που δεν πιστεύει για αυτά που θα δείξουν. Και αυτό που θέλω να πω είναι, το μοναχό που θέλω να πάω στην Κέρκυρα είναι γιατί θα είναι και guest star ο Αλμπάνο, θα τραγουδήσει.
1: Ο Αλμπάνο,
0: ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και το ξέρω από πολύ, από τα πέρυσι εγώ αυτό, και θα τραγουδούσε με μια φίλη μου, αλλά δεν μπορούσε αυτή να τραγουδήσει γιατί τραγουδάει στη Σκάλα. Και το λεπτό, όχι από την πόρτα, είναι άβραστα, τα άλλα είναι βρασμένα. Έχω και το σπίτι.
1: Μάλιστα.
0: Μαγειρεύουμε αυτή τη στιγμή αυτή που σου μιλώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το λέω για ποιο λόγο.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί όλη αυτή η ιστορία με τον Αλμπάνο ήθελα να πάω. Δυστυχώς άρχουν τα παιδιά και δεν μπορώ να πάω. Αλλά θα τραγουδήσει μια άλλη φιλενάδα μου, η Φωτεινή Δάρα.
1: Mm-hmm. Ναι, το είδα, το διάβασα.
0: Ναι, θα τραγουδήσει η Δάρα. Γιατί η Καραγιάννη, η Βασιλική, τραγουδάει δύο παραστάσεις τραβιάτα στη Σκάλα, στο Μιλάνο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είσαστε πάρα πολύ έτσι κατοπιστικός όπως πάντα. Κύριε Αντιδήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά καλή όρεξη να σε ευχηθώ.
0: Γεια σου ψυχή μου, να είστε καλά.
1: Τι μαγειρεύετε σήμερα, να σας ρωτήσω?
0: Αυγά με ντομάτε.
1: Καθαρά ζακυνθινή παραδοσιακή κουζίνα.
0: Αυγά με ντομάτε. Μου φτιάξε η Άννα η Κοπανά μια εξαιρετική σάλτσα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα θα βάλω αυγά.
1: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό μεσημέρι, αγάπη μου.
1: Γεια σας.
0: Γεια.
1: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plesas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγαπώνης.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100, καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα, γίνετε η φωνή τους, αντιδράστε, μιλήστε, είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Μία είδηση της τελευταίας στιγμής, είμαστε 25 λεπτά πριν τις 2. Σε εξέλιξη είναι από τις 10 ώρα το πρωί έρευνες από λιμενικό και πολεμική αεροπορία στην Κυλλήνη για τον εντοπισμό χειριστή ταχύπλου που αγνοείται. Η κινητοποίηση έγινε ύστερα από ανατροπή του σκάφους, ενώ στις έρευνες συμμετέχουν 2 πλοία του λιμενικού και ένα ελιγκόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Είναι μια είδηση που διαβάζουμε από την εφημερίδα Ημέρα. Περισσότερα στοιχεία από το ρεπορτάζ θα γίνουν λίγο αργότερα γνωστά. Από τις 10 η ώρα το πρωί λοιπόν βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες και από το λιμενικό αλλά και από την πολεμική αεροπορία. Είναι μια τώρα έτσι δυσάρεστη είδηση που διαβάσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Πρόκειται για τον Γιώργο Τριανταφυλόπουλο. Ήταν κάμεραμαν, δούλευε στο Ιόνια, στο Ιόνια TV. Μετά από ένα σοβαρό τροχαίο το πρωί της Κυριακής 13/9, έφυγε από τη ζωή στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, όπου η οικογένειά του προχώρησε στην διαδικασία της δωρεάς των οργάνων του, και μέσα από ένα έτσι ανίποτο πόνο και τις απώλειες γεννήθηκε μια νέα ελπίδα για

κλείσει, ενώ η οικογένειά του, οι συγγενείς και οι φίλοι που θα τον συνοδεύσουν αύριο Τετάρτη στην τελευταία του κατοικία, παρακαλούνται όσοι επιθυμούν αντί Στεφάνο να ενισχύσουν το έργο του Ιδρύματος η Φλόγα. Μία έτσι πραγματικά πολύ δυσάρεστη είδηση που διαβάσαμε τις προηγούμενες ημέρες, έφυγε έτσι ξαφνικά ένα τόσο νέο παιδί. Και αύριο λέει εδώ ο καιρός θα είναι βροχερός, και σε εμάς έτσι στο νησί μας θα έχουμε ένα έτσι άστατο καιρό και σήμερα και αύριο και τις επόμενες ημέρες. Πάμε να δούμε τώρα κάποιες άλλες ειδήσεις από την περιφέρεια. Στην Κέρκυρα, πραγματικά φέτος, ειδικά στην περιοχή της Βόρειας Κέρκυρας, εντοπίστηκαν 28 θαλάσσιες χελώνες νεκρές μέσα σε 9 μήνες. Ορισμένες μάλιστα είχαν σοβαρούς τραυματισμούς. Αυτές οι χελώνες έχουν περισυλλεγεί από τις ακτές του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας από την 1η Ιανουαρίου έως τις 13 Σεπτεμβρίου του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει καταγράψει ο Δήμος. Και μερικές από αυτές είναι βέβαια ενήλικες χελώνες, ενώ σε ορισμένα ζώα εντοπίστηκαν σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Σε άλλα είχαν καταπιεί ακίστρια, είχαν πάρα πολλά τραύματα και ουλές στα καβούκια τους, και όλα αυτά τα τραύματα και ουλές είχαν προέρθει από τον άνθρωπο. 29 χελώνες, πρόκειται για ενήλικες χελώνες που δεν είναι στην αναπαραγωγική έτσι ηλικία. 28 νεκρές χελώνες στο Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας. Τώρα, ο Δήμος καλεί όποιον εντοπίσει νεκρή θαλάσσια χελώνα να μην την μετακινήσει, αλλά να ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες που σύμφωνα με τις οδηγίες του Αρχαίων πρέπει να γίνει ακριβής καταγραφή της τοποθεσίας και λήψη φωτογραφιών στα τραύματα για να δουν από τι προήλθε αυτός ο τραυματισμός. Σας είπαμε λοιπόν ότι από τις 10 η ώρα το πρωί αγνοείται χειριστής στα Χίπλου και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του και το λιμενικό σκάφι από το λιμενικό και ελικόπτερα από την πολεμική αεροπορία. Πάμε τώρα να δούμε λίγο κάποια στοιχεία που έχουμε από τη Fraport. Τον Αύγουστο είχαμε μία αύξηση για την Ζάκυνθο. Το νησί μας συνεχίζει να υποδέχεται εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες, αλλά σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία της Fraport για τον Αύγουστο δείχνουν ότι η διεθνής τουριστική κίνηση δεν ακολουθεί τους ίδιους ρυθμούς σε ανάπτυξη. Δηλαδή για τον Αύγουστο από το αεροδρόμιο Διονύσιος Σολωμός διακινήθηκαν συνολικά 535.846 επιβάτες έναντι 527.049 επιβατών τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Είχαμε περισσότερους επιβάτες τον Αύγουστο του 2026. Όμως, δηλαδή είχαμε μία αύξηση της τάξης του 1,7%. Όμως η διεθνής κίνηση αυξήθηκε μόλις κατά 0,7%, φτάνοντας στους 514.774 επιβάτες, ενώ η εσωτερική κίνηση αυξήθηκε εντυπωσιακά κατά 34,1% από 15.718 επιβάτες σε 21.072 επιβάτες. Λοιπόν, η βασική αγορά της Ζακύνθου, αυτή του εξωτερικού, παρουσιάζει έτσι μια πιο
μπορούμε να πούμε συγκρατημένη ανάπτυξη, ενώ έχει αυξηθεί φέτος και θεαματικά, όπως είδατε και στους αριθμούς, η εσωτερική της αγορά. Η βρετανική φυσικά αγορά εξακολουθεί να αποτελεί το μεγάλο πυλώνα του διεθνούς τουρισμού για το νησί μας. Σταθερά πρώτη όπως κάθε χρόνο είναι η Μεγάλη Βρετανία. Τον Αύγουστο διακινήθηκαν 168.808 επιβάτες από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο από το αεροδρόμιο. Ακολουθεί η Ιταλία με 88.000 επιβάτες. Τρίτη Πολωνία με 59.183 και η Ολλανδία τέταρτη με 46.139 επιβάτες. Τώρα είχαμε μια σημαντική παρουσία από τη Γερμανία, την Τσεχία, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία. Φαίνεται λοιπόν ότι η Ζάκυνθος επιβεβαίωσε για άλλη μια χρονιά ότι εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρή θέση στις ευρωπαϊκές αγορές. Η βρετανική αγορά παραμένει σταθερά πρώτη και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει να παραμένει. Και το θετικό είναι ότι στη δεύτερη θέση είναι η Ιταλία, με την Πολωνία να έρχεται στην τρίτη θέση και η Ολλανδία στην τέταρτη. Πραγματικά και φέτος είχαμε πάρα πολλούς Ιταλούς, ιδιαίτερα έτσι μια νέα γενιά Ιταλών είχαμε διαπιστώσει και εμείς. Τα στοιχεία είναι πάρα πολύ καλά, μένει να δούμε πώς θα είναι και η κίνηση, μια και σιγά σιγά βαδίζουμε προς το τέλος της τουριστικής περίοδου και την επόμενη χρονιά 27, 20, 20, για το 2027.

Να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Λίγα λεπτά πριν τη μία το μεσημέρι, το ζεύγος των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή στην Ευελπίδο και να απολογηθεί με βάση το νέο αναβαθμισμένο κατηγορητήριο που είναι για κακούργημα. Τώρα οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γκάκα, όπως έγινε γνωστό εχθές, βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του αγαπημένου μας καλλιτέχνη στο ιατρείο του στο Κολωνάκι. Οι δύο γιατροί καλούνται να δώσουν απαντήσεις για όσα συνέβησαν στο ιατρείο, μέσα στο ιατρείο. Ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πλέον τόσο οι ενέργειές τους όσο και οι χρόνοι που καταγράφονται ηλεκτρονικά από το μηχάνημα, από την έναρξη της διαδικασίας μέχρι τις αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις και την κλίση στο ΕΚΑΒ. Οδηγούνται λοιπόν αυτή την ώρα, ήδη βρίσκονται στον εισαγγελέα, όπου εκεί θα αποφασίσει εισαγγελέας και ανακριτής για το αν θα προφυλακιστούν ή θα αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αλλά δεν μπορεί κανένας να πιστέψει πως έγινε αυτό έτσι, πως με αυτό έτσι τον τρόπο έφυγε έτσι από τη ζωή ένας τόσο έτσι γνωστός και αγαπημένος λαϊκός καλλιτέχνης. Σας είπαμε ότι αποφυλακίστηκε στις 12 η ώρα ο Ηλίας Κασιδιάρης. Φυσικά και είχαν μαζευτεί πάρα πολλοί υποστηριχτές του έξω από, από τις φυλακές. Επιστρέφω στην πρώτη γραμμή, αυτές τις δηλώσεις έκανε. Μάλιστα βγήκε κρατώντας την ελληνική σημαία. Είπε κάποια πράγματα για το εθνικό κόμμα που θα φτιάξει, όπως αυτά που κυριαρχούν στην Ευρώπη, και μάλιστα θα δώσει σύμφωνα με τις δηλώσεις της δικηγόρου του συνέντευξη τύπου τις επόμενες ημέρες για να διευκρινίσει αν θα κατέβει στην πολιτική ή όχι. Σύμφωνα με όλα πάντως τα στοιχεία και τα ρεπορτάζ που έχουμε, θα κατέβει στην πολιτική. Αυτά λοιπόν, έχουμε 3/4 συνέντευξη τύπου με τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας. Είναι η δεύτερη συνέντευξη τύπου που δίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο κύριος. Τώρα τι θα έχει, τι θα περιλαμβάνει αυτή η συνέντευξη τύπου. Θα μιλήσει ο κύριος Γιώργος Τσουρουνάκης για το θέμα της ΔΕΙΑΣ, για τον αγωγό που γίνεται πάνω στο γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα, κάποια νεότερα στοιχεία που έχει, τι έχει γίνει τελικά με αυτόν τον αγωγό. Υπάρχουν πάρα πολλές απορίες. Πού έχουν πάει τα χρήματα που έχουν πληρωθεί, εάν συνεχίζονται να γίνονται οι εργασίες, πώς θα πληρωθεί τώρα ο εργολάβος που κάνει τις εργασίες πάνω εκεί. Ο δήμαρχος υπογραμμίζει ότι σε κάνα μήνα περίπου θα είναι έτοιμος ο αγωγός προς λειτουργία. Τα φαινόμενα και ο τρόπος που εκτελείται το έργο δείχνουν ακριβώς αντίθετα τα πράγματα, και θα γίνει και μια ενημέρωση για την τηλεμετρία. Έχει έρθει ένα πόρισμα στη ΔΕΙΑΣ. Η Δύναμη Ελπίδας καλεί τον Δήμο να δημοσιοποιήσει το πόρισμα για να δουν και οι Ζακυθινοί τι αναφέρεται εκεί. Και έχουμε φυσικά και έτοιμα από τη Δύναμη Ελπίδας και μαζί με δημοτικούς συμβούλους του κυρίου Αρετάκη, που ζητούν από τον πρώτο Δημοτικού Συμβουλίου να γίνει άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα συζήτησης τον αγωγό. Όλα αυτά τα πράγματα πιστεύω ότι δεν θα πλήξουμε καθόλου. Τα θέματα του Δήμου και κάποιες άλλες νέες αποκαλύψεις που θα έρθουν το επόμενο χρονικό διάστημα για άλλα θέματα ξανά που αφορούν τη Δημοτική Αρχή,
θα μας απασχολήσουν για πάρα πολύ καιρό.

ζωή. Μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις. Να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ. Μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ. Να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ.

Κυρίες και κύριοι, σε λίγο φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας, αύριο Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, και εδώ να παρατηρήσω πόσο γρήγορα φεύγει ο μήνας. Προβλέπεται ο καιρός γενικά έθριος, θα έχουμε και λίγο έτσι ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ. Λοιπόν, 5 λεπτά πριν τις 2. Θα τελειώσουμε εδώ την εκπομπή μας, αύριο ξανά 12 η ώρα μαζί με πολύ ρεπορτάζ, πάρα πολλά θέματα. 8 η ώρα ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος εδώ σταθερός, με και αυτός με τις δικές του συνεντεύξεις, αμέσως μετά σύνδεση με Real FM. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη καλύτερο βράδυ. Γεια σας!

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ, Όλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαπών.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις την πως είσαι.
5: Άσε μαζένουμπα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
8: Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

στιγμή στρίψε ένα κέρι.

0: 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βακαφόντης.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

να πω αυτό που είναι, πώς να πω πως αγαπώ. Τόσο υπομένη λέξη, τι να βάλω εγώ. Τι να βάλω μαγικό, να μη στο κομπί. Τα μεγάλα σ' αγαπώ, πλέον στη σιωπή.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαπώντης.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου πάλι όπως και παλιά μες στα σκοτεινά.

0: Πρίσμα 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μετακροτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Σκέψεις που μιλούν με τη σιωπή και κάνουν μια μικρή εμφάνιση στα μάτια.

θάλανο και ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

στο γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δημοσίσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πώς είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαπώνης.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

βάλουν μέσα σε κουτιά όλα όσα έζησα. Σ' ανθρώπους που οπλοφορούν και με μια σφαίρα στην καρδιά ζουν όσα ξέχασα.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις την πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.